αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

96,5. Όποιο φρέσκο ήχο τη πόλη.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente, when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí, ya. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 90.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Φτάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Χθες η κυρία Γκίλ Φόιλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Λόγω των πληγμάτων, Qatar Airways και Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Στο μεταξύ, η έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο στήξε τη ζωή σε έναν έφηβο, ενώ άλλα 19 άτομα τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή της

0: 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης της ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallet με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Σε νέα φάση εισέρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, καθώς οι μαθητές λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τη μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με τρενάκι του Λούνα Πάρκ στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άντρας έπεσε από το τρενάκι με τις αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών της χώρας. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα ανοιχτά των νοτίων ακτών της επαρχίας Βεράγουας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε μόλις 2 χιλιόμετρα. Σημειώνεται πως πάνω από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στον Παναμά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών, ο οποίος συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές σε εκατοντάδες σπίτια και υποδομές. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες τα ξημερώματα νεκρή στο Μενίδη. Τη γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Silver Alert είχε εκδοθεί για την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε χθες κατά την κατάσβεση φωτιάς στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εγκάβματα. Πρόκειται για 78χρονη, η οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στην περιοχή της Θέρμης το πρωί του Σαββάτου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τώρα το πρωί, καλημέρα σας. Καταρχήν ψυχαλίζει, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν. Κάτσε και δεν ακούω και τίποτα, είμαι και λίγο βαρύκουος. Όλα μαζί τα καλά. Λοιπόν, το πρωί που ερχόμουν ψυχάλιζε κιόλας. Δεν ξέρω, όταν ήρθες εσύ ψυχάλιζε ή ψυχάλιζε. Θα βρέξει, έχετε το νου σας. Και είναι και Τρίτη και 13. Και ενδεχομένως να περιμένουμε, λέγει, πολύ και βροχούλα. Τα μάτια σας 14. Και όχι μόνο στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, δεν είναι, όπως λένε, όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Γιατί από ό,τι έβλεπα στο χάρτη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σχεδόν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, είτε είναι η νησιωτική είτε είναι η πυρωτική, είναι σε συννεφιά, κάτω από συννεφιά. Το πέπλο των όμορφων ή τέλος πάντων σύννεφων, τα οποία θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Και βλέπω βρέχει στη Λάρισα, βρέχει στην Καστοριά, βρέχει στην Κέρκυρα και σε κάποιες περιοχές. Α, και εδώ στο λεκανοπέδιο, ναι, όντως. Άρα είναι το φρέσκο, ε. Ναι, βγήκε πριν από 10 λεπτά αυτός ο χάρτης. Αλλά πολύ συννεφιά, παιδιά. Ε. Και θα πέσει και η θερμοκρασία. Μας τα έπαιξε η κυρία Σούζη. Θα το γυρίσει σε βοριά αργότερα μέσα στην ημέρα, ενδεχομένως προς το απόγευμα. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας. Ομπρέλα, ξέρετε τώρα. Αναγκαίο αξεσουάρ για την σημερινή μετακίνηση. Λοιπόν, επειδή έρχομαι τώρα με το αυτοκίνητο, γιατί σας τα είπα τα νέα, με τη μηχανή έχουμε ακόμα ένα συντηματάκι μικρό μεγάλο, θα δούμε τι θα γίνει. Ακούω μουσική λοιπόν το πρωί. Ακούω τον νεαρό Στέφανο εκεί στις 4 στο δελτίο, απολαμβάνω και το γυρίζω μετά. Ακούμε κάνα τραγουδάκι εδώ από το Μέντα. Λοιπόν, το άκουσα αυτό το τραγούδι και να σας πω την αλήθεια. Σκέφτηκα το εξής. Λέω, θα πει κάποιος, ποιος είδε πλοίο στο βουνό κλπ. Ναι, αλλά στην Ελλάδα εντωμεταξύ, ενδεχομένως να μην είναι και τόσο έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να το δει στο πλοίο, στο βουνό. Με αυτά τα οποία γίνονται, με αυτά τα οποία ακούγονται κλπ. Θα μου πεις πάλι παράπονα πρωί-πρωί, ρε ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Και εσείς δίκιο έχετε, ξαναλέω. Και εσείς δίκιο έχετε. Λοιπόν, Τρίτη και 13 σήμερα είναι η δικιά μας μέρα, ξέρετε. Στους Αγγλοσάξονες είναι Παρασκευή και 13. Μην με κοιτάς εσύ έτσι πρωινή, κανόνισε την πορεία σου, κυρία Γεμελιάρη, που είσαι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη και 13, ξέρετε, Τρίτη είναι η αποφράση μέρα που έπεσε η πόλη των πόλεων. Το 13, το ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτός που σπάει την αρμονία, γιατί έχουμε το 12 που είναι οι μαθητές του Ιησού, οι άθροι του Ηρακλή, οι δεοί του Ολύμπου. Το 13, τι το 13, είναι λίγο ζώρικο. Okay, λοιπόν, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Μάλιστα διάβαζα, το άκουσα νωρίτερα και στον κύριο Γιαννήρη, ότι το 3 και 13 δεν είναι μόνο για μας τους Έλληνες, είναι λέει και για τους ισπανόφωνους λαούς. Και μάλιστα λέει οι ισπανόφωνοι λένε για την σημερινή ημέρα, την Τρίτη λέει, μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι για την Τρίτη. Άμως λοιπόν, εμείς αυτοί δηλαδή που πιστεύουν στις δυσιδαιμονίες, λένε λέει Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή ακόμα λέει να τελέσουν λέει και αραβώνα. Έχω ακούσει και έχω ακούσει, αλλά για αυτά Τρίτη θα αραβωνιαστείς. Σάββατο αραβωνιάζει, Άμα κάνεις το απονεννοημένο δηλαδή, θέλω να πω. Αλλά τέλος πάντων και αυτό αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, ο Νικόλαος Πολίτης, πατέρας της ελληνικής λαογραφίας, λέει ότι το Τρίτη και 13 είναι μια ερμηνεία λέει υστερογενής, αφού και οι σύγχρονοι λέει στην άλωση απέδωσαν λέει την συμφορά στην ολέθρια επίδραση λέει της ημέρας. Μαρτυρία λέει για την πρόληψη του 3 και 13 υπάρχει λέει από το 1164, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι λες ρε παιδί μου, λες πάντων, εντάξει. Άμα δείτε καμιά μαύρη γάτα παιδιά μέσα στην πορεία της ημέρας είναι το καλύτερο, καταλάβατε τώρα. Τα πιστεύετε, δεν τα πιστεύετε, δεν έχει σημασία, ξαναλέω. Επειδή αλλάζει ο καιρός από σήμερα, θα πέσει και η θερμοκρασία, τα μάτια στις 14. Αύριο Τετάρτη έχουμε και τα μέτρα, ε. Εν τω μεταξύ, λέει η χονδρική τιμή ρεύματος. Τώρα θα μου πεις πρωί-πρωί. Τίποτα, δεν μου κάνει μια κουβέντα τώρα. Καταρχήν θα μας τα πει αργότερα και ο κύριος Ασμάτογλου για την ιστορία του, τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Α, δούμε τώρα, ακόμη θα πάει, δεν θα πάει, θα έχει ανησυχία, δεν θα έχει ανησυχία. Θα δούμε τι θα γίνει. Να δούμε που θα κάτσει η μπίλια όσον αφορά την ενίσχυση. Να δούμε Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής. Μην μάθουμε κανένα καλό νέο εκεί από τους Ευρωπαίους για την ιστορία της ενεργειακής κρίσης, η οποία είναι στην πόρτα μας όπως καταλαβαίνετε. Πόσο έκανε το πρωί το πετρέλαιο, 105. Έπεσε λίγο, είναι 105.2. Κατοστάρα 100. Πέφτει 1.32. Και το μαζούτ όμως έχει μεγάλη διαφορά. Το μαζούτ, το αμερικανικό ας πούμε, έχει μεγάλη διαφορά, παιδιά. Έχει, είναι στα 92 και 3, δηλαδή έχει 13 δολάρια. Σας θυμίζω ότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και ο Δονάλτιος είπε θα τον καθαρίσει σε ένα μήνα. Μεγάλη πετυχία και ο πρόεδρος, ε. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάποια στιγμή το αμερικανικό είχε καβαλήσει την τιμή του Brent. Το θυμάστε, το θυμάστε. Πόσο είναι το φυσικό αέριο? Το φυσικό αέριο, παιδιά, είναι στα 84,56. Σήμερα η τιμή, λέει, τη χονδρική του ρεύματος είναι στη χώρα μας 220. Για να δω. Γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, ρε παιδί μου, με βάση τις ώρες, ξέρετε, τις καλές, έχει τώρα φτηνό ρεύμα να πάνε τα αποθηκεύσουμε, που λέει ο λόγος δηλαδή. Πω, παιδιά, δεν υπάρχει. Πάνω από κατοστάρικο είναι η μεγαβατόρα. Πω, η πιο φτηνή ώρα, παιδιά, είναι στις 4 το μεσημέρι, το απόγευμα τέλος πάντων, που η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και μόρους και λοιπά είναι 184 ευρώ σήμερα. Σας θυμίζω πότε, πριν μια εβδομάδα, που τα λέγαμε, που είχαμε αρνητική τιμή για 6-7 ώρες. Τώρα δεν συμφέρει τίποτα. Και η πιο ακριβή ώρα, περιέργως πώς, από ό,τι βλέπω, είναι το πρωί στις 8, 280 ευρώ η μεγαβατόρα. Αλλά γενικά να ξέρετε ότι ακριβά είναι παντού, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι φτηνές, αλλά αυτές έχουν άλλες ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες, αλλά τα καταφέρνουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις αυτά και άλλα πολλά, ψάλτη. Σωστό και αυτό. Έχουμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω στοιχεία και συνδρομή σήμερα, έτσι. Τι γίνεται στην περιοχή σας, αν κάνει κρύο, αν βρέχει. Εδώ στο λεκανοπέδιο σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τους φίλους της πρωινής παρέας, μιας και μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θυμίζω το 698-123-1003 είναι το Viber, το τηλέφωνο που έχουμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά σας, φωτογραφίες σας, να τις μεταφέρω όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Στο τηλεφωνικό κέντρο, που σας είπα, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα, στο 210-48-070-170-174. Και θυμίζω, Sky Radio, πάνω δεξιά, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Σταματίου, σας είπα ότι είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία. Γυναικοκρατείται η εκπομπή σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, η κυρία Σοφία Γαλάνη και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που σιγά μην τα ακούσουμε, και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να τα πούμε. Χρόνια πολλά να πούμε στον Φλωρέντιο, καλά Φλωρέντιο, στην Αγαθονίκη και τη Φλωρεντία που γιορτάζουν σήμερα, ε. Για να δω, 3 και 13, 7 και 31 Ανατολή, καλά σιγά μην το δούμε τον ήλιο, Δύση 7 παρα 8, ωραία μικρή ημέρα. Λοιπόν, διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, Κάρπου Παπίλου και Αγαθαδόρου και Αγαθονίκης, Φλωρεντίου και Διοσκούρου, Νικήτα, Βενιαμίν, από την Περσία ο τελευταίος, Μελετίου του Πρώτου και Χρυσή της Νεομάρτυρος Μογλενών, δηλαδή Εδέσης. Χρόνια πολλά και καλά, τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα, παρά το γεγονός ότι είναι 3 και 13, έτσι, δεν τα πιστεύουμε εμείς αυτά, μην λειτουργούμε και λίγο διαφορετικά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάμε, πώς είναι τα κέφια μας, αυτό είναι το ερώτημα, τα κέφια μας πώς είναι, γιατί τα υπόλοιπα, διαβάζω σήμερα στην Γράβα, λέει, το βλέπα και χθες στην έκθεση, να σας πω την αλήθεια, η οποία μας κοινοποιήθηκε, από το 2003, λέει, ήταν η εγκατάσταση του φυσικού αερίου, λέει, στο σχολείο, στο συγκρότημα αυτό, το οποίο έχει χοντρικά από 3,5 μέχρι 4,000 μαθητές, και δεν είχε γίνει, λέει, ο σχετικός έλεγχος. Εν τω μεταξύ, λέει, τώρα, σύμφωνα με την έκθεση της ειδικής υπηρεσίας του Δήμου που έκανε τους ελέγχους κλπ., πρώτον δεν βρήκαν διαρροή, αλλά δεύτερον, λέει, πρέπει να γίνει, λέει, νέα αδειοδότηση, διότι έχουν κάνει κάτι παρεμβάσεις, λέει, στο δίκτυο. Σήμερα θα πάνε κλιμάκια αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο φώναζε ο Δήμος Αθήνας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι προς το παρόν τα παιδιά δεν πρόκειται να πάνε στο σχολείο, αλλά θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα με αφορμή και το τραγούδι τώρα που λέει βγήκαν καράβια στο βουνό κλπ. Καλά, υποτίθεται ότι, ας πούμε, πόσο καιρό είναι τώρα, ένα μήνα που ξεκίνησαν τα σχολεία. Ένα μήνα, χοντρικά. Το καλοκαίρι δεν γίνονται σχετικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία. Ποιοι είναι αρμόδιοι, είναι οι Δήμοι, είναι άλλες υπηρεσίες, είναι στα μεγάλα συγκροτήματα, είναι το κράτος. Δεν πρέπει να γίνονται πλήρης έλεγχος σε όλα λόγω του γεγονότος ότι έρχεται η νέα σχολική χρονιά, να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ το δημοτικό, εντάξει, ξέρω εγώ το γυμνάσιο, αλλά στο λύκειο και ειδικά στην τρίτη λυκείου που τα παιδιά πρέπει να κάνουν μάθημα. Θα πεις κάνουν φροντιστήρια. Εντάξει, κάνουν φροντιστήρια, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει μια, ευγενικά θα το πω, σοβαρότητα στο ζήτημα των υποδομών των σχολείων. Και όχι μόνο των σχολείων, αλλά λέμε τώρα και τα σχολεία. Σχολεία, νοσοκομεία, ξέρω εγώ, δημόσια κτίρια κλπ. Να είναι ελεγμένα όλα με σφραγίδα. Να ξέρουμε αν γίνει στραβή, ποιος φταίει που έδωσε τη σφραγίδα. Θα μου πεις λεπτομέρειες, Ψάλτη. Ενδεχομένως. Τι να πω, ξέρω εγώ. Μπορεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία με τα social media και τους 15χρονους. Δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα. Αλλά η ηλικία, λέει, που τα παιδιά ξεκινάνε τα social media είναι από τα 10. Πόσο? 10 χρονών και τα παιδιά έχουν λογαριασμούς στα social. Ξέρετε ότι απαγορεύεται. Και τώρα απαγορεύεται θεωρητικά. Αλλά οι πιτσιρικάδες δηλώνουν ότι θέλουν και μια χαρά γίνεται η ιστορία. Περισσότεροι, λέει, από τους μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου άρχισαν να χρησιμοποιούν τα social, όπως σας είπα, 10 έως 12 ετών. Maximum, λέει, 12. Εν τω μεταξύ, αν υπάρχει, λέει, κάποιος ο οποίος δεν έχει social, είναι δακτυλοδεικτούμενος. Γιατί είναι έξω από την παρέα. Μη γελάς. Αλήθεια είναι αυτό που σου λέω. Εδώ είμαστε εμείς τα παππούδια με το. Α, δεν σας είπα, εν τω μεταξύ, είναι καταπληκτικό το Σάββατο. Είμαι εκεί στην Κορινθία. Ωραία μέρα, έχουν βγει τα κελιάζονται, ξέρετε, σαν τα φίδια να μαζέψουν βιταμίνη D κλπ. Και βλέπω, παιδιά, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, πιο μεγάλων από μένα δηλαδή, και θα καταλήξω, κάθονται στην παραλία με τα μαγιό τους, ένα κύριος και μια κυρία. Είναι απέναντι-απέναντι, η κυρία μάλιστα έχει βάλει το πόδι της στην καρέκλα του κυρίου στο μπράτσο, ο κύριος της χαϊδεύει, ξέρω εγώ, τα δάχτυλα κλπ. Και οι δύο όμως είναι στη θάλασσα τώρα, προσέξτε. Δηλαδή βλέπουν να αρμενίζονται πλάτσα-πλούτσα η θάλασσα κλπ. Δεν βλέπουν τη θάλασσα. Ασχολούνται με τα κινητά τους και οι δύο. Έμεινα κόκαλο, σας λέω. Αυτό έλεγα στην παρέα μου εκεί πέρα. Λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι οι πιτσιρικάδες οι οποίοι όταν πάνε σε κάπου να πιούν καφέ, δεν μιλάνε μεταξύ τους, παίζουν με τα κινητά. Μα και αυτές οι ηλικίες. Απίστευτο. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Στοιχεία τώρα, ε. Το 1/4, λέει, των πιτσιρικάδων που ασχολούνται με τα κινητά ή τέλος πάντων με τα social media κάνει, λέει, υπερβολική χρήση. Δηλαδή, πάνω, λέει, από 4-5 ώρες τη μέρα. Μεροκάμα του τρόμου, ε? Ναι. Ο ένας στους 4-15χρονους αισθάνεται, λέει, νευρικότητα ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόσβαση στο κινητό του. Εδώ αισθανόμαστε ανασφάλεια εμείς. Κάπου έβλεπα, παιδιά, ότι καθημερινά, λέει, ο μέσος όρος που ασχολούμαστε, κοιτάμε το κινητό, είναι πάνω από 1000 φορές. 1000 φορές τη μέρα. Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχετε αυτή την τρέλα? Το 17% των παιδιών ηλικίας από 11 έως 15 έχει υποστεί, λέει, διαδικτυακή παρενόχληση. Ένα στους 5-15χρονους παραμελεί άλλες δραστηριότητες όπως ο αθλητισμός και το χόμπι. Μα αθλητισμός αυτός είναι τώρα, να ξέρετε. Αυτό το πόσο παίζουμε με το κινητό, με τον αντίχειρα. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και διάφορα άλλα, τέλος πάντων, τα οποία έχουν προκύψει. Εν τω μεταξύ και οι τρεις, λέει, υπουργοί, οι οποίοι θα μου πει τώρα, εντάξει, γιατί οι υπουργοί δεν είναι άνθρωποι. Ενδεχομένως είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, έχουν και παιδιά σε ηλικία δύσκολη. Και ο Σκέρτσος και ο Γεωργιάδης και ο κ. Παπασταργίου. Και προσπαθούν τώρα να δουν. Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, πετάει το μπαλάκι το κράτος και λέει, κοίταξε να δεις, οι εταιρείες που έχουν τα social media θα είναι υπεύθυνες. Εμείς θα τους δώσουμε τα εργαλεία για να τα ελέγχουν. Πάντως, να ξέρετε, μιλούσα χθες με έναν άνθρωπο, θα το κουβεντιάσουμε μαζί του. Το ζήτημα που εμείς μπορεί να κάνουμε πλάκα και να λέμε ό,τι θέλουμε είναι τεράστιο. Και είναι και επικίνδυνο μερικές φορές για το τι βλέπουν ή πού μπορούν να μπουν τα παιδιά σε δρόμους ιδιάζουσας επικινδυνότητας. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κρίση ενέργειας με αφορμή και όλα όσα συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Χθες διάβαζα μια ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία. Θα μου πεις τι σε έπιασε ψάλτη για τη Σαουδική Αραβία. Το λέω αυτό γιατί 10 χρόνια λέει παιδεύεται η Σαουδική Αραβία. Παιδεύεται. Έχει λέει τέλος πάντων μέτωπο η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη της Ιεμένης. Και μάλιστα λέει οι Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρετε τι χρήμα έχουν, έτσι, ζήτησαν και ζητάνε συνδρομή και βοήθεια από άλλες χώρες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην προστασία της χώρας τους με αντιεροπορικά. Σας θυμίζω ότι εμείς εκεί έχουμε μια συστοιχεία πυράβλων Patriot. Οι Γάλλοι θα πάνε εκεί, τους Αμερικανούς ζητούν βοήθεια, έχουν αγοράσει αμερικανικά όπλα και αμερικανικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας, αλλά φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να προστατεύσει τον ένα αέριο χώρο της. Αδυνατή, δεν το είχε κάνει ως πρωταρχικό στόχο. Κλείνοντας, πάρα πολλές αντιδράσεις βλέπω για τη συμφωνία ή τέλος πάντων αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Δονάλτιος με τον Βλαδίμηρο. Αντιδράσεις και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Επίσης θέλω να σας πω ότι από ό,τι κατάλαβα, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε και ο Δονάλτιος, αβέβαιη η παραμονή της κυρίας Γκιλ Φόιλ στη χώρα μας. Φαίνεται να έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό δημιουργεί και προβλήματα στις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως επίσης φαίνεται ότι θα έχουμε και εξελίξεις στην Ιερά Μονή Σινά. Χθες είχαμε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομολογό του και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, που φαίνεται ότι έχει έναν ειδικό ρόλο για την Ιερά Μονή Σινά. Αλλά μάλλον τα πράγματα δεν οδεύουν, ή σωστότερα οδηγούμαστε στον τοίχο, λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν πάμε σε διαφημίσεις. Καλημέρα σε όλους. Sky 100,3. Εδώ είμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο Θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενιδί. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, 6 και 35 πρώτα λεπτά. Τρίτη σήμερα, Τρίτη και 13, ψυχραιμία. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματα που μου στέλνετε σχετικά με τα. Πιστεύετε, βλέπω κάπου είσαστε στις δυσιδαιμονίες, ε. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Λάμπρο, χαιρετισμού στη Λευκάδα με ψιλόβροχο. Νίκο, δεν το ξέρω. Σήμερα ήταν η μάχη της ηλεκτρικής. Δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Θα το ψάξω. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ζήτημα αργίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Okay, μπορεί να είναι και έτσι. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στην Κρήτη. Γεια σας, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα σας. Σαν σήμερα, λέει, δολοφονήθηκε ο Παύλος Μελάς. Μετά από προδοσία, λέει, του Έλληνα κομιτατζή Μήτρου Βλάχου, ο καπετάν Μίκης Ζέζας, ο αρχηγός του μακεδονικού αγώνα Παύλος Μελάς. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιον. Χαιρετισμούς. Καλή Τρίτη να έχουμε. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα και καλησπέρα στη Μελβούρνη. Έβαλα στοίχημα, λέει ότι θα ξεκινήσει με το μήνα, έχει 13. Ω, την πάτησε. Είδες, άλλο τραγούδι βάλαμε σήμερα. Καλημέρα και στον Άνω Δημήτρη που πάει από την Κλειφάδα για τον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα, Βασίλη, καλώς ήρθες. Στη Σαλαμίνα, βροχερή Σαλαμίνα. Είπαμε, βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, έχουμε βροχούλα σήμερα το πρωί, άρα προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα αυτονόητα, ξέρετε τώρα, για να μην έχουμε τίποτα προβλήματα. Καλημέρα στη φίλη μου την Ρουμπίνη, να σε καλά. Γεια σου, Λεωνίδα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννη Τζάερλι. Ρώτησε, λέει, την κυρία Σούζη πόσο έντονο θα είναι τα καιρικά φαινόμενα, λέει, και πού θα εκδηλωθούν, γιατί χθες ακούσαμε, λέει, τον κύριο Καλιάνο να μας τα περιγράφει δραματικά, λέει, ως συνήθως. Οκ, okay, θα το κάνουμε. Έχει πει, νομίζω, το άκουσα και στον καιρό στο δελτίο, ότι σε κάποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Το έλεγε και χθες η κυρία Σούζη. Μάλιστα, αν καταλαβαίνω καλά, η κορύφωση θα είναι η κορύφωση. Τα περισσότερα υποψιάζομαι από αυτά που θυμάμαι τώρα είναι σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο τα ξημερώματα. Μετά θα υπάρχει μια ανάπαυλα και μετά πάλι Τετάρτη μεσημερό απόγευμα, εκεί στην Εύβοια, εκεί θα έχουμε τα πιο πολλά φαινόμενα από ό,τι θυμάμαι, και θα αποκατασταθεί το βράδυ, δηλαδή θα είναι ένα 48ωρο χοντρικά το οποίο θα έχει καιρικά φαινόμενα. Εντάξει, αλλά ξαναλέω, παιδιά, είναι φθινόπωρο, είναι τα πρωτοβρόχια. Εντάξει. Το ζήτημα είναι να μην έχουμε προβλήματα, αυτό που λέμε κάθε φορά και κάθε πρωί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μιχάλη. Ρέθυμνο 20 βαθμούς Κελσίου. Γλυκός καιρός και εδώ. Εντάξει, καλά ήταν. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε κρύο σήμερα. Δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τα καύσιμα στο Θεό και αέκαρα. Τώρα που λέω για τους τουρίστες, έχω. Είδα κάποια στοιχεία. Να σας τα πω και αυτά τα στοιχεία για τον τουρισμό. Αλλά επιτρέψτε μου, όχι, κάτσα να τελειώσω πρώτα τα μηνύματα και μετά να πάμε στα στοιχεία αυτά. Καλημέρα στον Άγγελο στη Χαλκίδα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα στην Πτολεμαϊδα, 10 βαθμοί Κελσίου. Αλλά αυτά, λέει, εδώ για μας δεν είναι τίποτα. Σωστό. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα στο Λεβερκούζεν, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Τάκι, σωστότερα. Λοιπόν, στη Λακωνία. Φεύγω για το χωράφι, λέει, και ετοιμάζουμε, λέει, για το μάζεμα των ελιών. 2 Νοεμβρίου ξεκινάμε με το καλό Τάκι και ελπίζω να είναι καλή φετινή παραγωγή. Και για σας και για μας τους καταναλωτές. Λοιπόν, καλημέρα, Σάβα, καλημέρα στη Δράμα. Και μας στέλνει, λέει, και χαιρετισμούς ο Σάβας και στην Καλαμάτα. Μπα, χαιρετισμούς, Σάβα, να είσαι καλά, γόρι μου. Καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα στην Ελευσίνα, καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, χαιρετισμούς στο Περιστέρι. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης, πρωινό στην παρέα. Ο Πάνος είναι στην πατρίδα μου, στη Ραφίνα, που είναι ακόμα σκοτεινή. Λοιπόν, η Έλλη από Λαγωνίση προς Μαρούση, στη Λεωφόρο Καλυβίων, πολύ βροχή και αστραπές στο βάθος, λέει, προς το αεροδρόμιο. Αυτή η διαδρομή, ρε, εσύ, Έλλη, πόσο σου κοστίζει πλέον από το Λαγωνίση στο Μαρούση και να πας και να γυρίσεις? Αλήθεια, ε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα που είναι πρωί, πρωί. Εντάξει, είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το μεσημέρι, το απόγευμα που τελειώνεις, που θα είναι προφανώς πιο επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα κίνηση, για να δούμε, εντάξει, το ρεύμα ανόδου, λίγα πράγματα, στο ποτάμι εννοώ, και στην Αθηνών, στο λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι, όχι πάρα πολύ πυκνή κίνηση, αλλά έχει κινησούλα πρωί-πρωί, σχιστούς Καλαμαγκά, οκ, okay, βλέπω εκεί κάποια πράγματα, η Μεσογείων τίποτα, ελάχιστα πράγματα, το ίδιο και η Κηφισίας. Η Αλεξάνδρας, κάποια λίγα ζητήματα εκεί στα φανάρια από ό,τι βλέπω. Το κέντρο της Αθήνας είναι καθαρό προς το παρόν. Ο Πειραιάς, εκεί στο λιμάνι, κάποια μικροζητηματάκια υπάρχουν. Η παραλιακή τη βλέπω καλή. Αν υπάρχει κάτι στον δρόμο, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξαναλέω, τη συνδρομή σας για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, πολύ βροχή, λέει, και αστραπές προς το αεροδρόμιο. Ναι, μας το είπε η ακροάτρια, δεν άκουσες? Βέβαια. Λοιπόν, να και οι φωτογραφίες εδώ πέρα. Εντάξει, ψιλοκαλή εικόνα βλέπω στο φίλο που μου έχει στείλει την στη Λεωφόρο Αθηνών και Θιβών. Εντάξει, καλά είμαστε. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, οι Έλληνες, λέει, στρέφουν το ενδιαφέρον τους από το μοσχαρίσιο κρέος στο κοτόπουλο. Βέβαια. Ακρίβεια, παιδιά. Λιγότερο, λέει, μοσχαρίσιο κρέας, λιγότερο ελαιόλαδο και λιγότερα ψάρια στη διατροφή μας σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ακρίβειας. Αυτές είναι οι νέες διατροφικές συνήθειες. Στοιχεία ΙΕΛΚΑ, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, το Ινστιτούτο. Έχει αυξηθεί ραγδαία το κοτόπουλο, κάτι, λέει, που πυροδοτεί, λέει, και εξελίξει στον κλάδο της πτηνοτροφίας. Βέβαια. Όπως επίσης, λέει, γίνεται χαμός με τα αυγά και το γιαούρτι. Παιδιά, στη λαϊκή δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει με τους δύο που πουλάνε αυγά. Ουρά! Ξέρετε τι σημαίνει ουρά? Ρώτησα την κόρη μου που είναι άλλη γενιά και λοιπά. Μου λέει, βεβαίως, μου λέει, είναι για πρωτεΐνες, λέει. Είναι, λέει, παλιά θυμάμαι λέγανε μην τρώτε αυγά. Καλά δεν έλεγα? Ανεβάζει χοληστερίνες και λοιπά. Πια τελειώσαν αυτά. Πάει. Μάλιστα. Σύμφωνα, λοιπόν, με ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, και στοιχεία, λέει, από την ΕΛΣΤΑΤ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής που είναι 16 Οκτωβρίου, η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος είναι λιγότερη κατά σχεδόν 30%, παιδιά. Βέβαια, έχει πάει στο Θεό το μοσχάρι. Σε σύγκριση με το 8, αλλά και σε σύγκριση με το 15, όταν η χώρα, λέει, βρισκόταν ακόμα σε οικονομική κρίση. Εντάξει, τώρα να μην σας ζαλίσω με το μέσα κατανάλωση τι τρώμε και τι δεν τρώμε. Τρώμε πάντως λιγότερο μοσχαρίσιο, περισσότερο κοτόπουλο, λιγότερα ψάρια, γιατί και αυτά έχουν ακριβήνει. Τι άλλο βλέπω εδώ. Επίσης, λέει, το λάδι. Καλά, λόγω του γεγονότος ότι είχαμε το 23-24 και κάτι τιμές απίστευτες, έτσι. Και μειώθηκε, λέει, η κατανάλωση. Πλέον είναι στα 8,94 λίτρα το άτομο, το χρόνο, όταν ήμασταν στα σχεδόν 15 λίτρα ελαιόλαδο. Το γύρισαμε, λέει, στα σπορέλαια και οτιδήποτε άλλα έλαια. Βλέπω γιαούρτι, γάλα. Okay. Το γάλα, λέει, έχει υποχωρήσει, το πλήρες φρέσκο γάλα, βέβαια τώρα, κατά 42%. Και το γιαούρτι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά αντίθετα φαίνεται, λέει, να στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα έτοιμα γεύματα. Εκεί, λέει, που το 15 είχαμε 0,24 κιλά κατά κεφαλήν, τώρα έχουμε 3,34 κιλά. Το στρίβουμε το ζήτημα. Καλά δεν λέγαμε παλιότερα ότι άλλο είναι το φαγητό της μάνας ή του σπιτιού, ποιοτικά τέλος πάντων κλπ. Θα μου πεις, ξαναλέω, αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Βέβαια, λογικό είναι, εδώ που τα λέμε, να αλλάζουν τα δεδομένα. Τι άλλο θέλω να σας πω τώρα, που κοίταγα. Έβλεπα χθες στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, υπάρχει, λέει, σε εξέλιξη μία, από ό,τι φαίνεται, είναι διαδικτυακή επίθεση. Ακούστε να δείτε τώρα τι κάνανε και τι χτυπήσανε. Τα ψυγεία και τους καταψύκτες στα ψυγεία, στα σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Τα έχουν, λέει, απορριθμίσει με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν, λέει, οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Δηλαδή, εκεί που, ξέρω εγώ, οι καταψύκτες είναι, ξέρω εγώ, στο μείον 10, στο μείον 20, το αλλάζουν και με αποτέλεσμα να καταστρέφονται ό,τι προϊόντα υπάρχουν μέσα στην κατάψυξη. Διαδικτυακά αυτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Απίστευτο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις από ό,τι βλέπω, γιατί ήρθε η ώρα πάλι. Προλαβαίνω να σας πω ότι καθημερινά στην Ακρόπολη, κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, πάρα πολύ κόσμο. Όπως έλεγε και ο φίλος μας εκεί από την Κρήτη, δεν λένε να φύγουν οι τουρίστες, δεν πειράζει, παιδιά. Καθημερινά, λέει, στην Ακρόπολη, ούτε λίγο ούτε πολύ, την επισκέπτονται 12.000 άνθρωποι. 12.000, το μάξιμου μπορεί να πάνε, λέει, στην Ακρόπολη. Εχθές, εντωμεταξύ, να το πω και αυτό. Όχι χθες, προχθές. Αλλά μερικά πράγματα δεν τα πιάνω με την πρώτη. Θέλω λίγο χρόνο παραπάνω, εντάξει. Παραιτήθηκε, λέει, ένας Μητροπολίτης 96 ετών. υπάρχει λέει ακόμα ένας 98χρονος εν ενεργεία Μητροπολίτης. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος είναι 88. Και λέω, θα γίνω κακός άλλη μια φορά, γιατί πρέπει ο Μητροπολίτης όταν κάθεται στον θρόνο της Μητροπόλεως να μην έχει όριο ηλικίας? Δηλαδή πέστε μου τώρα αλήθεια, ένας, εγώ δεν λέω 96, ένας 80χρονος πνευματικός ηγέτης στην Μητρόπολη του, τι δυνάμεις έχει για να έρθει κοντά στο πίμνιο που λένε παλιότερα? Ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν όρια ηλικίας για όλους. Κάτσε μετά, ξέρω εγώ, σε ένα μοναστήρι και κάνε τη ζωή σου. Αυτή τη ζωή, τέλος πάντων, που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μα 96 και 98 χρονών άνθρωποι, καταρχήν μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια τους. Αλλά δεύτερον, παιδιά, να υπάρχει ένα όριο. Είναι δυνατόν? Τώρα αλήθεια, πέστε μου και εμένα. Είναι ο άλλος, λέει, 85 χρονών. Τι κάτσε ρε μεγάλε, ξεκουράσου. Άσε που δεν μπορείς να το ελέγξεις, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί μαθαίνω διάφορα πράγματα και δημιουργούνται γύρω από αυτές τις κατηγορίες των, πώς θα το πω τώρα, των κληρικών, παράλληλες διοικήσεις, οι οποίες δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν. Γιατί δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να κάνει τη δουλειά του, ενώ διοικητικά καθήκοντα. Πού να τα κάνεις στα 80? Μα 96 χρονών και 98. Είμαι παράλογος, δηλαδή πέστε μου και εμένα. Ρε παιδί μου, τι δυνάμεις έχεις στα 98? Πρωί πρωί. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλημέρα Βαλιά. Τι έχει λέει το 13? Σήμερα λέει έχουμε επέτειο, κλείνουμε τα 23 χρόνια γάμου. Βάλια μου τα καλύτερα εύχομαι. 23 τίποτα δεν είναι. Ω, μπροστά στα 40 και τα 35 και τα 50. Μια χαρά. Πού είναι η ζέστη και ψυχαλίζει η Βάλια, δεν μας λες όμως. Καλημέρα Νατάσα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρα λέει από το τάδε σούπερ μάρκετ, δεν το λέω. Κιμά πάλα μοσχαρίσια 16 και 32. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1,5 κιλό για την οικογένεια. Πριν 1,5 χρόνο ήταν 12 με 13 ευρώ το κιλό. Χθες εγώ πήγα να πάρω τυρί μου. Ζήτησε η σύζυγο μου, πάρε ένα τυρί μου. Λέει. Πάω και βλέπω το τυρί. Τρία, όχι πόσο. 19 στο σούπερ μάρκετ. Λέω βάλε 140 γραμμάρια, 132 γραμμάρια. Και ακούω τώρα τον υπουργό, λέει ότι ετοιμαζόμαστε για τις γιορτές, δεν θα φτιάξουμε ένα πακέτο εν ώψη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι τότε έχουμε δρόμο μπροστά μας, παιδιά. Τι γίνεται με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Αλήθεια, για να μην χανόμαστε κιόλας. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Λέει ο Βλάσης, καλημέρα. Λέει, έχεις μαγειρέψει φασολάδα να δεις πόσο σου κοστίζει σήμερα και πόση ώρα και τι ρεύμα χρειάζεσαι. Ναι, λέει παιδί μου, αλλά το κάνεις φασολάδα. Εντάξει, να είσαι μόνος σου, ένα άτομο. Αλλά άμα κάνεις φασολάδα για το σπίτι, ενδεχομένως να φας και δύο μέρες. Κατάλαβες να σου πω. Δηλαδή, αν έχεις τρία άτομα οικογένεια, οπότε. Αλλά γενικότερα φαίνεται να υπάρχει μια στροφή στο έτοιμο φαγητό. Το βλέπω και από τις επενδύσεις οι οποίες γίνονται από κάποιες επιχειρήσεις. Καλημέρα, Βλάση, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στο φίλο μου, το Στέλιο μου λέει: σήμερα μπήκε να βρέξει, λέει, που παίζουν οι Deep Purple στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Αλήθεια είναι αυτό, σε 7 ώρα το απόγευμα, τι να κάνετε, εσείς οι φανατικοί θα πάτε. Στέλιο, βρέχει, δεν βρέχει, ρίχνει, δεν ρίχνει, θα πάτε, δεν θα πάτε. Κύριε Κιμιώνη, εγώ δεν λέω ότι ο βαθμός ιεροσύνης δεν είναι ισόβιος. Ισόβιος είναι. Τα διοικητικά καθήκοντα είναι το ζήτημα. Όταν αποχωρεί ένας κληρικός και παίρνει σύνταξη, συνεχίζει και είναι παπάς. Έτσι δεν είναι? Ας πάει να ξεκουραστεί, κακό. Και βεβαίως μπορεί και και λειτουργίες να κάνει και γάμους να κάνει και βαφτίσεις να κάνει και κηδείες να κάνει, όλα μπορεί να τα κάνει. Αλλά ας ξεκουραστεί πια, ας αποχωρήσει, δεν χρειάζεται. Ξαναλέω, είναι προβληματικό, δεν το λέω για να το πω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από μια ηλικία και ενδεχομένως έχει κάποια προβλήματα υγείας να αντέξει. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Καλημέρα, Λάμπρο. Πάω, μου λέει, ξυλόκαστο και να κλαδέψω μουργές. Οπ, σε καλό δρόμο είσαι. Ελπίζω να μην φάτε βροχή εκεί πέρα πάνω, ε. Ο Δημήτρης λέει, κάθε μέρα λέει με τον Πρωθυπουργό έχουμε 3 και 13. Α, Δημήτρη, μου αρέσουν αυτά. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι υποκειμενικά. Αλλά τώρα με στέλνετε και λίγο στα πολιτικά, πολύ γρήγορα. Αυτή η τοξικότητα που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ώρες μεταξύ Πασόκ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο, το άρθρο τέλος πάντων του Θανάση Καρτερού, νομίζω ότι δεν περιποιεί τιμή για κανέναν. Βεβαίως, προφανώς ο κύριος Καρτερός, τον είχα και διευθύντη να ξέρετε, έχει δικαίωμα να γράφει ό,τι θέλει. Προφανώς, και όχι μόνο να γράφει, έχει και επιχειρήματα, έχει και άποψη, έχει και εικόνα, έχει και ιστορία. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε, αλλά έχει και ιστορία. Ο καθένας από εμάς έχει και ιστορία. Αλλά όντως είναι προβληματικό το ζήτημα. Το να αποκαλείς έναν πολιτικό αρχηγό, καταλαβαίνω ότι είναι πολιτική κριτική, βλάκα. είναι ένα ζήτημα. Βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας εμέσως, αλλά δεν το έσωσε τελείως. Είπε χθες κάποια πράγματα μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στην Κρήτη, όπου βρίσκεται για επίσκεψη. Λοιπόν, και είπε ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δέχεται, πώς να το πω, δυσμενή σχόλια από αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα, αν υπάρχει δεν υπάρχει, πώς να το πω, επικοινωνία πριν δημοσιοποιήσει τα άρθρα του ο κύριος Καρτερός, νομίζω ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Το ότι είναι κοντά ή ήταν κοντά και έχουν κοντά και είναι και σε επαφές, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά το να στέλνει το άρθρο του πριν το δημοσιοποιήσει ο Καρτερός στον Τσίπρα, νομίζω ότι μάλλον είναι υπερβολικό, γιατί το διάβασα και στα μηνύματα τα οποία στείλατε. Τώρα, όσον αφορά την κυβέρνηση, η συζήτηση γίνεται ακόμα στον απόϊχο της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Άρη τον Πρωτοσάλτε, κυρίως για το 25%. Υπήρχαν κάποιες διαρροές χθες για το τι ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός για το 25%. Θυμίζω ότι ο Δένδιας έχει πει για 28%, που ήταν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Πολλά θέματα υπάρχουν γύρω από την πολιτική, η αλήθεια είναι, όπως εξελίσσεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλά ζητήματα ακόμα μπροστά μας να δούμε. Και κυρίαρχα να δούμε τι θα γίνει αύριο με τις ανακοινώσεις και τα μέτρα για την κρίση την ενεργειακή, να δούμε τι θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή στη Σύνοδο Κορυφής και σιγά σιγά να περπατήσουν τα πράγματα για να δούμε πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας, που προϊονίζεται όχι εύκολος. Λοιπόν, πάμε σε αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, διαφημίσεις πρώτα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ποιος είσαι εσύ?
1: Ο Πιέρ.
2: Δεν είσαι ο Τωμά.
1: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
3: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
3: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
4: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Στην Όμιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όμιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όμιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στη...
8: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
10: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
14: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
14: και κινητό 6977 42 10 78.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
13: κινηθείτε
14: προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
16: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
15: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
16: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι σε χιλιάδες οφειλέτες να επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των παλαιών χρεών τους προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η νέα ρύθμιση προβλέπει την επέκταση της αποπληρωμής από 72 σε 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ το μήνα για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ρωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αέριου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση εχθές στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή εχθές ξημερώματα στο σπίτι της στο Μενίδη. Για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την επιδείξη.

0: Η πρόβλεψη για το 2026 είναι αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του Ταμείου τον περασμένο Απρίλιο, ενώ για το 2027 έχει αυξηθεί ελαφρά από το 1,7. Και για τα δύο χρόνια η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται σημαντικά υψηλότερη από ό,τι στην Ευρωζώνη, 1,2 και 1,1 αντίστοιχα. Η ανάπτυξη τώρα αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της ανεργίας από 8,9% πέρσι στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, πλησιάζοντας έτσι το μέσο επίπεδο της Ευρωζώνης, όπου το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 6,3% για το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Νωρίτερα, πάντως, η κυρία Γκιλ Φόιλ έδωσε τη δική της απάντηση στις καταγγελίες σε βάρος της για τις οικονομικές συναλλαγές με τον πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίντερς. Σε ανακοίνωση, οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν ψευδείς κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι ο Ντίντερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών για τα ταξίδια της, οι δικηγόροι της κάνουν λόγο για εξίσου παραπλανητικές αναφορές. Η Ρωσία απέκρουσε επίθεση με ντρόουν σε βιομηχανική περιοχή στην νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής στις πρώτες πρωινές ώρες. Τη συμφωνία του για την προμήθεια πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία υπερασπίστηκε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που νομοθέτες και από τα δύο κόμματα υποστηρίζουν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για το αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε στην άρτησή του. Οι Χούθοι τώρα της Ιεμένης ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τη νέα επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχαν προηγηθεί ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή λίγη ώρα μετά και τις προειδοποιήσεις των αρχών της Σαουδικής Αραβίας στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. Λόγω των επιθέσεων των Χούθη, η Qatar Airways και η Etihad ανακοίνωσαν σήμερα αναστολή πτήσεων προς τη Σαουδική Αραβία. Μέσα σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται στη χώρα μας οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας το βράδυ στην ΕΡΤ, ανέφερε πως την υπόθεση έχει αναλάβει η διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.
1: Για 1η Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στην Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ψήφισή του στην Ολομέλεια προγραμματίζεται για την 5η 22 Οκτωβρίου, ενώ το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας μέσω του gov.gr και του Kids Wallets με χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων προσωπικών δεδομένων. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Αντίπαλός μου είναι ο μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Crete TV μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού που κάνει λόγο για πολιτική βλακεία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις τελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάς, κατέληξε.
3: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
4: Πάντως,
3: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί.

0: Η αιτία της οσμής θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης, στην περιοχή δηλαδή διέλευση του Μετροπόλεου και της γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης και τη διασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ασφαλείας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εχθές ο κ. Δήμας, πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους.
1: Εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος. Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης. Η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
0: Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφή οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων της τράπεζας. Μετά τις απολογίες του, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ημίς των τριμελές εφετείου κακουργημάτων. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος του 89χρονης, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή στα ξημερώματα στο Μενίδη. Την γυναίκα βρήκε στο σπίτι της ο ανιψιός της. Έφερε μόλοπες στο πρόσωπο και στον λαιμό, καθώς και ίχνη πάλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση ναρκωτικών. Σε νέα φάση έρχονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στην Γαλλία, καθώς οι μαθητές Λυκείου καλούν σε νέες διαδηλώσεις για σήμερα Τρίτη, επιδιώκοντας να διατηρήσουν την μαζικότητα και τη δυναμική ενός κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα του Σεπτεμβρίου. Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίζονται πλέον στους μαθητές, καθώς εκπαιδευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι καλούνται να συμμετάσχουν στην απεργία και τις συγκεντρώσεις. Hackers επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η ευρείας κλίμακας επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Στα αθλητική σας ενημέρωση, μεγάλη νίκη με σκορ 3-1 πήρε η Καλαμάτα που επικράτησε του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε χθες η 6η αγωνιστική του Σούπερ Λίγκας. Η 3η αγωνιστική τώρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε 9:30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φιλά, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
0: Και πριν μάθουμε μετά τις κυκλοφορίες και το τι συμβαίνει στους αθηκούς δρόμους, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Δημήτρη Κολομιχάλη, αυτή τη στιγμή για τις κυριότερες ειδήσεις από την κυκλοφορία στους δρόμους Λεκανοπεδίου. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλή σας ημέρα. Ευτυχώς δεν φαίνεται προς το παρόν, Δημήτρη, να έχει επηρεαστεί η κίνηση λόγω του καιρού. Φυσικά που αναμένονται βροχές σήμερα στο Λεκανοπέδιο και είναι υποτονική. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω. Κίνηση θα βρουν αυτή την ώρα οι ακροατές μας στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά και συγκεκριμένα από την Ιετιώνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ και εν συνεχεία προς την πλατεία Υποδαμίας. Βεβαίως στα δύο ρεύματα της Κηφισού, αυτοί που περιμένουν όμως να βρουν. Στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών, ακριβώς και εκεί την κίνηση που περιμένουν να βρουν, και στην Κατεχάκη, η οποία νωρίς έπιασε κίνηση, η Κατεχάκη, αλλά βελτιώνεται τώρα βαθμιδών, έχει μικρό μποτιλιάρισμα στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό, σε ακούμε.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, από το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική, νότια, ανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Το βράδυ αργά και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γίνουν βόρειοι και θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και εκεί συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα, ίσως και καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα πελάγη 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση στα δυτικά βορειοδυτικά που σχετικά γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί, στην υπόλοιπη χώρα βροχές, καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές και κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της, εκεί θα είναι φαίνεται περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα. Οι άνεμοι βόρειοι 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού περιμένουμε την Πέμπτη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ξένα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούτε και ως podcast στο sky.gr αλλά και στο Spotify. Περισσότερες πάντοτε ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
10: Sky 100,3.

0: να σου. Υπέροχος Κόκοτας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 19. Κυρίες και κύριοι, με έφαγε η πολυλογία την πρώτη ώρα. Χάσαμε τον Ντόκα, χάσαμε και τον Ασμάτογλου. Από δικά μου λάθη προφανώς. Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί κάποιοι μου στέλνετε μηνύματα και μου ζητούσατε τι έγινε με τους δύο. Αργότερα τα πήρα χαμπάρι. Αλλά ας όψετε η πολυλογία, έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα, Τρίτη και 13, στα μάτια σας 14. Ακούσατε τα του καιρού νωρίτερα από την κυρία Σούζη. Ομπρέλα οπωσδήποτε και προσεκτική στο δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό το μήνυμα που στέλνει ένας φίλος ακροατής, ο Σάκης είναι. Όχι, δεν ο Σάκης, είναι ο Νίκος. Από τη Νέα Παλίνη, προσοχή λέει στους μαραθωνοδρόμους οι οποίοι προπονούνται στην διαδρομή. Και στους ποδηλάτες που υπάρχουν επίσης στη διαδρομή, τα μάτια σας 14. Λοιπόν, αμέσως να δούμε ένα διαφορετικό θέμα. Θέλω τώρα, έξω από τα συνηθισμένα, κοντά μας είναι ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος. Ο κύριος Σιδηρόπουλος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται, που έχει δουλέψει και χθες παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ένα μονοπάτι στην Πάρνηθα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα μονοπάτι στο οποίο θα μπορούν άτομα με ειδικές ανάγκες, προφανώς με την παρέα τους, να πάνε και να απολαύσουν τον εθνικό δρυμό μας. Κύριε Σιδηρόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία
0: που μου δίνετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Πώς το σκεφτήκατε τώρα αυτό, αλήθεια, δηλαδή πώς μπήκατε σε μια διαδικασία, προφανώς με τη συνδρομή κάποιων, να υπάρξει ένα μονοπάτι, το οποίο θα μας πείτε πόσο, τι έκταση έχει το μονοπάτι αυτό, για άτομα με ειδικές ανάγκες. Προφανώς δεν υπήρχε δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού τα άτομα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Σε δάσος στη χώρα δεν υπήρχε πουθενά η δυνατότητα μέχρι και χτες να κινηθεί κάποιος με κινητικές δυσκολίες.
0: Ναι, προσβάσιμο, ιδέα, προσβάσιμο δηλαδή.
1: Προσβάσιμο μονοπάτι. Ναι. Ιδέα για τη δημιουργία αυτού του προσβάσιμου μονοπατιού στην Πάρνηθα γεννήθηκε μέσα από την πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια από το 2004 που αναλάβω τη διαχείριση του καταφυγίου. Ναι. Είχαμε αντιμέτωποι πολλές φορές με αυτή την πραγματικότητα των ανθρώπων, οι οποίοι παραμένει αόρατοι.
0: Ναι, ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που το απέφευγαν εξ αρχής να επισκεφθούν το βουνό, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές. Και κάποιοι θαραλέοι που επικοινωνούσαν μαζί μας με δισταγμό, προκειμένου να διερευνήσουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσουμε με το αυτοκίνητο και όλη αυτή, ναι, η ιστορία.
0: Άρα τώρα τι έγινε? Δημιουργήθηκε μια διαδρομή δηλαδή, στην οποία μπορούν να πάνε τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των κατηγοριών. Δηλαδή αυτοί που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, που χρησιμοποιούν το αμαξίδιο.
1: Κύριε Ψάλτη, εγώ ξεκινώντας πίστευα ότι είναι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που είναι ανάπηροι και σε καρότσι και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην πορεία διαπιστώσαμε από την έρευνα που κάναμε και τη μελέτη ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες ξεπερνάει το 35%. Αν συμπεριλάβεις, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινητικές δυσκολίες από παθολογικά αίτια, ένας καρκινοπαθής που κάνει χημειοθεραπεία δυσκολεύεται να σηκώσει το πόδι του, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπάσει κάποια μέλη του σώματός τους, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν, λόγω της ηλικίας, δυσκολίες κίνησης. Υπάρχουν πολλοί γονείς με καρότσι που δυσκολεύονται να κινηθούν μέσα σε ένα δάσος.
0: Ναι.
1: Αν βάλουμε και όλες αυτές τις κατηγορίες, φτάνουμε σε ένα ποσοστό 60-65%. Άρα, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο δεν ήταν ορατό εξ αρχής. Αυτή η δημιουργία του μονοπατιού, στην οποία συνέβαλε η σύμπραξη του Ορειπατικού Συλλόγου Αθηνών με την Access to Nature, την αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση που δημιουργήσαμε το 20,
0: ναι,
1: αναγνωρίζοντας όλη αυτή την ανάγκη όλα αυτά τα χρόνια. Με μια μεγάλη προσπάθεια αδειοδότησης, η οποία μας πήρε σχεδόν 4,5 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: και περίπου ένα χρόνο κατασκευής, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυτή τη στιγμή το, ωραία, πρώτο δασικό μονοπάτι αμαία στην Πάρνηθα, περίπου 500 μέτρα.
0: Α, είναι μικρό, δεν είναι πολύ μεγάλο.
1: Είναι 107 μέτρα από το πάρκινγκ του καταφυγίου μέχρι το καταφύγιο.
0: Μάλιστα.
1: Που οδηγεί στις υποδομές που φτιάξαμε στο καταφύγιο, με ράμπες, αναβατόριο για να μπει και κάποιος μέσα και βεσέ για αμαία.
0: Ναι.
1: Και άλλα 486 μέτρα μέσα στο χώρο αναψυχής, μέσα στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού. Κάποιος μπορεί να φτάσει δηλαδή μέσα στο ελατοδάσος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να ζήσει αυτή την εμπειρία που για κάποιους είναι αυτονόητη και δυσκολεύονται ακόμα και να πάρουν απόφαση να περπατήσουν 10 μέτρα. Ενώ για αυτούς ήταν διακαής πόθος.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα πλέον είναι πραγματικότητα.
0: Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, κύριε Σιδηρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Kaizen Foundation, γιατί χάρη σε αυτούς καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το πράγμα, και στην ομάδα της Access. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σημειωθεί αυτό, γιατί είναι μεγάλη.
0: Θα μπορούσε να πάρετε προφανώς, έτσι. Θα μπορούσε να πάρετε.
1: Ξοδεύονται χιλιάδες ευρώ, εκατομμύρια ευρώ για διάφορα πράγματα.
0: Δεν
1: οπότε για τέτοιου είδους ενέργειες νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιδηρόπουλε.
1: Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον να σας πω την αλήθεια τώρα, γιατί ακούστε, υπάρχει μια πτυχή ανθρώπων, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας που έχει κάποιες αδυναμίες, ρε παιδί μου. Θα μου πεις και πόσοι από αυτούς θέλουν. Να σας πω κάτι. Μπορεί να θέλουν, αλλά να μην μπορούν. Να, τώρα τους δίνεται μια δυνατότητα. 500 μέτρα, 500 μέτρα. Μέσα στο δάσος όμως, ε. Λοιπόν, με την παρέα τους. Αυτά όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Τώρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στο Γιώργο στη Σαλαμίνα. Καλημέρα στην Τασούλα στις Σέρες. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα. Τι μου έχει στείλει. Θα το διαβάσω, οκ. Okay, για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σε όλους λοιπόν τους πρωινούς παρέας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Και όταν μιλάμε για το αυτοκίνητο της καθημερινότητάς σου, θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να το εμπιστευτείς. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης, χωρίς όριο χιλιόμετρων, κυρίες και κύριοι. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν υπάρχει, δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα σε όλο σας το σπίτι. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
12: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
13: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανέλο κοράλο κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Έχουμε ένα λεπτό ολόκληρο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ γρήγορα, Μιχάλη, μου στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Μιχάλης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει υδρογονάνθρακες από την Νορβηγία, βεβαίως και παίρνουμε. Αλλά η Νορβηγία, να ξέρετε, έχει βάλει όρια, από ό,τι θυμάμαι σε αυτά που είχα διαβάσει, για αυτά τα οποία παράγει και δίνει. Δεν βγάζει περισσότερες ποσότητες. Βγάζει, αν θυμάμαι πάλι καλά, αλλά θα το ψάξω για περισσότερα στοιχεία. Καλημέρα. Βέρα. Ο λαός θα αποφασίσει τι ποσοστό θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, τι ποσοστό θα πάρει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή το Πασόκ ή τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, και επίσης να ξέρεις ότι τα κόμματα τα έχουν τα στοιχεία αυτά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Άρα, γι' αυτό και έχουν και συγκεκριμένες κινήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένα κοινά τα οποία μπορούν να κερδίσουν.
15: Κόσμος 96,5.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Και σε πολιτικούς, μα δεν διαφωνώ. Αλλά η πολιτική, πες, και η πολιτική όμως είναι ένας. Αλλά πώς μπορεί, ρε παιδί μου, ένας ο οποίος έχει αυτό που λέμε πνευματικό, τέλος πάντων, κομμάτι να κάνει και να είναι 96 χρονών. Όση διάβια πνεύματος και να έχει. Αλήθεια σας το λέω. Και να είναι, ρε παιδί μου, η υγεία του να είναι καταπληκτική, να μην έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Μπορεί. Ή στα 80. Βλέπω, ας πούμε, τώρα τον Αμερικανό πρόεδρο. 80, ε! Οίκο του ζυγών τα 80. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Θάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας σήμερα, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση χθες, το οποίο το ξέραμε βέβαια, αλλά τώρα οριοθετείται κιόλας, είναι ότι από την 1η πρώτου του νέου έτους του 2027, που νομίζετε ότι αργεί, θα έχουμε λοιπόν την διαδικασία μέσα από τις εταιρείες που έχουν τα μεγάλα social media. Βέβαια το θέμα είναι ποια. Όλα τα social media δεν έχει διευκρινιστεί. Ελπίζω να διευκρινιστεί στη Βουλή όλη αυτή η ιστορία. Ότι θα μπει ουσιαστικά ένα φίλτρο και κάτω από τα 15 δεν θα μπορούν τα παιδιά να έχουν λογαριασμούς. Όπως σας έλεγα όμως και νωρίτερα, μας τα είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Γιώργος Κορμάς, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Τα παιδιά ξεκινάνε, παιδιά, το διαδίκτυο από τα 10, ίσως και μικρότερα. Καλημέρα, κύριε Κορμά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά είστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλές φορές το έχουμε κουβεντιάσει το ζήτημα, και δεν ξέρω καταρχήν αν είναι εύκολο ή δύσκολο τώρα, παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία, να τους πεις ότι απαγορεύεται, ότι μπλοκάρεται, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Γιατί κάποια είναι εξαρτημένα από αυτά, από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι μόνο αυτό, και πέφτουν και θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, θύματα bullying, και το χειρότερο απ' όλα ακολουθούν και τα πρότυπα και τις αξίες μέσα από τα social
0: media. Ό,τι βλέπουν. Σωστό.
1: Είδαμε ότι πρόσφατα μια έρευνα του ΕΚΠΑ, ότι 25% των παιδιών θέλουν να γίνουν influencers.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο η συμπεριφορά της εξάρτησης. Σίγουρα όμως, κατά την άποψή μου, είμαστε σύμφωνοι με τη σκοπιμότητα της ενέργειας αυτής, καθότι τα πράγματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Τώρα, αν αυτό το μέτρο μπορέσει και περπατήσει, αυτό θα εξαρτηθεί, κατά την άποψή μου, κατά πόσο θα πιεστούν οι εταιρείες να το εφαρμόσουν. Η χώρα μας έχει το kids wallet, έχει δηλαδή το εργαλείο.
0: Ασφαλιστικές δικλείδες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν.
1: Το εργαλείο το οποίο μπορεί μέσω QR να μπορέσει να εξασφαλίσει τουλάχιστον την ηλικία και μόνο, δηλαδή αν είναι άνω των 15 ή κάτω των 15. Ναι. Από εκεί πέρα όμως αυτό πρέπει να ταυτοποιηθεί με τις εταιρείες, οι οποίες, το παράδειγμα της Αυστραλίας μας δείχνουν, ότι δεν είναι και τόσο διαθέσιμες, δεν έχουν δηλαδή την όρεξη να το κάνουν αυτό, γιατί θα χάσουν πολλά δισεκατομμύρια.
0: Προφανώς, γιατί είναι target group το οποίο τους ενδιαφέρει, είναι και καταναλωτικό αυτό το κομμάτι.
1: Το πιο ισχυρό είναι, και μάλιστα είναι και μεγαλύτερο το group αυτό που παράγει περιεχόμενο σε τεράστιο βαθμό. Και βέβαια κατανόημα, μια έρευνα στην Αμερική είχε δείξει ότι 24% των νοικοκυριών προτρέπονται σε αγορά προϊόντων από τα ίδια τα παιδιά λόγω της επαφής τους με τα κοινωνικά δίκτυα.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνετε τι είναι. Τι κέρδος, τι όφελος.
1: 300 δις είναι το κέρδος της διαφημιστικής πίτας στην Αμερική.
0: 300 δις.
1: 300 δις, ναι. Και στη χώρα μας είναι γύρω στα 324 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν είναι μικρό.
1: Ποσά, δηλαδή.
0: Ναι. Να σας πω, η ηλικία, κύριε Κορμά, το 15, θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητικό? Μήπως έπρεπε να είναι πιο πάνω ή πιο κάτω?
1: Νομίζω ότι είναι καλή ηλικία αυτή, γιατί συμπεριλαμβάνει και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι μπήκε η χώρα μας σε αυτή τη διαδικασία, και καλώς για μένα, έτσι να είμαστε λίγο ξεκάθαροι σε αυτό. Έπρεπε κάτι να γίνει, και περισσότερο για να δώσουμε και ένα εργαλείο στους γονείς, όπου πάνω σε αυτό να χτίσουν την αποτροπική τους πολιτική και να μπορέσουν να βάλουν και αυτοί κάποια ώρα στα παιδιά τους. Γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, εγώ 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα. Πάντα οι γονείς λένε τι κάνει η πολιτεία για μένα, πώς κινείται, γιατί δεν μας βοηθάει κτλ. Λοιπόν, τώρα υπάρχει αυτό η προσπάθεια. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε και έναν δρόμο άλλη δραστηριότητα.
0: Έτσι, κάτι πρέπει να γίνει.
1: Δεν είναι το να φάει ένα 14χρονο ξαφνικά να του πει δεν μπαίνει σε μια διαδικτυακή προσωπικότητα που έχει δημιουργήσει, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι είναι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν την.
0: Εναλλακτικά κάτι άλλο να το καλύψει το κενό τώρα. Γιατί άμα είναι 3 και 4 ώρες στο διαδίκτυο,
1: βέβαια,
0: κάτι πρέπει να κάνει το παιδί.
1: Είτε να ασχοληθεί με τον πολιτισμό, είτε με τη μουσική, είτε με τον αθλητισμό. Δηλαδή πρέπει να βρούμε διεξόδου. Πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει
0: ναι, πριν
1: από
0: ξεκινήσει
1: τώρα,
0: αυτή η διαδικασία.
1: Γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολο όλο αυτό.
0: Κύριε Κορμά,
1: όμως, δεν σας κρύβω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στις εταιρείες. Δηλαδή,
0: το κατάλαβα ότι έχετε.
1: Δηλαδή, φοβάμαι αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία. Δηλαδή, ξεκίνησα, 5 εκατομμύρια προφίλ κατέβασαν, διαγράφηκαν.
0: Ναι.
1: Επανήλθαν 80% των εφήβων, και τώρα η αρμόδια αρχή εκεί προσπαθεί να δει πώς θα επιβάλλει το πρόστιμο, και αν το επιβάλλει, και χάνει πολύτιμο χρόνο, και πάλι οι έφηβοι είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι εταιρείες είναι εταιρείες 3 εκατομμυρίων. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να τους βάλεις αυτή τη λογική. Περιμένω την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχει φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο που είναι το DCA, όπου μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου όλων αυτών των εταιριών.
0: Με πολλά τα λεφτά.
1: Από εκεί πέρα όμως θα το κάνει, θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί αν δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, οι εταιρείες από μόνες δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή να είμαστε λίγο τουλάχιστον ειλικρινείς.
0: Προσγειωμένοι αναφορικά με τις επιπτώσεις. Πέστε μου κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει, αλλά θέλω να το ακούσουμε και να το ακούσουν και πάλι οι ακροατές. Πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ή να το πω διαφορετικά, πόσα αριθμητικά περιστατικά καλούν σε αυτή τη γραμμή βοήθειας που υπάρχει,
1: ναι, για να... Έχουμε 4.000 κλήσεις κριτησίως, εκ των οποίων γύρω στο 20% με 30% είναι για θέματα συμπεριφορών εξάρτησης.
0: Μάλιστα. Είναι κανονική, είναι εξάρτηση δηλαδή. Ουσιαστικά είναι σαν να καπνίζει κάποιο. Σαν...
1: Θα σας πω, δεν είναι στον Παγκόσμιο Οργανισμό, στο εγχειρίδιο ως εξάρτηση από τα social media. Υπάρχει εξάρτηση από τα games.
0: Μάλιστα.
1: Και το καλό με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι βάζει όρια και στα games και βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ, ειδικά για την, για την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στο εκπαιδευτικό κόσμο και στα σχολεία, καθότι αυτά υπάρχει ένα πακέτο με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα social media, γιατί μας έχει συστηθεί η τεχνητή νοημοσύνη μέσω του deepfake, μέσω των απατών, μέσω των χιλίων πραγμάτων που κάνουν ακόμη πιο προβληματική τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή θέλει εδώ λίγο προσοχή, μην πάμε να αφομοιώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, δημιουργώντας μεγαλύτερο κακό σε σχολεία που τουλάχιστον το 50% των παιδιών δεν μπορούν να διαβάσουν, να κατανοήσουν ένα κείμενο, όπου πίεζα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια σε όλο τον κόσμο, τα τελευταία 12 χρόνια. Υπάρχει μεγάλη πτώση σε σχέση κατανόηση κειμένων, φυσική, μαθηματικών. Δηλαδή, πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό. Είναι θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό το κομμάτι. Για να μην φάμε 20 χρόνια που έχουμε φάει τώρα με τα social media για να καταλάβουμε τους κινδύνους.
0: Το μέγεθος της δύναμης και των επιπτώσεων.
1: Όχι, καλή εξέλιξη, πρόοδος, αλλά ως εργαλείο και όχι ως αυτό σκοπό και τρόπο ζωής. Έτσι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε τώρα τόσο μεγάλο ποσοστό λειτουργικών αναλφάβητων παιδιών, δηλαδή παιδιά τα οποία δεν έχουν κανένα μαθησιακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο και να του δίνουν την
0: ευκαιρία. Αυτό μπορεί να οφείλεται, κύριε Κορμά, στο γεγονός ότι είναι εκτεθειμένα τόσα χρόνια από τα 10 ή από τα 9 και στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Βεβαίως. Μα έχει, ουσιαστικά υπάρχει μια προεργασία. Δηλαδή τα παιδιά αυτά έχουν γίνει πλέον μέρος των κοινωνικών δικτύων και έχει τεχνητή νοημοσύνη και τα πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Θα κάνει δηλαδή. Και μας κάνει και όλα στους ανθρώπους που δεν έχουμε κρίση, που δεν έχουμε σκέψη, που λαμβάνουμε πλέον την πληροφορία χωρίς να γνωρίζουμε κάτι. Είδατε πρόσφατα βγήκε μια ερώτηση της Eurostat, όπου δείχνει ότι η χώρα μας τελευταία, η πρώτη τελευταία Βουλγαρία είναι 18%, εμείς είμαστε 9%, δηλαδή είναι απογοητευτικό το ποσοστό, δεν ελέγχει την πληροφορία. Δηλαδή, ό,τι βλέπουμε, ας πούμε, από τους.
0: Το θεωρούμε δεδομένο, ότι είναι αληθινό.
1: Δεν το θεωρούμε ότι είναι αληθινό.
0: Ναι.
1: Όποια ανάρτηση κάνει οποιοδήποτε, δεν διασταυρώνουμε. Γυρνάμε όλοι, ξέρετε, έγκριτοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα.
1: Κάποια στιγμή αυτό πρέπει λίγο να αλλάξει, ας πούμε, και σαν κοινωνία, γιατί και για τους μεγάλους πια δεν είναι θέμα παιδιών. Και σίγουρα φαίνεται ότι οι αργόριθμοι πια παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Δηλαδή, μπορούν να ξέρουν. Πριν το ξέρουμε εμείς,
0: ναι, τι θέλουμε,
1: θα πάμε διακοπές, θα αγοράσουμε, πώς θα κινηθούμε.
0: Θα μας ακούνε τις επιλογές μας κλπ.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κορμά. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Μείζον πρόβλημα. Μείζον πρόβλημα. Και αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Κορμάς είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το γεγονός δηλαδή ότι ειδικά τα νέα. Εγώ βλέπω και μεγαλύτερους, γιατί μου στέλνετε και εσείς διάφορα πράγματα που έχετε δει στο διαδίκτυο και θεωρείτε ότι είναι πραγματικά, ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κοντομιχάλη να δούμε τι γίνεται και μετά τη κίνηση, γιατί σήμερα έχουμε και ιδιόρυθμες καιρικές συνθήκες. Έλα, Δημήτρη Μάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Ιδιόρυθμες συνθήκες. Στην προηγούμενη σύνδεση ήταν υποτονική η κίνηση και μου έκανε ευχάριστη εντύπωση. Τώρα αντιθέτως δείχνει τα δόντια της η κυκλοφορία σιγά-σιγά, φίλες και φίλοι. Αλλά θα αρχίσω από την Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρο Αθηνών-Αθηνών Κορίνθου. Δεν συναντάτε πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, αλλά προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου που έχουμε δύο συμβάντα τέλος πάντων.
0: Όλα εξηγούνται.
2: Ένα τροχαίο και μια ακινητή κινητοποίηση από ό,τι μαθαίνω. Θα το δούμε και στην πορεία. Ναι. Είναι μεγαλύτερο λοιπόν προς τα έξω το μπουτιλιάρισμα, παραλαμβάνω από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη γέφυρα του Ασπροπύργου. Ισχυστού όπως την περιμένετε στο χιλιόμετρο δηλαδή. Έχει αρχίσει να ζορίζει η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της. Υπέρ το δέον θα μπορούσα να πω για την ώρα, σιγά σιγά. Η ανηφόρα της κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα προς το παρόν και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Κηφισίας. Δηλαδή, από τη Βουλιαγμένη, η Αρδιτού, από το ύψος Βουλιαγμένη αρχίζει να σας ταλαιπωρεί, μέχρι να φτάσετε επί της ουσίας στο ύψος Πανόρμου. Ξεκινήστε νωρίτερα και εσείς. Οι υπόλοιποι δρόμοι, με πρώτη βεβαίως τη τάξη την Κηφισίας στα συνήθεια ύποπτα σημεία, ζορίζουν επικίνδυνα. Θα τα βλέπουμε και θα συζητούμε.
0: Ναι, υποψιάζουμε ότι άμα θα πλακώσουν και οι βροχές, αλλημονόμαστε, Μητράκη.
2: Ναι.
0: Θα έχουμε ζητηματάκια. Λοιπόν, το νου μας γενικά και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή άκουσα νωρίτερα. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
2: Και εγώ.
0: Επειδή άκουσα νωρίτερα και για ανατροχείο στους τίτλους των ειδήσεων πάλι με δίκυκλο. Για μια ακόμα φορά θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να είσαστε λίγο πιο προσεκτικοί εσείς με τα γιοταχή με τους δικαικλιστές. Εντάξει, έχετε παράπονα, καταλαβαίνω κλπ. Αλλά θέλει τα μάτια στις 14, γιατί η επόμενη με τα δίκυκλα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Αν γίνει το τροχαίο έτσι, τα μάτια σας 14, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνο στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζομάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
11: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας και να τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί από ό,τι κατάλαβα τον ταλαιπωρούμε πολύ εμείς οι δημοσιογράφοι αυτή την περίοδο, τον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, αντιδήμαρχος παιδείας και αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, με αφορμή την ιστορία της Γκράβας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
17: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που φώναζε ο Δήμος, που ζητούσατε να είναι. Πώς το λένε, αντιπροσωπείες και άνθρωποι και κλιμάκια και της ΚΤΥΠ και άλλων υπηρεσιών θα έρθουν να δουν, λέει, την κατάσταση η οποία επικρατεί στην Γκράβα για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
17: Ναι, το πρόβλημα δεν είναι απλά, κύριε Ψάλτη, το να το δουν. Το σημαντικό πρόβλημα είναι να μπούμε όλοι στο πρόβλημα για να δοθεί η λύση υπεύθυνα από όλους τους φορείς τελικά. Γιατί αποδεικνύεται ότι αυτό που φωνάξαμε ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του Χάρη Δούκα, πάρθηκε η ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει συνυπεύθυνα να σκύψουμε όλοι σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα που αφορά πάνω από 4.000 ψυχές, μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Κατά συνέπεια, πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα.
0: Κύριε Δημαρχέ, ωραίο ερώτημα. Η συζήτηση που άνοιξε στην Γκράβα ήταν για την οσμή που υπήρχε. Αφήστε την οσμή στην άκρη. Το ζήτημα του ελέγχου και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου ή τέλος πάντων των καυστήρων κλπ. Σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο, ανήκει στην ΚΤΥΠ, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, σε ποιον ανήκει?
17: Γενικά αυτό το ερώτημα που θέσατε, η συντήρησή του ανήκει στο Δήμο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή ο Δήμος πρέπει θεωρητικά σε όλα τα κτίρια των σχολείων στα όρια του Δήμου Αθηναίων, πριν ξεκινήσει η χρονιά, να είναι ελεγμένα. Σωστά, για όλα. Για φώτα, για νερά, για τηλέφωνα, για.
17: Σωστά.
0: Τα δίκτυά του, ρε παιδί μου.
17: Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ψάλτη. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι έχουμε μια διαφορετική κατάσταση στον χώρο της Γκράβας.
0: Δηλαδή,
17: έχουμε. Προσέξτε, το πρόβλημα πώς διωγγώνεται. Έχουμε ένα τεράστιο συγκρότημα.
0: Μάλιστα.
17: Το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Δύο. Μιλάμε για πεπαλαιωμένες, για παλιές εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα.
17: Η σύνδεση, για να σας δώσω καταλάβετε, του φυσικού αερίου έγινε το 2003.
0: Άρα 23 χρόνια πριν.
17: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
17: Προσέξτε, τα μετράω ένα-ένα για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που πηγαίνει. Προσέξτε, άλλο σημαντικό. Εκεί στεγάζονται 15 σχολεία και προσέξτε τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα. Με ένα ρολόι της ΔΕΗ είναι όλα τα κτίρια και τα 15 και τα 15 σχολεία.
0: Μάλιστα.
17: Δεύτερον, όσον αφορά τον καυστήρα, από τα 15 σχολεία μόνο ένα είναι αυτονομημένο, τα υπόλοιπα 14 είναι από τον ίδιο καυστήρα.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του θέματος. και δεν είναι τόσο απλή.
0: Οκ, okay, εγώ ρωτώ το εξής. Αφού λοιπόν υπήρχε. Προφανώς το ξέραν οι υπηρεσίες ότι εκεί υπήρχε μόνο ένα αυτονομημένο και ένας καυστήρας για τα υπόλοιπα. Δηλαδή τις διαδικτυώσεις, τις δικτυώσεις που είχαν κάνει για να εξυπηρετηθούν όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα. Τον έλεγχο για να ξεκινήσουν κάθε χρόνο τα παιδιά τα τελευταία χρόνια από το 2023. Και την. Πώς να το πω τώρα. Το πράσινο φως ότι όλα βαίνουν καλώς. Ποιος την έδινε? Δηλαδή δεν θα προέκυπτε μετά από 23 χρόνια το πρόβλημα? Άσχετα, ξαναλέω, με την οσμή. Αφήστε, ναι, την οσμή στην άκρη.
17: Εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ για να τα πάρουμε ως εξής. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί.
0: Μάλιστα.
17: Ωραία. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί που καταγγείλανε το θέμα ότι μύριζε, λέγανε αλήθεια. Έτσι δεν βγάζω κανένα τρελό, να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και ύστερα, εμείς ήμασταν σε κάθε περίπτωση καταγγελίας περιοσμής, ήμασταν παρόντες και δεν βρίσκαμε τίποτα. Από την Παρασκευή την περασμένη, από τις 2 του μήνα, τι κάναμε? Κλείσαμε την παροχή του
0: φυσικού αερίου, ναι.
17: Του φυσικού αερίου, την κλείσαμε και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς υποχρεώσαμε, ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, την εταιρεία να πάει και να κάνει εντατικούς ελέγχους. Εκεί τι έγινε? Δεν βρήκε τίποτα όσον αφορά τη διαρροή στο κομμάτι.
0: Εντόπισε όλα τα υπόλοιπα.
17: Εντόπισε και κάποια άλλα πράγματα. Μάλιστα. Που αφορούσαν πρόσθετες εργασίες που είχαν γίνει και οι οποίες δεν ήταν βαλμένες στο σχεδιασμό.
0: Μάλιστα. Και πάμε παρακάτω τώρα. Και τώρα τι θα γίνει? Δηλαδή τα σχολεία θα ανοίξουν κάποια στιγμή?
17: Κοιτάξτε, τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν. Προσέξτε αυτό που τονίζω. Πρέπει να ανοίξουν. Η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είμαι εκπαιδευτικός και ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το οποίο γίνεται με το WebEx δεν είναι ούτε τα 20% εκπαίδευση, για να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει αυτή τη στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει συμβεί με όλη αυτή τη μετατροπή, να εξασφαλίσουμε ότι όλος ο σχεδιασμός εκεί κάτω είναι ok, και γι' αυτό καλέσαμε και το ΤΕΕ και το Υπουργείο και την ΚΔΙΠ και την πολιτική προστασία. Στο τέλος, ξέρετε, πρέπει να μπουν με ασφάλεια μέσα, να αισθάνονται ότι, ξέρεις κάτι, δεν μου το λέει γιατί πολλοί φωνάζουν, γιατί να μου το πει μόνο μια εταιρεία? Ok, και να πω εγώ ότι έχουν ένα δίκιο, ότι παρότι είναι ένας πιστοποιημένος φορέας η ICON. Δεν το θέλει. Θέλει και τα άλλα. Να σκύψουμε όλοι πάνω στο πρόβλημα και να πάει μια συνολική λύση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μπουν και να νιώθουν
0: ασφαλείς.
17: Ότι είναι ασφαλείς.
0: Γιώργη, κατανοητό. Μήπως πρέπει τώρα, αφού τη φάγαμε που τη φάγαμε τη σφαλιάρα, ενώ στο σύστημα που τώρα κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν κάνει διακλαδώσεις όπου δεν έπρεπε να γίνουν και να διαφοροποιηθούν, να ξεχωρίσουν το κάθε σχολείο και να αποκτήσει μια γραμμή κάθε σχολείο, κάθε κτίριο αυτόνομα και να τελειώνει η ιστορία εκεί?
17: Πολύ σωστά.
0: Διότι καταλαβαίνω ότι αυτό είναι το πρόβλημα.
17: Ναι, ακούστε κύριε Ψάλτη, εχθές εμείς, εγώ με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο υποδομών, καταθέσαμε από τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή σε άσχετο χρόνο, έτσι, πολύ πριν όλη αυτή την ιστορία, ακριβώς αυτή την πρόταση. Δηλαδή, τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή στην Γράβα, να γίνει και αυτό. Αυτή την επιστολή προς την ΚΔΙΠ την επαναλάβαμε και πριν την περασμένη εβδομάδα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Τεχνικό Επιτελείο της ΚΤΥΠ και αυτή μας την πρόταση φέρεται ότι η ΚΤΥΠ την υιοθετεί. Θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κάτι ποιοτικά καλύτερο για το συγκρότημα. Δηλαδή, ενδεχόμενα υλοποιώντας αυτή μας την πρόταση, η ΚΤΥΠ θα πάμε σε ένα συγκρότημα αρκετά εξυγχρονισμένο. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή γίνονται και οι εργασίες της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου με αρκετά χρήματα.
0: Ωραία, ας γίνει και αυτό για να μην έχουν πρόβλημα τα παιδιά, ρε παιδιά.
17: Ακριβώς. Και η υπόσχεση ήταν ότι θα προχωρήσουν, δηλαδή το βλέπουν από ό,τι μας είπαν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θέλουν τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Δήμου για να περάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Από εμάς, αυτό σας λέω απόλυτα, θα είμαστε αλληλέγγυοι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα.
17: Εγώ, κύριε Ψαλίδη.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αλληλεγγύης. Καταλάβατε τώρα. Δηλαδή, μέσα στις χρονιές βάζανε. Σου λέει εδώ πέρα και καινούριο σχολείο. Βάλε από πάνω μια γραμμή. Το άλλο σχολείο, βάλε από πάνω μια γραμμή. Κατάλαβε τώρα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή θα γίνει κανένα λάθος και θα λέμε, α, υπήρχαν αλληλένδετα και δεν το είχαμε ελέγξει και έπρεπε να πάρει πράσινο φως και να το πρόβλημα που υπήρξε τώρα. Γι' αυτό δεν βάλαμε το πρώτο τραγούδι που ξεκινήσαμε. Που βλέπουμε τα πλοία στα βουνά. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ, στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
20: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
22: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
21: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
24: Τελευταία διαβάζω Υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω
26: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
27: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
28: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
27: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
28: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
27: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
28: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
27: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
28: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
27: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
28: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
27: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
28: Τηλέφωνο 2671.
27: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
28: Η μόνη σας επιλογή.
29: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
30: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
29: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
30: Ανακατασκευές,
29: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
30: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
29: Έλεγχος air condition.
30: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
29: Μπαταρίες παντός τύπου.
30: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
29: Smart,
30: Ford,
29: Opel
30: και BMW.
29: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
30: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
29: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
30: Τηλέφωνο 26710-28963
29: και κινητό 6977-421078.
30: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
29: Electro Team Marketos.
30: Το team των απαιτητικών.
29: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
31: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
29: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
31: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
29: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
32: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις
1: κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Θεοδωρικάκος παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για την στήριξη των νοικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εκθέσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας το 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξεκαλυβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν τη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν, μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στη τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
4: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
5: Φυσικά.
4: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
5: Ορίστε.
4: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.

0: χρόνια είμαι το ορόλογο. Στο Sky η Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαίο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 13 Οκτωβρίου, της 3ης 13ης ημέρας του Οκτωβρίου, σωτηρίου έτους 2026, επάνω συννεφιά μου τζούρα. Έρχεται βροχή, ελπίζω και μπόρα, ελπίζω και καταιγίδες όπως λέτε, και ελπίζω να μην, είναι, να μην έχουν καταστροφικές συνέπειες στην ζωή μας αυτές οι μπόρες που θα έρθουν για ένα διήμερο. Κύριε Κολομιχάλη, προηγείται ο κύριος Κολομιχάλης γιατί έχει να μας πει. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Ούτως ή άλλως λόγω του καιρού παίρνει πολλοί κόσμος τα αυτοκίνητα και είναι αυξημένη η κίνηση. Αλλά έχουμε και τα έκτακτα για να μην σας καθυστερώ. Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού και περνώντας την Πέτρου Ράλη, φτάνοντας δηλαδή.
5: Το σημείο, ναι, λοιπόν, ναι, για λέγε.
6: Το γίτσες της Μαρίνας.
5: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, και περνώντας την Πέτρου Ράλη, έγινε το εξής πάνω στο επικίνδυνο εσάκι που είναι αριστερά-δεξιά, ξέρεις, η στροφή. Μια νταλίκα πήρε μπροστά, όπως λέμε, ένα γιοταχή. Βασικά πήγε να περάσει από δεξιά το γιοταχή, εκεί που δεν βλέπει ο Νταλικέρης, και τον πήρε μπροστά, όπως λέμε, και τον έσερνε τον άνθρωπο. Δεν φαίνεται να υπάρχει τραυματισμός σοβαρός, αλλά είναι μέσα στη μέση του δρόμου, στη μεσαία λωρίδα, και η Νταλίκα και το αυτοκίνητο κατεστραμμένο μπροστά, και δημιουργείται τεράστιο μποτιλιάρισμα. Ήδη από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στο Ρέντι, συναντάτε μποτιλιάρισμα πολύ ισχυρό. Εναλλακτική είναι μόνο η Θιβόνη, η οποία ούτως ή άλλως λόγω της ώρας έχει πολλή κίνηση. Ή, αν εξυπηρετήσετε, η Πατησίων προς την Αθήνα είναι καλή εναλλακτική. Μόνο από πλατεία Κολιάτσου προς πλατεία Αμερικής έχει κίνηση η Πατησίων. Σας ευχαριστώ. Αυτά προς το παρόν. Τα λέμε μετά τα υπόλοιπα.
5: Καλημέρα σας, αδέλφια. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα τώρα. Δεν έχω ξεκινήσει καν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Πρόεδρε Νίκο Ανδρουλάκη, καλημέρα. Εννοείται ότι θα ήταν οξύμορο να δίνω εγώ συμβουλές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν θα ήταν καθόλου οξύμορο στη δική μου λογική. Σε λογική άλλων μπορεί. Βρε παιδί μου, είναι δυνατόν, ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό? Για ποιο λόγο, δεν καταλαβαίνω. Ένα άρθρο έγραψε, όπως το έγραψε, θέλω να πω, έλα να με ρωτήσεις. 10 χρόνια ήταν διευθυντής μου εδώ στον Sky. Να στα πω όλα εγώ. Γιατί πρέπει να ανοίγετε εσείς κουβέντες, παιδί μου, που θέλετε? Συγγνώμη για το παιδί μου, κύριε Πρόεδρε. Αλλά θες να γίνεις πρωθυπουργός.

0: πώς να αλλάξει την πολιτική στην Ελλάδα και τα διότι του οποίου. Είναι δυνατόν να ανοίγετε κουβεντολόι? Προτάσεις πείτε μας που θέλετε, όπως είπαμε την άλλη φορά, στριμώξετε την κυβέρνηση στις 120 δόσεις και στους servicers. Αυτό ναι. Προτάσεις, εναλλακτική πρόταση να δώσετε στην προοπτική στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει άλλο το Μητσοτάκη. Αλλά ανοίγεται κουβέντα με τον Θανάση Καρτερό. Ρε παιδάκι μου. Α, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σας ψυχαγωγήσω όλους εσάς, αδέλφια που είστε μποτιλιαρισμένοι τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού. Πρώτα, προηγείται εξ όλων ο Μιχάλης Ιγνατίου. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μιχάλη, γιατί το έχω υποσχεθεί και κάτι και δεν το καταφέραμε. Στην πρώτη επίσκεψή σου, αγαπητέ συνάδελφε, φίλε Μιχάλη, στην πρώτη σου επίσκεψη στην Αθήνα, θα ηχογραφήσουμε αυτή την εκπομπή που σου έχω υποσχεθεί.
1: Οπωσδήποτε.
0: Με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και μακάρι να αποδεχθεί και ο Αλέξη Παπαχελάς και να φτιάξετε δηλαδή με την αφήγησή σας ένα ωραίο σκηνικό. Λοιπόν.
1: Καταπληκτική ιδέα. Καταπληκτική.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι εξήβει τώρα, τι εξτραβώσει με την κυρία Γκυλφόιλ, τι συμβαίνει?
1: Εντάξει, υπάρχουν όλες αυτές οι καταγγελίες που βεβαίως φτάνουν καθημερινά στον πρόεδρο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Φαίνεται ότι τα έχει πάρει στο κρανίο ο ίδιος, διότι έχει ένα σωρό άλλα προβλήματα, δεν θέλει άλλα εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Η κυρία Γκυλφόιλ ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και στις δύο προεδρικές του εκστρατείες, διότι τον στήριξε πάρα πολύ και από την αρχή, και θα έλεγα μάλιστα στην πρώτη προεδρική εκστρατεία ήταν το πρόσωπο της εκστρατείας. Οπότε οι Ρεπουμπλικάνοι αισθάνονται ότι οι Δημοκρατικοί τη χρησιμοποιούν αυτά τα προβλήματα που έχει, αληθινά ή όχι, για να τους πλήξουν. Το θέμα είναι ότι αναμίχθηκε πλέον ο πρόεδρος, μίλησε δύο φορές για το θέμα. Τώρα για σας είναι τρίτη, έτσι. Τη Δευτέρα λοιπόν είπε και κάποια πράγματα που τα μεταφράζουν ότι αποφάσισε να της ζητήσει να παραιτηθεί ή να τη διώξει και όλα τα σχετικά. Άλλοι το μεταφράζουν ότι είναι ναι μεν αλλά. Οπότε είμαστε περίπου σε αυτό το σημείο. Απόψε που επέστρεψε στο Λευκό Οίκο και γίνεται, ξέρεις, αυτή η πασαρέλα. Το ρώτησα εγώ αν έχει μιλήσει μαζί της και τι σκέφτεται να κάνει, αλλά επέλεξε να μην απαντήσει. Έτσι θα έλεγα ότι στο τσάκι ήρθε να απαντήσει, αλλά προτίμησε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορώ να σου πω με ακρίβεια τι θα συμβεί, διότι έχουν και τα λεγόμενα, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, τα συναισθηματικά τους. Θα ήταν ο πεθερός της, αν δεν είχε θαλάσσει το προξενιό, όπως ξέρεις.
0: Είναι και τα προσωπικά, κυρίαρχα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, αλλά αυτό περισσότερο που τον απασχολεί, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι του στάθηκε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, ιδιαίτερα στην πρώτη προεκλογική εκστρατεία.
0: Και αυτό μετράει, εντάξει, κατανοητόν.
1: Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι θα μετρήσει. Από την άλλη πλευρά, εξηγούσα και στους συναδέλφους στην τηλεόραση ότι αν του ψηφίζει κάποιος αυτή, ότι ξέρεις είναι fake news και ιστορίες των εφημερίδων και των μέσων ενημέρωσης κλπ, θα γυρίσει ανάποδα, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, δεν θα κάνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Απλά δεν πρέπει να συνδυάσει τα δύο πράγματα, να του το, ίσως να μην του το εξήγησαν καλά. Από την άλλη πλευρά έχει και ένα σωρό άλλα θέματα ανοιχτά. Είναι οι διάμεσες εκλογές, οι οποίες τον απασχολούν πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Για να καταλάβεις αγαπητέ Άρη, και να μας ακούσουν οι ακροάτες σου και οι ακροάτες. Κάθε μέρα ένας άνθρωπος 80 ετών φεύγει το μεσημέρι από το Λευκό Οίκο και πάει σε διαφορετική πολιτεία. Κάνει ομιλία μία ώρα και κάτι και λοιπά και επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Το έχει πάρει απάνω του αυτό το θέμα των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Ενώ κάποια στιγμή προσπάθησε να το πετάξει από πάνω του, αλλά το ξαναπήρε πάνω του.
1: Πάνω του, διότι δεν υπάρχει κανένας να τον βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Πού βλέπεις κανέναν δίπλα του? Ναι. Όταν μιλάει είναι μόνος του.
0: Ναι, βέβαια, αλλά δεν θέλει και κανένα δίπλα του, έτσι, δηλαδή, δεν θέλει και κανένα δίπλα του.
1: Όχι, δεν λέω, δεν νομίζω ότι αν θέλει, το θέμα είναι... ποιο
0: τολμά
1: να ανέβει.
0: Ναι. Είναι ένα ακριβώς. Ακριβώς. Ένα συνδυασμό. Έχεις δίκιο. Ναι. Κάποια μέρα θα συνοηθούμε να έχεις. Κάποια μέρα θα συνοηθείτε με τον Δημήτρη. Όποτε για να έχεις εσύ κουράγιο και δυνάμεις, θα διανύσουμε καμιά ώρα μαζί για τις εκλογές. Πρέπει να το κάνουμε αυτό έτσι. Δηλαδή, τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει μία μέρα θα αφιερώσεις το δικό μας 8-9. Ναι, για να έχεις εσύ τον πρώτο λόγο. Βεβαίως.
1: Θα το κάνουμε οπωσδήποτε.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και όπως υποσχέθηκα χθες. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Τι υποσχέδια χθες, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Μισό λεπτό, να προσπαθήσω να τα βάλω σε μια σειρά. Έγραφε νωρίτερα ο Βασίλης, απευθυνόμενος στον Γιώργο Ψάλτη, στις 8 παρα 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα. Οι Δήμοι δεν μπορούν να ελέγξουν τα Λούνα Πάρκ, δεν μπορούν να ελέγξουν τα σχολεία. Δηλαδή, αναλαμβάνουν αρμοδιότητες με αμοιβή προφανώς από τους φόρους μας, χωρίς να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν σκουπίδια, δεν μπορούν να μαζέψουν τα χόρτα και τα κλωδιά, δεν μπορούν να στρώσουν τους δρόμους τους δικούς τους, δεν μπορούν να κάνουν εκείνο, δεν μπορούν να κάνουν το άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι στο τέλος θα συγκρίνουμε πολύ στο ότι αν είναι έτσι αυτοί οι Δήμοι. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να προσέχουμε ποιους εκλέγουμε δημάρχους, αλλά πού να ξέρουμε τώρα τις διοικητικές ικανότητες κάθε ενός υποψηφίου που μας λέει έρχομαι να βάλω για δήμαρχος. Και είμαστε μπροστά λοιπόν σε ένα διέξοδο με τους δήμους, οι οποίοι οι δήμοι δεν μπορούν να κάνουν την εκτελεστική δουλειά η οποία τους ανατίθεται και τους έχουν ανατεθεί πολλές δουλειές. Το βλέπουμε τώρα με τα σχολεία. Το ζήτημα των γιατρών το είπε από την πρώτη ώρα ο Υπουργός Υγείας, θα είναι μαζί μας κατά τις 9:30, αλλά θα είναι για το θέμα της προφύλαξης των παιδιών από την τα οποία είναι εκτεθειμένα στην κοινωνική δικτύωση, αλλά ενώ ότι πρέπει τα εφηβάκια μας και τα προεφηβάκια μας να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι ναι, πράγματι αυτό το περιβάλλον της παραϊατρικής το αφήσαμε χωρίς θεσμικό πλαίσιο και τώρα βλέπω ότι συγκροτείται επιτροπή η οποία θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα περιβάλλον θεσμικό για το πώς λειτουργούν και τι πρέπει να λειτουργούν. Αλλά από την άλλη και εμείς οι ίδιοι, αν ακούμε από συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον ότι μας προτείνουν να πάμε να κάνουμε φτηνότερα μία ένεση Botox, να πάμε να κάνουμε κάτι που θα τσιτώσει το προσωπάκι μας, αλλά δεν θα το κάνουμε στον κατάλληλο γιατρό. Αντί να πάμε στο δερματολόγο θα πάμε σε έναν άλλον. Αντί να πάμε σε έναν ή θα αρχίσουμε να ονοματίζουμε έναν ο οποίος είναι της διαιτολόγος, να τον ονομάζουμε γιατρό χωρίς να είναι γιατρός. Αν δηλαδή και εμείς συμμετέχουμε μέσα στην δική μας ασυναρτησία, ακούγοντας ο ένας τον άλλον ότι εκεί προσφέρονται θεραπείες και σε καλή τιμή, με συγγνώμη αλλά υπάρχει μια ατομική ευθύνη την οποία κάποια στιγμή πρέπει να την αναλάβουμε για τον εαυτό μας τουλάχιστον, για τα παιδιά μας, για την οικογένειά μας και για το ευρύτερο συγγενικό μας περιβάλλον, μια κάποια ατομική ευθύνη. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα. Ναι μεν κακώς δεν είχε θεσμικό πλαίσιο το κράτος, δεν το συζητώ, κάκιστα και θα φτιαχτεί τώρα. Αλλά και εμείς όταν ακούμε εναλλακτική ιατρική, μην τρέχουμε πρώτα επειδή μας είπαν ότι τα εμβόλια σκοτώνουν. Δηλαδή θέλει και λίγο μυαλό, βρε παιδί μου. Δηλαδή θέλω να πω αυτό το μυαλουδάκι που έχουμε όλοι, λίγο να το βάζουμε, λίγο να λειτουργεί σε σχέση με την καρδούλα και την ψυχούλα μας. Δεν ερμηνεύονται όλα με την καρδούλα και την ψυχούλα. Πρέπει λίγο και το μυαλουδάκι να το έχουμε σε μια εγρήγορση. Μια που λέει λοιπόν ο Ανδρέας αυτά, ο φίλος νωρίτερα στον... που είχε την. Ο Βασίλης, όχι Ανδρέας, συγγνώμη, έρχεται από προχθές ο Νίκος και μου λέει 9:20, Σάββατο βράδυ ήρθε αυτό το mail. 9:20, στην Αποστόλου Παύλου δεν υπάρχει πουθενά φωτισμός. Από το Θυσίο μέχρι το Ηρώδιο. Θα μας πει ο κύριος Δήμαρχος τι γίνεται, καλό βράδυ. Τι να μας πει, αγαπητέ μου Νίκο, ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας δήμαρχος που, ο οποίος βγήκε με 14% την πρώτη, δηλαδή η επιλογή των Αθηναίων πολιτών ήταν στο 14%. Το πώς βγήκε μετά δήμαρχος είναι γιατί τεμπέλιασαν οι υπόλοιποι, είπαν εντάξει μωρέ, κέρδισε ο Μπακογιάννης και ο δήμαρχος έγινε δήμαρχος χωρίς να θέλει να γίνει δήμαρχος. Τώρα μεταξύ μας, εγώ το λέω σε ανθρώπινη βάση, ο δήμαρχος δεν ήθελε να γίνει δήμαρχος, έγινε. Έγινε από καραμπόλα, σαν να παίζε μπιλιάρδο, από καραμπόλα έγινε. Ο δήμαρχος είναι του 14%. Να φροντίσουμε να μήπως βρούμε και κανέναν πρωθυπουργό του 14% μεθαύριο. Επειδή είμαστε σοφός λαός και ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Μην το ξεχνούμε αυτό, το τι είμαστε. Μπράβο. Τα λέω έτσι να τα έχουμε υπόψη μας. Αλλά η εκπομπή δεν έχει αρχίσει ακόμη. Θα αρχίσει σε λίγο. Θα ανοίξει η εκπομπή με την κυρία Μαρία Ταρνάρη. Η κυρία Ταρνάρη είναι εκπαιδευτικός. Έφυγε από εδώ νεαρή κοπέλα, πήγε στη Γερμανία, εκπαιδεύτηκε και τώρα είναι εκπαιδευτικός στη Γερμανία. Γυρίζει που και που στην πατρίδα, στο ξυλό καστρωμένη, ακούει την εκπομπή. Μου είχε στείλει μια επιστολή εκεί να μου σχολιάσει το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο μεταξύ, μια άλλη κυρία σχολιάζει ότι δεν τα λέει καλά η κυρία εκπαιδευτικός. Το καταλαβαίνω, είναι ωραίος αυτός ο διάλογος. Αλλά εγώ τώρα φεύγω από τα εκπαιδευτικά συστήματα και τον διαγωνισμό PISA, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ. Και μένω στις εικόνες που έχει η κυρία Ταρνάρη και που κατά σύμπτωση έχετε κι εσείς. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω, εσείς τα λέτε. Εγώ δεν λέω τίποτα. Πάμε λοιπόν την πρώτη μαρτυρία, παρακαλώ.
2: Χθες πήγα μία μονοήμερη στη Δημητσάνα. Γιατί που είπατε ένα θέμα τα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
2: Η Δημητσάνα δεν είχε χώρο να περάσουμε. Από τη φτώχεια της Ελλάδος δεν είχε χώρο να περάσουμε.
0: Παρεπιπτόντως, ο κύριος που είπα ότι θα διαβάσω το μήνυμά του μου γράφει ακριβώς το ίδιο πράγμα, να το αφήνω για αύριο.
2: Να σας πω στα Τρίκαλα Κορινθίας, επίσης το ίδιο. Και έλεγαν όλοι, δεν πάμε καλά. Λέω, ρε παιδιά, πώς γίνεται να μην πάμε καλά. Εδώ δεν μπορείτε να περάσετε. Και ήταν κόσμος νέος. Όχι μόνο συνταξιούχοι που πεινάνε, υποτίθεται και συνταξιούχοι, αλλά νέος κόσμος. Επίσης έμαθα για Δευτέρα, πριν μία εβδομάδα. Σε ορεινό χωριό, 14 τραπέζια γεμάτα και ρωτάει η ιδιοκτήτρια, παιδιά δεν δουλεύετε σήμερα, δεν εργάζεστε.
0: Το 14 τραπέζια ήταν σε ημέρα εργάσιμη, ημέρα εργάσιμη.
2: Τελείως.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η φτώχεια. Εγώ δεν το βλέπω σαν φτώχεια και δεν είναι λίγοι αυτοί που φεύγουν το Σαββατοκύριακο, είναι πολλοί κόσμος.
0: Ο Λευτέρης με το επώνυμό του, αλλά προφανώς θα δεν μπορώ τον εκθέσω τον άνθρωπο σε αυτό το έβρος της κοινωνίας και του πλήθους, το καταλαβαίνετε. Μου έγραφε προχθές στο portosalta.gr.

0: Σας γράφω για κάτι που το τελευταίο μεγάλο διάστημα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση. Σημειώνει ο Λευτέρης. Να διευκρινίσω ότι είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνική εταιρεία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο μισθός μου δύσκολα τελειώνει στις 20 του μεθεπόμενου μήνα. Και όχι του επόμενου όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Οπότε έχω τη δυνατότητα να επισκέπτομαι το εξωτικό μου στη Βόρεια Εύβοια κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς είμαι και χειμερινός κολυμβητής. Αφού λοιπόν ο μισθός του μέσου Έλληνα τελειώνει στις 20 του μήνα, πώς δικαιολογείται η πολύ μεγάλη κίνηση στις εθνικές οδούς Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί και, και συνεπακόλουθα η μεγάλη επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα και το βράδυ? Σε βαθμό που η ανάσχεση στα διόδια των Αφιδρών να φτάνει τα 2 χιλιόμετρα, η κίνηση θυμίζει περισσότερο πασχαλινή έξοδο παρά Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Σημειώνω ότι αυτό το παρατηρώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ασχέτως τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, Λευτέρη Στάρε. Χθες ήρθε αυτό το σημείωμα στο πρωτοσάλτατσκάι.gr και ευχαριστώ πολύ. Η Σωτηρία από την Ελευσίνα χθες 12 του μηνός στις 10, λίγο πριν κλείσω, μου σημείωνε καλημέρα στα μηνύματα 1003. Πόσο χάλια πάει η χώρα φαίνεται επίσης και από το σημειωτόν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου που βρέθηκα χθες το απόγευμα, Κυριακή δηλαδή, που επέστρεφα από βόλτα και είχαμε πήξει στην κίνηση. Κούρασε πολύ όλη αυτή η γκρίνια. Πολλά θαυμαστικά. Και ένας άλλος φίλος που δεν θα τον αφήσω και αυτόν να εκτεθεί στον τόπο από όπου κατάγεται, μου λέει: αυτά που λέει η Ταρνάρη για τη Γερμανία ακούγονται ειλικρινή και λογικά, αν λάβει κανείς υπόψη του αυτό που συμβαίνει στην πολιτική αρένα εκεί. Αυτά που λέει για την ευρωστία στην Ελλάδα τα επιβεβαιώνω και εγώ, λέει αυτός ο φίλος μου. Απίστευτη οικονομική άνεση. Ναύπλιο πατημένο από κίνηση όλο το καλοκαίρι. Εμείς εδώ, και μου λέει σε ποια χώρα ζει, δεν θα το πω για μην τον φωτογραφίσω τον έρμο και τον κατασπαράξουν οι καλοί του φίλοι, δεν το συζητώ. Εμείς εδώ, και μου λέει τη χώρα στην οποία ζει, είναι χώρα βόρεια. Τέτοια σπατάλη και καλοπέραση δεν κάνουμε, φίλε μου. Δουλεύουμε, πληρωνόμαστε καλά, είμαστε μαζεμένοι, δεν ανησυχούμε για τα φωτομοντάζ, αλλά την κρεπάλη και τη σπατάλη των Ελλήνων όσον αφορά τα λούσα και την καλοπέραση δεν την κάνουμε, φίλε. Δεν μπορούμε δηλαδή, δεν βγαίνει το πορτοφόλι μας δηλαδή. Έχω φίλο στην Ελλάδα, συνεχίζει, μικρομεσαίο, ο οποίος μου είπε ότι τα δυο κορίτσια του που σπουδάζουν στην Αθήνα του κοστίζουν 3.000 ευρώ το μήνα. Απίστευτο. Και μου το έλεγε πολύ φυσιολογικά ο άνθρωπος. Εμένα η κόρη μου είναι στο πανεπιστήμιο εδώ, στη χώρα όπου ζει ο άνθρωπος αυτός, αλλά αν δεν εργαζόταν δεν θα μπορούσαμε να τη σπουδάσουμε μόνοι μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αυτά για να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Το καταλαβαίνω, ξέρω, αντιλαμβάνομαι. Δεν αντέχεται άλλο αυτός ο Κούλης. Ξέρω, ρε παιδί μου, ξέρω. Δεν αντέχεται ο Κούλης 8 χρόνια. Ο Άδωνης 8 χρόνια. Ο Μπιερακάκης 8 χρόνια. 8 χρόνια η Κεραμέως 8 χρόνια. Ο Μαρινάκης. Δεν αντέχονται. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν αντέχεται. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι εξακολουθεί να είναι ο Μητσοτάκης 100-0 και στην εξωτερική πολιτική. 100-0 και στην άμυνα και τους εξοπλισμούς. 100-0 στα μακροοικονομικά. Παλεύει με τον καλύτερο τρόπο τα μικροοικονομικά, ξέρω, εννοείται. Όλο αυτό δεν λέω ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα. Προφανέστατα δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι εναλλακτική δεν υπάρχει και αυτοί που σου λένε για εναλλακτική σκοτώνται μεταξύ τους μέσα στη μιζέρια τους. Κάνω διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Όπως κάθε μέρα, όπως και επαναλαμβάνω, το μότο, φίλες και φίλοι, για τη ζωή μας στην Ελλάδα είναι να έχουμε την υγεία μας, να έχουμε κάποια χρήματα να πορευόμαστε και δεν θα πλήττουμε ποτέ. Διότι ο τόπος δεν παράγει πλήξη. Αυτό είναι το καλό του. Παράγει, μπορεί να παράγει όλα τα υπόλοιπα, αλλά πλήξη δεν παράγει ποτέ. Τεχνολογία ή προσωπική εξυπηρέτηση, με τη Φύνθεση έχεις και τα δύο. Από την πλατφόρμα istechastiko.gr ξεκινάς ηλεκτρονικά την αίτησή σου και στη συνέχεια υποστεπημένοι σύμβουλοι είναι δίπλα σου για να απαντήσουν στις απορίες σου και να παρακολουθούν την πορεία της. Έτσι έχεις ξεκάθαρη εικόνα, λιγότερη γραφειοκρατία και υποστήριξη προσαρμοσμένη στα δικά σου δεδομένα και στις πραγματικές σου ανάγκες. Περισσότερες πληροφορίες, Φύνθεση.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ πια.
3: Κόσμος 96,5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 9 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την περιοχή του Ρέντι λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτιο, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επειδή η νόση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλοζωπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με Ray Charles ξεκινούμε το δεύτερο ημίωρο, τον ξαναβρούμε πάλι προς τα μέσα, τον διακόψουμε σε λίγο αφού πω εκτός από τη Στάμη, ποιος είναι ο ή η Στάμη, δεν ξέρω τι είναι. Βοηθήστε με λίγο, φανατικά και σήμερα λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά ποιος είναι, ποια είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την διευκρίνηση, θα έρθει, είμαι 100% σίγουρος, στο περιβάλλον Viber, σας έχει ιντριγκάρει αυτό το Viber, 6981231003. Ο Γιάννης Πετίδης μου λέει, καλά, και ο Μπακογιάννης τραγικός ήταν, όχι σαν τον Δούκα, αλλά ήταν κακός. Δεν μπαίνω στη γνώμη σας κύριε Πετρίδη, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Απλώς, τουλάχιστον με τον Κώστα Μπακογιάννη, είχαμε καθαριότητα, φωτισμό, στα στοιχειώδη. Ο Δήμος Αθηναίων ήταν καλός. Τώρα τι δεν έκανε, τι κατάφερε, τι όχι δικό μας, είναι κάθε ένας, θα έχει τη γνώμη του και κάθε μία δεν το συζητώ καν. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Κύριε Κολομιχάλη.
1: Πάμε.
0: Ναι, κύριε Κολομιχάλη, πάμε με το καλό. Πάμε.
2: Λοιπόν, ευτυχώς μεταφέρθηκαν τα οχήματα στην άκρη, τέλος πάντων, η Νταλίκα με το Ιωταχή, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι. Παραμένει η κίνηση βέβαια από την Αττική Οδό προς του Ρέντι, αλλά είναι λίγο βελτιωμένη. Πολλή κίνηση γενικά στο λεκανοπέδιο. Προσέξτε, την άνοδο της Κηφισού έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα. Βεβαίως το Σκαραμαγκά. Τη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, στα συνήθη ύποπτα σημεία. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας είναι πολύ βεβαρημένα. Η Βεΐκου προς τη Γαλατσίου γεμάτη και αυτή. Η κάθοδος της Μεσογείων, κυρίως η κάθοδος, στο ύψος του Χολαργού. Και η Αττική Οδός προς τα αεροδρόμια. Από κόμβο Φιλής μέχρι να περάσετε τον κόμβο Κηφισίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός. Όλα.

0: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Θα ακούσατε ενδεχομένως ότι πέθανε προχθές ο Διονύσης Χαριτόπουλος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε γνωστός για το βιβλίο του «Η άτακτη για τον Άρη Βελιχιώτη», και ήταν έτσι ένα πρόσωπο το οποίο συγκέντρωνε το ενδιαφέρον ενός κομματιού της κοινωνίας. Θυμάμαι το 2015, νομίζω είχε βγει εδώ στον Βασίλη Κουφόπουλο, συζητούσα ένα βράδυ για την κυβέρνηση τότε Τσίπρα Καμένου, και είπε κάτι πολύ χαριτωμένο. Θα τον θυμηθούμε για δύο λόγους, για αυτό και για αυτό που άφησε πίσω αναφορικός με τον Άρη Βελιχιώτη, γιατί είχε εξηγήσει και στον Βασίλη Βασιλικό σε μια εκπομπή του Βασιλικού στην κρατική τηλεόραση ότι από μικρό παιδί είχε έναν στραμμένο ενδιαφέρον στον Άρη Βελιχιώτη και διάβασε πολύ, συγκέντρωσε στοιχεία, μίλησε με αντάρτες που ανέβηκαν με τον Βελιχιώτη στο βουνό κτλ. Και μελέτησε πολύ τον Βελιχιώτη. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κάνω αξιολογική κρίση τώρα. Λοιπόν, και αυτό το σκέλος θα το κουβεντιάσω κάποια ώρα με τον Σάκη Μουντζή, γιατί έχει μελετήσει τον εμφύλιο, την αντίσταση και τον εμφύλιο Σάκης Μουντζής. Προς το παρόν όμως τώρα από τον Διονύση Χαριτόπουλο παίρνω αυτό που το είχαμε βάλει τότε, το παίζαμε το ηχητικό στις ένδοξες ημέρες του τσιπροκαμένης περίοδου, στις ένδοξες στιγμές τότε αυτής της υπέροχης κυβερνήσεως, την οποία τιμήσατε με την ψήφο σας, και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια εννοείται, διότι πάντα έχουμε ευφυΐα εμείς και χιούμορ, υψηλό επίπεδο χιούμορ που δείχνει και την ευφυΐα μας άλλωστε, να δοκιμάζουμε ωραία πράγματα και μοντερνές. Γι' αυτό τώρα προσπαθεί ο Φουκαράς να βγει στο Μεϊντάνι, όπου Μεϊντάνι τουρκική λέξη, στην πλατεία. Δεν μπορεί όμως ό,τι και να λέει, διότι το χαρακτηριστικό του είναι αναξιόπιστος. Δεν πάει να πει όσα καλάθια. Εντάξει, φτιάξανε ένα βίντεο. Ο Μητσοτάκης όταν σουτάρει ο Μητσοτάκης το έχει καλύτερα με τον μπάσκετ. Ό,τι και να κάνουμε τώρα, σου αρέσει. Δηλαδή, τον βλέπουμε από την ώρα που πετάει την μπάλα και φεύγει από τα χέρια του, διαγράφει τροχιά η μπάλα και μπαίνει μέσα στο καλάθι, ας πούμε. Έτσι, μπράβο. Το βλέπουμε όλο. Στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς φεύγει η μπάλα από το χέρι του, χάνεται ο Τσίπρας και μετά μπαίνει μόνη της η μπάλα στο καλάθι. Μοντάζ 100-0. Αλλά. Πας περίπτωση. Τι τον βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα του αριμού? Ας πάμε κανονικά. Δεν θα συνοηθούμε, δεν είναι κανένα νόημα. Διονύσης Χαριτόπουλος.
6: Μόνο αυτό το χαμό που γίνεται, εμένα μου θύμισε μια ποδοσφαιρική ιστορία. Τις αρχές του 70, θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για να ενισχύσουν τις ομάδες τους είχαν πάει στη Νότια Αμερική και είχαν μαζέψει όλους τους Ινδιάνους και τις ελληνοποιούσαν. Ο ένας ήταν από τη Θήβα, η γιαγιά του, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Ανάμεσα στους Ινδιάνους που φέρανε ήταν και ένας γιγαντός όμως τερματοφύλακας, έφερε Ολυμπιακός, ο Πολέτη. Πάμε κι εμείς στον πρώτο αγώνα να δούμε το σούπερ τερματοφύλακα, τον Πολέτη. Το πρώτο μάτς στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνει η αντίπαλη ομάδα, τραβάνε ένα σουτ, ο Πολέτη ακίνητος περνάει μπάλα έξω. Εμείς οι ξύπνοι στην κερκίδα, είδες αντίληψη, είδες ψυχραιμία, αυτός είναι τερματοφύλακας. Ξαναγίνεται μια δεύτερη κατεβασιά, δεύτερο σουτ, ο Πολέτη ακίνητος. Αυτό είναι τέρμα. Μπράβο ρε, δεν πέφτει έτσι στο βρόντο και αυτά. Τρίτη κατεβασιά, ξύνει το δοκάρι η μπάλα. Αρχίζει μουρούμα, πρόσεχε λίγο ρε παιδί μου. Τέταρτη κατεβασιά, πάει μπάλα μέσα, όρθιος ο Πολέτη, ακίνητος. Να μαλάκα. Και αυτά δεν ξανάπαιξε. Πρώτο και τελευταίο μάτς ήταν. Λοιπόν, κάπως έτσι μου φαίνεται η κυβέρνηση. Ο Πολέτη.
2: Όταν λέμε κυβέρνηση, εννοούμε τον τσιπ του τσιπροκαμένων η κυβέρνηση. Γράφει τώρα ένας φίλος που δεν μου αφήνει το, ούτε καν το μικρό το όνομα. Τι να πω εγώ, το να καλημερίσω, τον Energy. Α, καλημερίσω τον Energy. Αυτό έτσι το υπογράφει. Μου λέει: συμφωνώ με σχεδόν με όλους τους φίλους για τον κόσμο, ότι λένε ο κόσμος βγαίνει έξω. Αλλά υπάρχουμε και εμείς οι άλλοι, ρε φίλε μου λέει. Προσωπικά, αν δεν ήταν το σπίτι των γονιών μου και μέναμε εκεί με την οικογένειά μου, με 2.000 ευρώ και δύο παιδιά δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Συμφωνώ απολύτως, αγαπητέ μου φίλε. Δεν το σύντομο. Εγώ δεν λέω δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόσεξε. Εγώ τα έχω με την υποκρισία. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα στους νέους ανθρώπους και στα ζευγάρια που με το θέμα της κατοικίας. Δεν το συζητώ. Η στέγαση είναι τεράστιο ζήτημα σήμερα. Και συμφωνώ απολύτως και για τους χαμηλούς μισθούς, για τους νεότερους συμπατριώτες. Αλίμονο. Απλώς επαναλαμβάνω, με την υποκρισία τα έχω. Να επιβεβαίωσω κι εγώ, λέει ο Μάκης, είμαι ξενοδοχοϊπάλληλος σε πολυτελές πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, το οποίο είναι γεμάτο σχεδόν όλο το χρόνο. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα οι Έλληνες έρχονται μόνο για να μείνουν, αλλά σπαταλούν και μεγάλα ποσά στο εστιατόριο και στο μπαρ. Με εκτίμηση. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά τα λέει εκπαιδευτικό, συνεχίζει ο Νίκος. Περιγράφει αυτό που βλέπει και αναρωτιέται αν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχει και φτώχεια, υπάρχει και μια μεσαία τάξη με εισοδήματα. Υπάρχει όμως και ένας, με φορολογημένο εισόδημα, υπάρχει όμως και πάρα πολύ μαύρο χρήμα, λέει ο ίδιος. Ακόμα και στην περίοδο της μεγάλης κρίσης έβλεπε σε δημοφιλείς προορισμούς πολύ κόσμο, ταβέρνες γεμάτες κλπ. Δυστυχώς υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Παρακαλώ να μην αναφέρετε το όνομά μου. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Λοιπόν, και οι υπόλοιποι τώρα δεν τα προλαβαίνω όλους και όλες, να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και κλείνω αυτήν την ενότητα με έναν άλλον φίλο, ο οποίος να τον πούμε Αντώνη αυτόν. Μου λέει: να μου επιτραπεί ο Ενικός, αφενός είμαστε συνομήλικοι, αφετέρου σε παρακολουθώ τόσα χρόνια και νιώθω οικία μαζί σου. Με αφορμή τα όσα είπε εκπαιδευτικός από τη Γερμανία, να συμπρόσω αν είναι χρήσιμο. Όπως κάθε χρόνο από τις 8 έως τις 12 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται στο αμύνδεο της Φλωρίνας εμποροπανήγυρης, η οποία διαδοχικά περνάει από διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή αυτή η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Κυρίως η Φλόρινα, η οποία δεν φαίνεται να έχει καμία προοπτική ανάπτυξη στο άμεσο τουλάχιστον μέλλον. Και η εικόνα της εγκατάλειψης είναι κάθε μέρα και εντονότερη. Όμως το προαναφερόμενο πενθήμερο στο αμύνδεο γινόταν το αδιαχώρητο. Ποια τιμή των καυσίμων και ποια φτώχεια. Χιλιάδες κόσμου και χιλιάδες αυτοκίνητα, έχοντας ως σύμμαχο τον καλό καιρό, βούλιαξαν το παζάρι. Μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, επειδή γνωριζόμαστε όλοι, μόνο το μικρό όνομα, εγώ το παραποίησα. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου φίλε, για τις πληροφορίες. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είσαστε καλά για όλα αυτά που μου λέτε. Και κάνω διάλειμμα, μάλλον όχι. Να καλημερίσω την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, είναι αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Κυρία Αγαπηδάκη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρόγραμμα. Προλαμβάνω, τι έχετε να μας ανακοινώσετε, κυρία Αγαπηδάκη. Ορίστε, παρακαλώ.
7: Σήμερα, Τρίτη και 13, κύριε Πορτοσάλτε, είναι μια πολύ καλή μέρα για την υγεία μας. Ξεκινάει πάλι το προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. Να πούμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, δωρεάν περιχογράφημα και από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από τον πρώτο κύκλο του προγράμματος προλαμβάνω, και το λέω αυτό διότι έχει τεράστια σημασία, ξέρουμε ότι τουλάχιστον 6.000 γυναίκες, κύριε Πρωτοσάλτε, έχουν διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού από το πρώτο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί έχει αξία. Διότι εντοπίζονται σε αρχικά στάδια και έτσι έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα πλήρους ίασης. Ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, και με το προλαμβάνω εντοπίζεται έγκαιρα, γιατί δεν περιμένουμε η γυναίκα να ψηλαφίσει κάποιον όγκο, να υπάρξει κάποιο σύμπτωμα. Πάμε στον λεγόμενο υγιή πληθυσμό, στους ασυμπτωματικούς λοιπόν πολίτες, και κάνουμε αυτές τις εξετάσεις. Και εντοπίζονται πολύ έγκαιρα τα ευρήματα, και έτσι έχουμε και υψηλές πιθανότητες πλήρους ίασης. Γι' αυτό είχε αξία να μην αγνοήσουν το μήνυμα οι γυναίκες, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, και βέβαια συνεχίζονται και τα υπόλοιπα προγράμματα, θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά.
2: Είπαμε κάτι για την παχυσαρκία, κυρία Καπετάκη.
7: Να σας πω και για την παχυσαρκία. Λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα τέλη την εισήγηση των ειδικών. Θα έχουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, εκ νέου τη δυνατότητα χορήγησης 8 δόσεων, έως 8 δόσεων των φαρμάκων, και βέβαια με τη διατροφή.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω. Σε ανθρώπους οι οποίοι το παρακολουθούν ήδη, είναι ήδη στο πρόγραμμα, ή θα εντάξετε και νέους? Δηλαδή εννοώ και άλλους από την ίδια αυτή ομάδα συμπολιτών μας. Ορίστε.
7: Καταρχήν για τις 43.500 που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, και αν υπάρχει δυνατότητα ένταξη περαιτέρω θα το ανακοινώσουμε και με τον Υπουργό εν καιρό. Αυτή τη στιγμή η Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμών Δημόσιας Υγείας, κατόπιν της διακοπής που είχαμε λόγω της ανατροπής με την Κομισιόν τον Ιούνιο, έχει επανεξετάσει την δυνατότητα χορήγησης, μας έχει δώσει αναλυτικά τις οδηγίες, θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσουν το δικαίωμα να έχουν ως 8 δόσεις από την αρχή, και αυτό το αν θα πάρει κάποιος 1, 2 ή 8 το κρίνει ο γιατρός ατομικά, έτσι δεν μπορούμε εμείς να πάμε να αναγκάσουμε κανένα πολίτη να του δώσουμε 8 δόσεις. Θα πάει στο γιατρό όπως πήγαινε και πριν το προηγούμενο πρόγραμμα, θα τον εξετάσει και θα του πει ότι πρέπει να πάρεις ακόμα τάδε δόση, τάδε μιλιγκράμ ή τη δίνα δόση τόσα μιλιγκράμ. Εμείς σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουμε ότι θα μπορεί να πάρει μέχρι 8 δόσεις από την αρχή. Και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ξέρω ότι είναι πολλοί κόσμος παγωνιά γι' αυτό, και εμείς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη. Απλώς είχαμε μία παραπάνω καθυστέρηση με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες όταν αλλάζει κάτι από κοινοτικούς
8: εθνικούς. Κόσμος 96,5.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Λοιπόν, να το πούμε όμως έτσι, γιατί έχετε δίκιο, βοηθάει τους ανθρώπους ανεξάρτητα με το θεωρητικό κομμάτι. Έχουμε το πρόγραμμα.
2: Γιατί εγώ διανύω μια φάση ηλικίας, κυρία Καπηδάκη, να σου πω για να πάρω να μιλήσω για τον εαυτό μου, και συζητούμε και εμείς μέσα στον οικογενειακό μας κύκλο ότι βρε παιδί μου, το σώμα κουράζεται. Δηλαδή διανύουμε, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά. Δεν δόξα το πραγματικά για λέγω δόξα, αλλά το δόξα τω Θεώ είναι το σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή δεν είναι, δεν επαφιέμεθα στον Κύριο, κάνουμε εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν.
7: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί.
2: Και ούτε αντιμετωπίζουμε με τη μεταφυσική τα θέματα υγείας όταν η επιστήμη τώρα προχωρεί. Τα ξεχωρίζουμε αυτά στο μυαλό μας όσο μπορούμε, τουλάχιστον δεν λέω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι καλύτερα, άλλοι χειρότερα.
5: Ναι.
7: Έχει αξία να πούμε ότι και η αντιγύρανση ξεκινάει με την πρόληψη και πέρα από όλα αυτά τα αισθητικά που πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων προτιμούν, να μην ξεχνάμε ότι αν θέλουμε.
5: Ναι, εκεί βέβαια αφήσατε ένα κενό, ένα θεσμικό κενό, είπε ο Υπουργός, και τώρα τρέχετε να το φτιάξετε αυτό το θεσμικό κενό. Το αφήσατε ανεξέλεγκτο αυτό το χώρο.
7: Δεν ξέρω αν αφήσαμε ανεξέλεγκτο το χώρο, κύριε Πορτοσάλτε.
5: Εκ του
7: αποτελέσματος. Δεδομένου ότι οι έλεγχοι αυτοί, όπως το ξέρετε καλά, ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Δεν θα μπορούσαν. Θα ήταν παράνομο να παρέμβουμε εμείς.
5: Καλά, μην το συζητήσουμε τώρα σε μια άλλη χρονική στιγμή.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Πολύ ευχαριστώ το ανοίξουμε.
7: Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά πάμε ξανά, μην χαθούμε τώρα με το σώμα. Λοιπόν,
7: ωραία.
5: Τι ελέγχουμε σήμερα, τι παρέχετε στην κοινωνία, αυτό με ενδιαφέρει.
7: Στις 13 ξεκινάμε, ξαναλέω, δωρεάν το πρόγραμμα πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Γινόμαστε προληπτικοί για το καλό της υγείας μας και έχουμε δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία, περιχογράφημα μαστών στις γυναίκες 45-74 ετών. Ακολούθως,
5: μήτρα και τα σχετικά σε ό,τι αφορά στην γυναίκα, καλύπτεται αυτό και
7: βεβαίως,
5: μάλιστα.
7: Βεβαίως, είναι, κοιτάξτε, η ενεργοποίηση των SMS θα γίνει σταδιακά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν βομβαρδίσουμε μαζικά τους πολίτες με διαφορετικές εξετάσεις, θα τους μπερδέψουμε, δεν θα πάνε να τις κάνουμε. Οπότε, ξεκινάμε τώρα με τον καρκίνο του μαστού, μετά έχουμε τα καρδιαγγειακά. Τα καρδιαγγειακά αρχές Νοεμβρίου έχουμε δωρεάν εξετάσεις αίματος.
5: Σε όλο τον πληθυσμό, άντρες, γυναίκες, παντού. Σε όλους.
7: Ναι, ναι, ναι.
5: Μάλιστα,
7: ναι.
5: Ωραία.
7: Να πούμε ότι έχει αξία μεγάλη το εξής. Τα καρδιαγγειακά, κύριε Πορτοσάλτη, η χώρα μας είναι η μόνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μία εξέταση, την LPA μικρή, που δείχνει την κληρονομική χοληστερίνη. Και όταν αυτή είναι υψηλή, ελέγχουμε και τα παιδιά, αν υπάρχουν. Επομένως, να πάνε οι πολίτες να τις κάνουν τις εξετάσεις αυτές. Μην θεωρούν ότι είναι ίδιες που μας γράφει ο παθολόγος. Δεν είναι ίδιες. Και αν κάποιος εντοπιστεί με πρόβλημα, προχωράει σε περαιτέρω καρδιολογικό έλεγχο, σπιθυρογράφημα, στρες έκο κτλ. Να πούμε ότι έχουμε γλιτώσει κάποιες εκατοντάδες θανάτους στο προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή πάνω από 1.000 άνθρωποι εντοπίστηκαν με σοβαρότατη στεφανία νόσο που θα τους τύχιζε τη ζωή. Μετά μιλάμε για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας με δωρεάν τα τεστ για τον ιό HPV και βέβαια το τεστ PAP και κολποσκόπηση και βιοψία αν χρειαστεί στις γυναίκες. Και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, που πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι στον προηγούμενο κύκλο εκεί δίνουμε δωρεάν το self-test και την κολονοσκόπηση και τη βιοψία και την αφαίρεση πολυπόδων εφόσον είναι κάτω από ένα εκατοστό. Λοιπόν, έχουμε 2.600 πολίτες από τον πρώτο κύκλο που προλαμβάνω που διαγνώστηκαν. Δεν μιλάμε απλώς για το ευρήματα, μιλάμε για διάγνωση μετά από βιοψία με καρκίνο του παχαίου εντέρου ή άλλο τύπο καρκίνου στο κομμάτι αυτό το αθεντερικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι μιλάμε για πολίτες που έπασχαν από καρκίνο και δεν το γνώριζαν. Και για το μαστό, που έχουμε 6.000 γυναίκες, και για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, και του τραχύλου της μήτρας, και στα καρδιαγγειακά, που είχαμε τους ανθρώπους οι οποίοι θα πέθαιναν, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξετάσεις. Γι' αυτό επιμένω, δεν είναι μόνο τα χρόνια υγείας που κερδίζουμε και πράγματι. Για να μεγαλώσουμε καλά, είναι ότι πραγματικά σώζει ζωές εδώ και τώρα η πρόληψη.
5: Ωραία. Και τελευταία ερώτηση από τη Μαρία. Ακούω αυτή τη στιγμή την κυρία Αγαπηδάκη σχετικά με την εξέταση μαστού και ρωτώ μόνο γιατί μόνο έως 74 ετών οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες δεν χρειάζονται εξέταση.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση. Κύριε Πορτοσάλτε, εμείς έχουμε εδώ ένα οριζόντιο πρωτόκολλο εξετάσεων. Στις γυναίκες άνω των 74 ετών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε, γιατί δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν είναι πολιτική απόφαση, το όριο ηλικίας είναι με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Αν λοιπόν μια γυναίκα μέχρι τα 74 δεν έχει κίνδυνο να κάνει καρκίνο του μαστού, μετά τα 74 δεν πρέπει να ακολουθεί αυτή την οριζόντια οδηγία που έχουμε, χρόνο παρά χρόνο μαστογραφία, αλλά μόνο ό,τι συστήνει ο γιατρός. Δηλαδή, αν μια γυναίκα έχει τρομερά χαμηλό κίνδυνο να πει καρκίνο του μαστού, μπορεί μετά τα 74 να τη πει ο γιατρός κάντε κάθε 5 χρόνια. Επομένως, εμείς, αν τη βάζαμε σε αυτό το group, θα την εκθέταμε σε μια εξέταση που έχει μια κτηνοβολία πολύ πιο συχνά από ό,τι θα έπρεπε. Μετά τα 74, η επιστήμη λέει ότι ακολουθούμε αυτό που λέει ο γιατρός.
5: Αυτή η εξέταση όμως την αναλαμβάνει την πληρώση ίδια τώρα, αυτό είναι το θέμα.
7: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Οι εξετάσεις αυτές ισχύουν οι δυνατότητες που έχουν μέσω ΕΟΠΗ οι πολίτες και μπορούν να τις κάνουν και σε διαγνωστικά κέντρα. Μάλιστα, πρόσφατα είδα κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι η χώρα έχει πάρα πολλούς ψηφιακούς μαστογράφους. Έχουμε ψηφιακούς μαστογράφους πια και στα κέντρα υγείας. Μπορούν λοιπόν οι πολίτες και οι γυναίκες και οι άντρες για οποιαδήποτε εξέταση να απευθύνονται και στις δημόσιες δομές και στις δομές που συμβάλλονται μέσω ΕΟΠΗ χωρίς να πληρώνουν.
5: Η κυρία λέει επίσης και για τα καρδιαγγειακά, γιατί δεν, δεν χρειάζονται εξετάσεις οι μεγαλύτερες γυναίκες.
7: Αυτό είναι οριζόντιο. Ωραία. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Η ακροατής, αυτό ισχύει, η ακροάτρια, με συγχωρείτε, αυτό ισχύει οριζόντια. Όταν ένας πολίτης μέχρι τα 70 δεν έχει αυξημένο κίνδυνο για έμφραγμα, μετά από εκεί ακολουθεί τις οδηγίες.
5: Η ίδια λογική είναι και μετά άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καμινάκη. Καλημέρα σας. Θα διαβάσω τώρα ένα σχόλιο, αλλά μην κλείσετε εσείς το ραδιόφωνο, να το του Θάνου για σας. Για σας είναι, κυρία Αγαπηδάκη. Λοιπόν, λέει, να διώξουμε ρε φίλε Μητσοτάκη, να μην έχουμε Αγαπηδάκη που κεντάει, να πάρουμε κάποια στελεχάρα από Αλέξη μεριά, να λέμε όμορφες θεωρίες και ό,τι προσπαθούμε. Τι θέλουμε, δουλευταράδες και μετρημένα αποτελέσματα. Κουραστήκαμε, φίλε μου, μου γράφει ο Θάνος, κυρία Αγαπηδάκη. Καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα,
5: καλή δουλειά. Ναι, για τον. Θέλετε σχόλιο για το Σταμάτη Ζαχαρό. Θα το κάνω στις 9 η ώρα. Ο Σταμάτης Ζαχαρός, ένας εξαιρετικός, ο Σταμάτης Ζαχαρός, όχι ένας, ο εξαιρετικός συνάδελφος Σταμάτης Ζαχαρός, δυστυχώς για αυτόν απολύθηκε από το κανάλι ΟΑΝ. Δεν ξέρω τι συνέβη στον κύριο Διονύση Παναγιωτάκη, τον ιδιοκτήτη του ΟΑΝ, δεν ξέρω. Τι δέχτηκε, πιέστηκε ο Ζαχαρός, είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος θέτει ευθείες ερωτήσεις, μπορεί να είναι λίγο στριμώχνουν οι ερωτήσεις, αλλά αυτή είναι η ομορφιά, γιατί δεν λέμε ότι θέλουμε, μας αρέσουν τα hard talk, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι, ρε παιδί μου, η ερώτηση να μην είναι, πώς το λένε, να έχει γωνίες η ερώτηση, δηλαδή να μην είναι λιασμένη η ερώτηση. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συνέβη και χθες ανακοινώθηκε και εγώ λυπήθηκα, γιατί ο Σταμάτης Ζαχαρός και υλικό μας έδινε, είχε μια ιόβια υπομονή να αντιμετωπίζει κατ' εμέ την ανοησία, και μπράβο του, διότι δεν το κάνω εγώ, το έκανε εκείνος και μας έδινε υλικό, και φαντάζομαι και ο Μάνος Βουλαρίνος θα είναι κάπως ενοχλημένος έως πολύ. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο σύντροφο Σταμάτη Ζαχαρό. Κουράγιο, σύντροφε, θα πάνε όλα καλά, και ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα επαγγελματικά και να τον έχουμε ξανά σε κάποιο μέσο ενημέρωσης. Δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Ίσως στην προσπάθεια να διώξουμε τον Κούλι διώξαμε και τον Ζαχαρό, κατάλαβε. Λέω, υποθέσεις κάνω τώρα στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι, ούτε ξέρω πώς είναι η ώρα. Πού να ξεκινήσω, λοιπόν, για πάμε το πρώτο διάλειμμα.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
11: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
12: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
13: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
14: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
15: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
18: Electroteam Μαρκέτος.
19: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
20: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
21: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
22: Με βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
23: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
24: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
25: και κινητό 6977 421078.
26: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
27: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
28: Κινηθείτε.
27: Προς το συμφέρον σας.
28: Προς το συμφέρον σας.
29: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
31: Euphoria!
30: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
32: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
33: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
34: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
35: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
34: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
36: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
37: Γιαγιά μου, τι έχεις?
38: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
37: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
38: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
37: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
38: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
37: Βρέγια.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό λόγω σύγκρουσης Νταλίκας με γεωταχή αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Η ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του λεκανοπεδίου εξαιτίας και των καιρικών συνθήκων. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Μετά τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ο 52χρονος οδηγός του αυτοκίνητου συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική και από τη νύχτα προς την Τετάρτη στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και τις νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας όλους εμάς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουμε για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για φέτος όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην εκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Η ανάπτυξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας το 8%. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί στο 4,2%. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα, ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Εχθές πάντως, η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν είχε ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως και την προηγούμενη Κυριακή. Στον αέρα, η ενεργειακή εχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τα νέα πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές. Τουλάχιστον 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία βρέθηκαν στο στόχαστρο ρωσικών επιδρομών, οι οποίες προκάλεσαν θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε επίθεση με ντρόουν στη νύχτα σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυροπολής. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45-77 ετών για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε πριν από λίγο στον Sky η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μαρφίν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στην ανακρίτρια, από την οποία θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τις νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
1: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή. Με 5 κάμερες.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή. Eurobank.
0: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ρολόγο στους

0: Hey, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα ηπειρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
5: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ αυτή τη στιγμή, λόγω τροχαίου που συνέβη νωρίτερα χαμηλά στο ύψος του Ρέντι. Πολλά προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισού, στην λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα, από το παλατάκι Χαϊδαρίου συγκεκριμένα προς τη λεωφόρο Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες και αραιά μποτιλιαρίσματα κινούνται οι οδηγοί. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας δεν είναι προσβάσιμα εύκολα, καθώς σε όλα τα συνήθη ύποπτα σημεία, κυρίως η κάθοδος της Κηφισίας, καθυστερεί ιδιαίτερα τους οδηγούς. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της έχει την κίνηση που περιμένετε, κυρίες και κύριοι, να βρείτε. Και κλείνουμε με την Παραλιακή και τον Πειραιά. Η Παραλιακή είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε και στο ρεύμα προς τον Πειραιά και στο ρεύμα προς τη Λιφάδα. Ο ΔΕ Πειραιάς έχει πολλή κίνηση μόνο στην 34ου Συντάγματος Πεζικού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω, καλημερίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη, ημερομηνία 13 Οκτωβρίου, στη 13η ημέρα. Τώρα ξέρω για προληπτικούς το Τρίτη και 13 είναι ολόκληρη ιστορία, μια μανιέρα. Πόσο προληπτικός είσαι, πόσο δεν είσαι, συγγνώμη, δεν μπορώ να χάσω το χρόνο μου για αυτά. Είναι ό,τι νομίζει ο καθένας και όπως φτιάχνει τον εαυτό του. Δεν μπορώ να έχω γνώμη. Λοιπόν, σε αυτό το συνεφιασμένο πρωινό λοιπόν, σήμερα της Τρίτης, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες να μην μας βασανίσει η βροχή αν μας βρει στο δρόμο, να μην έρθει αυτή η καταιγίδα με τρόπο καταστροφικό για τις περιουσίες μας και για την ατομικές και για τη δημόσια περιουσία και να κυλήσει εν πάση περιπτώσει το πράγμα όσο δυνατόν καλύτερα. Πάμε. Τραγούδι.

μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια καλησπέρα. Τώρα για αυτόν είναι πάει να κοιμηθεί ο άνθρωπος δηλαδή. Καλημέρα για εμάς, αλλά καλησπέρα για εκείνον, διότι είναι κάτοικος Νέας Υόρκης. Απευθύνομαι στον φίλο μας, της παρέας μας, τον κύριο Γιάννη Γιαλοψό. Μπήκα σήμερα στο στούντιο το τηλεοπτικό στις 7 παρακάτι και ο Δημήτρης Οικονόμου μου λέει: ο φίλος μας ο κύριος Γιαλοψός μας έστειλε από ένα δώρο. Ποιο είναι το δώρο? Ότι μου λέει σε μένα, στον Μάνο Βουλαρίνο, σε σένα, σε μένα, στον Άρη δηλαδή, και στον Άκη Παυλόπουλο, μας έστειλε από ένα κέρμα του ενός δολαρίου με εικόνα. Αυτό είναι το θέμα, η εικόνα, και είναι συλλεκτικό το νόμισμα, δεν το συζητώ, είναι μόλις βγήκε από το νομισματοκοπείο, με την εικόνα του πρόεδρα. Προσέξτε, όχι πρόεδρος, είναι ο πρόεδρας με αλφα, διότι ακριβώς είναι ο Τραμπ, εικονίζεται σε αυτό το νόμισμα του ενός δολαρίου. Κύριε Γιαλοψέ, πραγματικά μου κάνατε ένα πολύ ωραίο δώρο. Εννοείται ότι θα πάρω ένα μικρό plexiglass να βάλω μέσα. Αυτό δεν πρέπει να χαλάσει, αυτό το νόμισμα. Έχει συλλεκτική αξία, είναι βέβαιον. Είναι από αυτά που θα ήθελε κανείς να τα αφήσει στους απογόνους που λέμε. Δεν έχουμε να αφήσουμε κάτι, αν αφήσουμε ένα δολάριο έτσι για να θυμούνται τον πρόεδρα. Τον οποίον πρόεδρα, έτσι όπως διάβαζα το άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη, προσπαθώ να συλλέξω λέξεις με τις οποίες περιγράφουμε τον πρόεδρο. Ασυνάρτητος, αλλοπρόσαλος. Ωραίο δεν είναι? Δεν θέλω να πω ότι για φαντάσου έχουμε τον πλανητάρχη, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για όλους εμάς που προσβλέπουμε εν πάση περιπτώσει στην ισχυρή χώρα του κόσμου και τα λοιπά, στην υπερδύναμη, και ποιους χαρακτηρισμούς προσφωνούμε τον αγαπημένο πρόεδρα. Δεν το συζητώ. Κύριε Γιαλοψέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, θέλω να κάνω μια επεξήγηση. Δεν είμαι υποστηρικτής και ψηφοφόρος του Τραμπ. Δεν έχω ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου να σας πω την αλήθεια, ούτε θα σας το έλεγα, επειδή ακριβώς μας κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο, αγαπητέ Ιωάννη Γιαλοψέ, και αν έρθετε ποτέ στην Αθήνα, ευχαρίστως να σας τρατάρουμε ένα καφεδάκι εδώ στον Sky. Σας περιμένω στην πρώτη ευκαιρία, εννοείται, να περάσουμε να γνωριστούμε. Να είσαστε καλά.

0: πριν πάω παρακάτω, προτού καλημερίσω τον Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας, αγαπητέ Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προτού καλημερίσω τη Θεσσαλονίκη, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχω πάρει από την περασμένη Πέμπτη. Δεν θέλω να μένουν οι εντύπωση. Κάποιες μέρες καθυστερούν κάποια, να διαβάσω κάποια που επιλέγω από τα πολλά που λαμβάνω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω τώρα τελευταία, ας πούμε, έχει θεριέψει το Viber. 6-9-8-1-2-3-1-3. Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή μαζί σας με το Viber. Αυτό θα το επιχειρήσω μια μέρα, να είμαστε μόνο στην επικοινωνία. Θα το κάνουμε. Αλλά τις υπόλοιπες μέρες, όπως θέλετε, διαβάζω τα δεκάδες μηνύματα που μου στέλνετε, επιστολές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεχωρίζω κάποια που πρέπει να τα αναφέρω. Αλλά μπορεί να παραπέσουν επειδή έρχεται η ύλη, μία καπακώνει την άλλη. Μου έγραψε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος από την περασμένη Πέμπτη τα εξής και οφείλω να τα διαβάσω. Είμαι καθημερινός ακροατής σου στο ραδιόφωνο και γι' αυτό αποφάσισα να σου γράψω. Είσαι δημοσιογράφος και τα λοιπά, να δεικνύεις τα πάντα θέματα και όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και κεφαλαία γράμματα του δημοσιογράφου. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε. Από τις αρχές είναι με ονοματεπώνυμο το μήνυμα αυτό και με αριθμό τηλεφώνου του ανθρώπου, όμως εγώ τα κρατώ τα στοιχεία του για μένα, δεν θέλω να τον εκθέσω. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει παρατηρηθεί έξαρση επεισοδίων μεταξύ νέων στην περιοχή μας, Ελευσίνα Μαγούλα, σε παρένθεση. Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι είναι οπαδικό, μέχρι το προηγούμενο Σάββατο που 10 άτομα με κράνη, μαχαίρια και ρόπαλα κυνήγησαν το γιο μου και τους φίλους του. Να σου επισημάνω ότι κανένα από την παρέα του παιδιού δεν έχει σχέση με οπαδικά και κομματικά. Τα παιδιά ευτυχώς γλίτωσαν τρέχοντας από θαύμα, λέει ο πατέρας. Οι αλήτες που τους επιτέθηκαν φεύγοντας έγραψαν σε παρένθεση «Πάω 13, ναζί με κεφαλαία», κλείνει παρένθεση. Προσφύγαμε στην αστυνομία, δώσανε καταθέσεις και ζητήσαμε περισσότερη αστυνόμευση, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Τα παιδιά είναι τρομοκρατημένα. Ψάχνοντας και ρωτώντας, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα περιστατικά έχουν άρωμα φασισμού. Να επισημάνω ότι κανένα περιστατικό εκτός του δικού μας δεν είχε αναφερθεί στην αστυνομία. Χθες το βράδυ στην Ελευσίνα μαχαίρωσαν 32χρονο ρωτώντας τον πρώτα τα κομματικά του, πιστεύω. Έως ότου θρηνήσουμε το επόμενο θύμα, εγώ θα προσπαθώ να το αποτρέψω. Άρη, σε παρακαλώ να μην δημοσιεύσεις τα στοιχεία μου, η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη. Εννοείται, αγαπητέ μου πατέρα, αγαπητέ φίλε, αγαπητέ πατέρα, εννοείται ότι είναι δυνατόν να σας εκθέσω σε κίνδυνο. Ό,τι άλλο θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Και ακριβώς γιατί, προσέξτε τώρα, την επομένη συνέβη αυτή η απόπειρα δολοφονίας ενός που στην αρχή ήταν τα οπαδικά, μετά όμως είναι αντιληπτόν ότι είναι ο ένας είναι ακροαριστερός, οι άλλοι είναι φασίστες, ακροδεξιοί φασίστες, και ελπίζω να μην εύχομαι να μην φτάσουμε στο αποτρόπαιο. Ελπίζω και εύχομαι, αλλά το διαβάζω, αγαπητέ φίλε, και είμαι στη διάθεσή σου πάντα, αγαπητέ πατέρα από την Ελευσίνα, εδώ να μου στέλνεις ό,τι ακριβώς και κυρίως να με κρατάς ενήμερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Την καλημέρα μου. Κύριε Μουμτζή, τι κάνετε? Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλά. Εκπλήσωμαι με αυτή τη βία, ναι, στα νέα παιδιά, και κυρίως με τη βία του μαχαιριού. Ξέρεις, Άρη, το μαχαίρι, για να το χρησιμοποιήσεις, θέλει φυσική επαφή. Δηλαδή, έρχεσαι τον άλλον αναπνοή με αναπνοή και τον πήγεις το μαχαίρι μέσα στο σώμα. Δηλαδή, τι διαπαιδαγώγηση, τι πάστας άνθρωποι είναι αυτοί οι πιτσιρικάδες που μαχαιρώνουν αυτό το... Τι να πω, δηλαδή εκπλήσωμαι.
0: Που το κρατούν και το πήγουν μέσα στο σώμα.
1: Φυσικά, ναι, δηλαδή, ναι. Και είναι πάρα πολλά τα περιστατικά.
0: Του συνομιλίκου, έτσι.
1: Του συνομιλίκου είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Ναι, ναι. Ξέρεις, το μαχαίρι προδίδει μια ιδιαίτερη βαρβαρότητα. Έτσι. Δεν είναι το χτυπάς από τα 15-20 μέτρα.
0: Τώρα, βέβαια, αν αναφερθούμε σε ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας, στη διάλυση του οικογενειακού ιστού, θα βγούμε συντηρητικοί, θείς, παππούδες και διάφορα τέτοια. Φοβάμαι.
1: Τι να πω, ειλικρινά, ναι, εκπλήσουμε. 15χρονος λέει μαχαίρωσε 14χρονο. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, πού πάμε. Ναι. Πού πάμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Άπω.
0: Λοιπόν, δύο ηχητικά θα βάλουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρήτη TV χθες, μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Θανάση Καρτερού.
2: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
3: Πάντως,
2: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Άλλωστε, έχει πει σε προγενέστερη συνέντευξη για τον. Εδώ στον Sky τα είπε, για τον Ανδρουλάκη τα εξής.
2: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Τώρα τι γίνεται εσύ, αγαπητέ Σάκη, τι έχουμε τώρα εδώ.
1: Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας δεν χρειάζεται να επιτεθεί προσωπικά στον Ανδρουλάκη, βάζει τον λογογράφο του, το στενό του συνεργάτη.
0: Ναι.
1: Το Θανάση Καρδερό. Είναι διαταταγμένη υπηρεσία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόλις τσίμπησε κάποιες μονάδες στο Πασόκ, λίγο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ, η διαφορά μίκρινε. Τώρα διάβασα την δημοσκόπηση της ίντερβιου. Έχει πέσει κάτω από τη μονάδα η διαφορά. Είναι στο 0,8, αν δεν κάνω λάθος. Επιστρατεύθηκαν τα μεγάλα μέσα. Τώρα ο Τσίπρας είναι ο καλός ο αστυνομικός και ο Καρδερός είναι ο κακός. Αυτή η συνταγή είναι γνωστή όσοι έχουμε περάσει από την αριστερά. Αυτά τα ξέρουμε. Είναι τακτικές ενός αιώνα τώρα. Εντάξει, τώρα τι λέει ο Τσίπρας, σε ποιον τα λέει αυτά ότι δεν ασχολείται με προσωπικές επιθέσεις. Ο ίδιος ποτέ δεν θα επιτεθεί προσωπικά. Βάει τους παρατρεχάμενους.
0: Το Πασόκ γιατί απαντούσε χθες στον Θανάση Καρτερό και γιατί βγάζει τέτοια μηχανία το Πασόκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μηχανία, εκμεταλλεύεται μια κατάσταση. Σου λέει τώρα που βρήκαμε τον Καρτερό, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τσίπρα, δια τις εθλασμένες χτυπάμε τον Τσίπρα. Μερικά στελέχη του Πασόκ βγήκαν απευθείας και επιτέθηκαν στον Τσίπρα. Ήτανε θείο δώρο για το Πασόκ αυτή η ατάκα του Καρτερού, μήπως είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Και πρόσεξε, όπου γράφω σήμερα στην Καθημερινή, επί της ουσίας, ο Καρτερός είχε δίκιο. Διότι το είναι βλάκας, το ερωτηματικό αν είναι βλάκας ή όχι, αναφερόταν στην πάγια θέση του Πασόκ ότι θα βγει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Και λέει πραγματικά τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Επί της ουσίας ο προβληματισμός του Καρτερού είναι σωστός. Αλλά δεν χρειαζόταν ένα προσβλητικός να αποκαλέσει τον άλλον βλάκα κτλ. Αυτές είναι αστειότητες, χειδαιότητες είναι αυτά τα πράγματα. Ό,τι επιχείρημα έχεις να πεις, πες το πολιτισμένα, πες ότι ο Ανδρουλάκης κάνει λάθος, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι.
0: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που γράφει έτσι ο Θανάσης Καρτερός.
1: Εντάξει. Δίνει όμως. Με αυτό λέω, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά, επιστρατεύτηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό δείχνει τη δύσκολη θέση την οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, διότι αλλιώς περίμενε τα νούμερα και αλλιώς τις έρχονται. Περίμενε μία άνοδο, η άνοδος σταμάτησε το καλοκαίρι και οι φθινοπορεινές δημοσκοπήσεις έδειξαν μία πτώση, μία μικρή καθίζηση.
0: Πηγαίνω για διάλειμμα, θα σε ξαναβρούμε κατά τις παρατέταρτο, γιατί θα μεσολαβήσει και ο Υπουργός Υγείας και εγώ σε έχω φωνάξει για άλλα πράγματα σήμερα. Βέβαια, να δούμε το τι θα προλάβουμε, αν όχι θα συνεχίσουμε και αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Απλώς να υπενθυμίσω ότι ο Θανάσης Καρτερός, ως διευθυντής της εφημερίδας Ριζοσπάστης το 1986, όταν έγινε το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, συνέστηνε μέσω της εφημερίδας Ριζοσπάστη να φάμε μαρούλια. Γι' αυτό έχει και το προσωνύμιο Μαρούλιας. Συνέστη να τρώμε μαρούλια και φράουλες που είχαν από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί είχαν πληθεί με βροχή που είχε έρθει απευθείας από το Τσερνόμπιλ και είχε όλα τα συστατικά από το πυρηνικό εργοστάσιο. Τα θυμάμαι αυτά γιατί τότε ο Ριζοσπάστης, που είναι πάντα υπέρ του λαού, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ένα σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο μπορεί να μολύνει την ανθρωπότητα. Εννοείται, αν ήταν ικανά του καπιταλιστικού κόσμου, εννοείται θα μας είχε πεθάνει όλους. Αλλά σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο, είναι ποτέ δυνατόν να μολύνει μετά από έκρηξη αλίμονο? Και ο Ριζοσπάστης, που είναι το κόμμα του λαού, αυτό το διατυμπάνιζε με διευθυντή τον Θανάση Καρτερό. Μετά βέβαια συνεργαστήκαμε εδώ 10 χρόνια εμείς στον Sky. Οπότε τώρα μια άλλη φορά μπορούμε να πούμε κι άλλα. Ωραία πράγματα. Προς το παρόν είναι αυτό που λέμε διαλυματάκι. Εδώ κολλάει αυτό το άκι, το υποκοριστικό εδώ κολλάει. Λέει, ΔΕΗ, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί. Διότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr/Fiber για άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερή τηλεφωνία.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε
5: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710252-51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρησης προς τα ΚΤΕΛ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
15: Πρωτευόντως προσέχουμε την κάθοδο της Κηφισού από τη Λυκόβρηση κατεβαίνοντας προς τα Κτέλ. Στους υπόλοιπους δρόμους σιγά σιγά φτιάχνει ευτυχώς η κυκλοφοριακή εικόνα. Η άνοδος της Κηφισού κρατάει ακόμα, τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού και η Κηφισία σαν ατμήματα.
16: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Ήρων Happy Hour. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
19: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Η είδηση είναι ότι χθες ανακοινώθηκε στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, ο οποίος έκανε μια ενδιαφέρουσα δημοσιογραφική εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό One, ότι τελειώνει η συνεργασία του με τον σταθμό. Τώρα, τι οδήγησε στην απόλυση του κυρίου Ζαχαρού, δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ τώρα εδώ εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον κύριο Ζαχαρό, διότι η δημοσιογραφική του εκπομπή είχε πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τις σπάνιες δημοσιογραφικές εκπομπές όπου ο καλεσμένος απαντά σε δύσκολες ερωτήσεις και στριμώχνεται. Αν επειδή το στρίμωμα κυρίως γινόταν σε πασόκους, ελασίτες, σιριζαίους κλπ. Και ενίοτε, εννοείται και ενίοτε στους κυβερνητικούς, στους βουλευτές συμπολιτεύσεως και σε υπουργούς, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο. Δεν γνωρίζω ειλικρινά. Πολλοί μου λέτε που είναι η ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, σε αυτά δεν θέλει να εκτίθεται η Ένωση Συντακτών και αφήνει τα πράγματα να κυλούν. Διότι τώρα να σηκωθεί κοτζάμ διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών, το οποίο είναι αριστερόστροφο. Άλλο η πρόεδρος. Η πρόεδρος είναι μια μοναχική περίπτωση η οποία προσπαθεί να συλλειτουργήσει σε ένα αριστερόστροφο διοικητικό συμβούλιο. Να βγάλει ανακοίνωση για έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει κόντρα σε πασόκους και σιριζαίους και λασίτες, δύσκολο το βλέπω. Οπότε αυτή η ανακοίνωση δεν έχει βγει ακόμα από την Ένωση Συντακτών. Μπορεί να βγει, μπορεί να μην βγει. Επίσης δεν μπορώ, δεν μελλοντολογώ. Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά προς το παρόν, διότι σε λίγο θα σας πω κάτι ωραία πράγματα που είδα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, αλλά αφήστε τα βρούμε μπροστά μας σε λίγο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
21: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Ζαχαρό.
0: Αλλήμον, κύριε Υπουργέ, να μην κάνετε σχόλιο. Λοιπόν, ναι, ορίστε.
21: Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και εξηγώ και το γιατί. Ο κύριος Ζαχαρός ένα πράγμα πληρώνει, ότι δεν είναι αριστερός. Εάν ένας αριστερός υπάλληλος, εργαζόμενος, δημοσιογράφος, οτιδήποτε, είχε απολυθεί ξαφνικά από την οροδότη κατά αυτόν τον τρόπο, σήμερα στην Ελλάδα δεν θα ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Και η ΣΥΕΑ θα είχε βγάλει ανακοίνωση και στην αδελφή του και άρθαν αυτοί και στην Ευσύν και στην Αυγή και παντού. Επειδή και ο Ζαχαρός δεν δηλώνει αριστερός, βεβαίως μπορεί και να απολυθεί και να τον υβρίζουν και να τον συστελίζουν και οτιδήποτε. Αυτή η πραγματικότητα, κύριε Ποτοσάλτη, και όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Προφανώς είναι απαράδεκτη αυτή η απόλυση, δεν συζητείται.
0: Και να μάθουν και γιατί έγινε. Δηλαδή, γιατί ο κύριος Παναγιωτάκης, που είναι ο εργοδότης, ενώ που έχει το ΟΑΝ, υποχρεώθηκε να. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τελείωσε αυτή τη. Και τώρα θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, ας πούμε. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζω, σταματώ εδώ. Ρωτά μέσω του Viber, μια που έχουμε τώρα την επικοινωνία αυτή, ρωτάει ο Λευτέρης. Είμαι πραγματικά πολύ περίεργος πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη η απαγόρευση των social media στους ανηλίκους. Μακάρι να γίνει και να γίνει σωστά, αλλά είμαι απεσιόδοξος. Καλημέρα, κύριε Άρη. Τι λέτε, κύριε Γεωργιάδη?
21: Να μην είναι απεσιόδοξος, να είναι πολύ αισιόδοξος, και θα εξηγήσω αμέσως και το γιατί. Η απαγόρευση που ψηφίζουμε θέτει το εξής δεδομένο που δεν έχετε υπολογίσει. Μετά το συμβασμό που έκανε η ΜΕΤΑ με τις ΗΠΑ εκεί με τις ΗΠΑ και την τεράστια αποζημίωση που κατέβαλε, οι πλατφόρμες έχουν αποδεχθεί ότι έχουν ευθύνη. Και ευθύνη σοβαρή για ζημιά που παθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Άρα, εάν η πλατφόρμα η ίδια δεν εφαρμόζει αυστηρά το πρωτόκολλο και δεν κλείνει τα social media των ανηλίκων, τότε σε αυτήν την περίπτωση θα μπορεί να κατατίθεται αγωγές εναντίον τους και να τους δάνε τεράστιες αποζημιώσεις. Οι πλατφόρμες δεν θα το ρισκάρουν αυτό. Και επειδή μου λένε συνέχεια το VPN και τα υπόλοιπα, ναι, όλα αυτά μπορεί να είναι ως τεχνικά εργαλεία, αλλά οι πλατφόρμες πλέον έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν αν το τηλέφωνο που είναι αρχικά δηλωμένο και συνδέεται με το VPN είναι σε ποια χώρα. Αν είναι στην Ελλάδα, θα πρέπει να κλείνει τον λογαριασμό. Θα μπορεί να βλέπει την ηλικία του λογαριασμού από τους φίλους του ή τη χώρα που βρίσκεται ο λογαριασμός, από τους αυτούς που κάνουν τις αναρτήσεις, από αυτούς που ασχολιάζουν τις αναρτήσεις του κ.ο.κ. Έχουν πλέον πολύ εξειδικευμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν πολύ εύκολα να ταυτίσουν τη χώρα προέλευσης λογαριασμού και την ηλικία του χρήστη. Άρα πλέον, με το δεδομένο ότι μπορούν τεχνικά οι πλατφόρμες να επιβεβαιώνουν την ηλικία, αποκτούν και νομική ευθύνη αν το επιτρέπουν, ενώ ο νόμος το απαγορεύει. Άρα είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη εφαρμογή από αυτό που πολλοί νομίζουν.
0: Κύριε Υπουργέ, πόσο θα συμβάλλει και η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων για τα παιδιά τους?
21: Πρώτα απ' όλα, το Α και το Ω είναι οι γονείς. Είχα να κάνω μια δημόσια έκκληση ως Υπουργός Υγείας Ελλάδας προς τους γονείς που τώρα με ακούνε. Για πολλούς γονείς είναι μια εύκολη λύση να δίνεις στο παιδί σου ένα κινητό, ένα τάμπλετ και να το ξεχνάς, μην δει κάθε ήσυχο και ασχολείται με αυτό. Όμως, οι πολλές ώρες την ημέρα χρήσης οθόνης είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι βλάπτουν σοβαρά την εξέλιξη και της ευφυΐας και της ψυχικής υγείας ενός παιδιού. Εγώ δεν λέω τα παιδιά να αποκλεισμένα από την τεχνολογία, προφανώς και δεν πρέπει να είναι και πρέπει να έχουν και ψηφιακές δεξιότητες για τα πάντα. Αλλά δεν μπορεί να είναι άπειρες ώρες την ημέρα τα παιδιά κολλημένα σε μια οθόνη. Αυτό βλάπτει σοβαρά την ψυχική τους υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, την ανάπτυξη προσωπικότητάς τους. Άρα πρέπει οι ίδιοι γονείς να ξέρουμε ότι θα βάζουμε χρονικά όρια και όρια γενικά στη χρήση του διαδικτύου. Τώρα, η απόφαση της κυβερνήσεως ή προσφέρει στους γονείς. Σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε η απόφαση ενός γονέα, π.χ. να απαγορεύσει ένα παιδί να κάνει social media λογαριασμούς, να τον φέρει σε σύγχρονο το παιδί, να του λέει: μα έχουν οι φίλοι μου, πόσο ένα απαμανώνει, να έχουμε κλάματα. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά όλοι μας ως γονείς αυτά. Με το να παίρνει η κυβέρνηση την ευθύνη της απαγόρευσης, αφαιρεί από την οικογένεια αυτή την αιστεία της έντασης. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί κάνει τη ζωή και τη δουλειά των γονέων πολύ ευκολότερη.
0: Ωραία. Κλείνοντας, δύο πράγματα. Για το πρόγραμμα προσλαμβάνω, μου γράφει ο ταξιάρχης πάλι μέσω Viber, για την παχυσαρκία κουβέντα υπουργός. Η ίδια είχε πει όντας παχυσαρκική ότι θα το πάει μέχρι τέλους. Μάλλον μας ξέχασε εμάς τους 45.000. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό να το διαβάσουμε. Τους 43.500 ασθενείς από νοσογόνο παχυσαρκία. Εγώ στη συζήτηση που είχα μαζί της πριν από μία ώρα δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
21: Είναι πάρα πολύ άδικος. Και θα εξηγήσω γιατί είναι άδικος. Η πρώτη κυβέρνηση στην Ελλάδα και οι πρώτοι υπουργοί υγείας που έχουν ασχοληθεί με την νοσογόνο παχυσαρκία είμαστε εμείς. Εγώ και η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Δείξτε μου ένα πρόγραμμα οποιασδήποτε προηγούμενη πολιτική ηγεσία που έχει ασχοληθεί με ανθρώπους το κύριο που σας έστειλε το μήνυμα. Άρα είναι πάρα πολύ άδικο εμείς να είμαστε οι μόνοι που έχουμε ασχοληθεί και να είμαστε και οι μόνοι που το ακούμε. Άρα αυτό δεν είναι σωστό. Πάμε. Το πρόγραμμα ήταν Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη τελείωσε. Τι να κάνουμε, κάποτε το Ταμείο Ανάκαμψης θα τελείωνε. Τώρα, είμαστε διαπραγματεύσει με τις εταιρείες, περιμέναμε την απόφαση της Επιτροπής για να προγραμματιστεί για το πώς μπορεί να γίνει η συνέχεια του προγράμματος. Απεφάνθηκε η Επιτροπή πριν από τρεις μέρες συγκεκριμένα και έβγαλε το πόρισμα της πώς θα το κάνουμε. Έχει καλέσει τώρα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΟΠΗ τις εταιρείες για να κάνουν διαπραγμάτευση της τιμής και αμέσως μετά θα ανακοινώσουμε την επανέναρξη του προγράμματος. Όμως πρέπει να γίνει με μια σωστή σειρά, γιατί τώρα έχουμε εθνικούς πόρους να χρησιμοποιήσουμε περιορισμένα χρήματα και τώρα πετύχουμε και την καλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, όλα τα προχωράμε, θα γίνει το πρόγραμμα. Το έχω δεχτεί και εγώ ότι θα γίνει. Αλλά
0: για αυτούς θα συνεχιστεί που είναι ήδη ενταγμένοι ή και για, και για καινούριους.
21: Αρχικά για αυτούς. Αρχικά για αυτούς. Εντάξει, αλλά δεν τους έχουμε ξεχάσει. Αντιθέτως, εργαζόμαστε πολύ για ένα δύσκολο πρόγραμμα, γιατί αυτά τα φάρμακα είναι ακριβά. Από εκεί ξεκινάει η δυσκολία.
0: Ναι.
21: Και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ ότι οι άνθρωποι που πάσουν από νοσογόνο παξιαρκία είναι πάρα πολύ δύσκολο να πλέουν από την τζέρα τα φάρμακα. Γι' αυτό και κάναμε το πρόγραμμα. Αλλά ξέρετε, κύριε Παντοσάλτε, θέλουμε και μια αδικία. Δεν μπορεί να είμαστε οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε και να τα ακούμε κιόλα.
0: Ναι. Υπάρχει επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον COVID και αν το έχουμε εισάγει.
21: Ακολουθούμε κανονικά τα πρωτόκολλα που βλέπετε και ό,τι καινούργιο βγαίνει το εισάγουμε. Έχουμε διαρκή συνεργασία με την Pfizer και παίρνουμε καινούργια εμβόλια. Δεν μένουμε κάπου πίσω. Τώρα να ξεκινήσω και να πω ότι ξεκινάει η ώρα του εμβολιασμού για τη γρήπη, έτσι.
0: Ναι, ναι, αυτό θα κάνουμε.
21: Να εμβολιαστούμε όλοι για τη γρήπη. Προσέξτε, μην πάμε βάλει τα περσινά που είχαμε αυτή τη μεγάλη έκταση, είχαμε προβλήματα.
0: Ναι.
21: Κρίμα είναι.
0: Και ευκαιρία δοθήσει να πω παρουσία σα το βιβλίο του αδελφού σα, Λεωνίδα Γεωργιάδη, για τον Πλάτωνα. Σε
21: είναι
0: έναν
21: τόμο.
0: Από τι εκτό ψυχογειό, πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο.
21: Δεν το λέω για την αδελφό μου.
0: Όχι, όχι.
21: Σα μιλάω, είναι καταπληκτικό.
0: Όντω. Συνυπογράφω. Είναι εξαιρετικό βιβλίο του κυρίου Γεωργιάδη. Του...
21: Λεωνίδα Γεωργιάδη.
0: Λεωνίδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον Πλάτωνα, οικογενειακώς το έχετε αυτό με τους...
21: από τους
0: γονείς μου. Από τους γονείς σας το κυριοδοτήθηκε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
21: Να είστε καλά, να είστε καλά,
0: να είμαστε καλά. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα. Κάνω διάλειμμα αφού πω τα εξής. Δεν ξέρω αν τα έχετε μάθημα όπως μας λέει η ΔΕΗ. Η επικοινωνία τώρα γίνεται καλύτερη διότι υπάρχει άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber και σταθερή τηλεφωνία. Όλα αυτά με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, σημαίνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. ΔΕΗ.gr, κάτω Fiber για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
22: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
23: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
24: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε, υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3000-278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
25: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ωραία. Ό,τι απορίες έχετε για την κοινωνική δικτύωση, παρακαλώ πολύ, η σύντομη ερώτησή σας στο portosalta.sky.gr προκειμένου να τα προωθώ στον Υπουργό, να τα απαντά. Σύμφωνοι. Λοιπόν, Τώρα για τους αναγνώστες και τις αναγνώστες της εφημερίδας Καθημερινή και για εσάς που δεν είστε αναγνώστες, αλλά εγώ προσπαθώ να σας κάνω αναγνώστες, τουλάχιστον μια εφημερίδα, βρε παιδί μου, μια εφημερίδα, είπαμε, εντάξει, όχι μόνο TikTok και Insta, λίγο και λίγο, μια μικρή και μια εφημερίδα, έτσι, παίρνεις μια γεύση, να διαβάζεις και έναν αρθρογράφο. Δεν θα τους βρείτε αυτούς στα Insta, ούτε στα Minsta, ούτε στα TikTok. Εκεί μόνο το μυαλό γίνεται χυλός. Λοιπόν, στη σελίδα 2 σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να είναι σιδηροκέφαλος τον Κώστα Γιαννακίδη με την στήλη «Λογική και ευαισθησία». Ο Σταύρος Παπαντονίου πηγαίνει στη σελίδα 4, στη βάση της σελίδας 4, το θεωρείο του Σταύρου Παπαντονίου με τις ωραίες πληροφορίες παραπολιτικής, και ο Βασίλης Νέδος έχει χαλαρώσει πάλι η Καθημερινή, σχεδιαστικά είναι πολύ ωραία. Ο Βασίλης Νέδος, που ήταν και αυτός στη βάση μιας σελίδας, πάει στη σελίδα 5 εντός και εκτός με τις δικές του πληροφορίες που αφορούν σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής κτλ. Τώρα αυτά τα συζητήσουμε όλα μετά. Και να πω μόνο ότι έφυγε ο Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος πήγε στη θέση του Κώστα Γιαννακίδη στην εφημερίδα Τα Νέα. Έγινε αυτή η αλλαγή. Οπότε σιδηροκέφαλοι όλοι. Και ο Πάσχος και ο Κώστας.
25: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
5: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Τον εαυτό μου εννοείται. Θέλουμε και αισθητική αποτύπωση σε ένα βιβλίο. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα βιβλίο που να θυμίζει φωτοτυπίες, συγγραφή φωτοτυπιών. Το λέω όλο αυτό.
27: Ναι,
0: προς τους εκδοτικούς οίκους. Δηλαδή, ναι. Όχι τσουρούτικα πράγματα. Ξέρω, έχουν κόστος αυτά, αλλά, ναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορεί να είναι.
9: Για να πούμε και το εξής, ότι έχει και πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Αποτυπωμένες με πιστότητα και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες.
0: Ναι. Και με αισθητική τοποθετημένες.
9: Ακριβώς.
0: Το layout που λέμε έγινε σωστά η συνειδητοποίηση.
9: Ναι.
0: Λοιπόν, και ο Δημήτρης Γιατζόργου μου λέει: μίλησε με το Σταύρο Τζίμα. Κοιτάξω για κάποια εκπομπή Σαββάτου, γιατί τώρα μέσα στην καθημερινή χάνονται όλα αυτά. Θέλουν άλλη ώρα. Το βράδυ, Δημήτρη μου, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τα πολιτικά θα τα χειριστούμε αύριο, Σάκη, την ίδια ώρα. Θέλω να σε βάλω για το 25% του Μητσοτάκη, το γιατί δεν έκανε εκλογές έως τώρα. Άστα τα νεοδημοκρατικά για αύριο. Θέλω όμως τώρα δύο πραγματάκια να πω. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, σε παρακαλώ πολύ, για να τη σημειώσω τα άρθρα, που το ένα είναι το δικό σου. Ο κύριος Μουμτζής από το γραφείο, όπως ξέρετε, στην Καθημερινή, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο liberal.gr, όλες τις μέρες της εβδομάδος, και στο μακεδονικό σκέλος του liberal.gr. Είναι ένας πολυγραφότατος και ταλαντούχος. Σάκη, είσαι βαθιά ταλαντούχος στη γραφή. Μπράβο, συγχαρητήρια.
9: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, ένα σχόλιο για το φετινό Νομπέλ Ειρήνη, σε παρακαλώ πολύ.
9: Ναι, νομίζω ότι.
0: Και ποιος και ποια κυρία αδικήθηκε? Όχι ο κύριος, άστον, αυτός δεν μας ενδιαφέρει, δεν αναφέρουμε στον πρόεδρα. Ποια κυρία αδικήθηκε, αν την άποψή σου, αυτό θέλω να ακούσω.
9: Α, η κυρία Αλμπανέζα. Ναι. Η Φραντζέσκα Αλμπανέζα αδικήθηκε κατάφορα. Αυτή αδικιούται να πάρει το βραβείο Νόμπελ.
0: Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο?
9: Ήταν προστατούσε στον αντισημιτισμό. Το φετινό βραβείο Νόμπελ ήταν ποιος ήταν πιο αντισημίτης. Και το κέρδισε.
0: Δηλαδή, αν κάνεις κριτική στο κράτος του Ισραήλ, είσαι αντισημιτής, σε προκαλώ.
9: Όχι, όχι, δεν κάνανε. Και οι Αλμπανέζοι και οι συγκεκριμένοι που πήρε το βραβείο Νόμπελ, οι Ινδικής καταγωγής, Νοτιοαφρικανοί, πειλάει, δεν κάνανε κριτική στο Ισραήλ, δεν κάνανε κριτική στις πολιτικές του Ισραήλ. Κάνανε, μίλησαν για γενοκτονία. Το να μιλήσει για γενοκτονία δεν είναι πολιτική κριτική. Έτσι, ένα γεγονός αναπόδεικτο, το οποίο κανένας οργανισμός δεν το έχει υιοθετήσει, ένα αυτό. Και δεύτερον, αποσιώπησαν πλήρως την 7η Οκτωβρίου. Δηλαδή η αφήγησή τους ξεκινά μετά την 7η Οκτωβρίου, σαν να μην υπήρξε Χαμάς. Μάλιστα η Πιλάη που πήρε το βραβείο Νόμπελ μιλάει για τους δολοφονημένους, πώς λέει, μαχητές της Χαμάς. Δολοφονημένους.
0: Ναι, λοιπόν. Υπενθυμίζεις τη δολοφονία Σαντάτ σε ένα άρθρο σου στην Καθημερινή πριν από κάποιες μέρες, και καταλήγεις σε ένα συμπέρασμα, ότι δηλαδή υπάρχουν μέσα στον αραβικό κόσμο άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν κράτος Παλαιστινίων, δεν θέλουν κράτος στην Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγεις?
9: Ναι, ναι, ο Σαντάτ έδωσε τα χέρια με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, δηλαδή πρώτα με την Golda Meir και μετά υπέγραψαν τη συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ.
0: Σαντάτ, πρόεδρος της Αιγύπτου.
9: Της Αιγύπτου, ναι.
0: Και μετά, κάνει ιστορικό συμβιβασμό με το κράτος του Ισραήλ.
9: Μάλιστα. Τεράστιο. Δηλαδή το Ισραήλ δύο φορές έδωσε γη για να πάρει ειρήνη. Την πρώτη φορά με την Αίγυπτο και πέτυχε. Τη δεύτερη φορά στη Γάζα και απέτυχε.
0: Ωραία. Κράτα το αυτό. Ένα. Διαβάζω άρθρο του Τόμας Φρίντμαν στην Καθημερινή του περασμένου Σαββάτου. Εξαιρετικό άρθρο, έχει περάσει από την Αθήνα, από το φόρουμ, το Democracy Forum, ο Φρίντμαν, και συναντά τον Σαμέρ Σινιτζλαουί. Ο Σαμέρ Σινιτζλαουί είναι Παλαιστίνιος, πρόεδρος επικεφαλής του νέου κόμματος Μασάρ Τζαντίτ, που σημαίνει νέος δρόμος, δεν ξέρω αν προφέρω σωστά την αραβική, ενός από τους πολλούς νέους κομματικούς σχηματισμούς που θα διεκδικήσουν έδρα στη Βουλή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, λέει ο Τόμας Φρίντμαν το New York Times. Και κάνει έκκληση αυτός ο κύριος Σινιτζλαουής τον Τραμπ να γίνουν οι εκλογές, γιατί κάποιοι στην Παλαιστινιακή ζώνη, κάτι χαμασέοι και κάτι κατσαπλιάδες τρομοκράτες, δεν θέλουν εκλογές μετά από μία εικοσαετία χούντας χαμασέων που επιβραβεύεται, από ό,τι βλέπω, στην αντίληψη Νομπέλ Ειρήνης και διαφόρων ΟΗΕΔων κτλ. Τι λες?
9: Ναι, λοιπόν.
0: Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Τόμας Φρίντμαν και τα λέει και ο Σινιτζλαουί. Τα λέει ο Παλαιστίνιος δηλαδή.
9: Από ό,τι διάβασα, τελικά αναβλήθηκαν και πάλι εκλογές. Στην Δυτική Όχθη υπάρχει ένα κόλλημα με τη Χαμάς, ότι για να συμμετάσχει στις εκλογές θα πρέπει να, πάντα σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, έτσι, θα πρέπει να αποκηρύξει διάφορες μεθόδους και να κάνει και μία αυτοκριτική για το παρελθόν. Διότι όπως θα θυμάσαι, η εξόντωσε στην Γάζα η Χαμάς πάνω από 1.500 Παλαιστινίους που ανήκαν.
0: Τώρα, επειδή όμως πήγε η ώρα 1,5 λεπτό πριν από τις 10, σε κλείνω, συνεχίζουμε αύριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι ο Τόμας Φρίντμαν, το New York Times, βρήκε αυτόν τον Παλαιστίνιο που λέει να γίνουν εκλογές και κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν εκλογές. Ποιοι? Οι Χαμασέοι Κατσαπλιάδες. Αλλά άστα για αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Σάκη μου, αύριο το πρωί σε 9 η ώρα. Δούμε και τα νεοδημοκρατικά. Τώρα, επειδή έμαθα ότι...
10: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
12: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
11: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
12: Ανακατασκευές,
11: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
12: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
11: Έλεγχος air condition.
12: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
11: Μπαταρίες παντός τύπου.
12: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
11: Smart,
12: Ford,
11: Opel
12: και BMW.
11: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
12: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
11: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
12: Τηλέφωνο 26710-28963
11: και κινητό 6977-421078.
12: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos.
12: Το team των απαιτητικών.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
14: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
15: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου οι εορτασμοί του Αγίου Γερασίμου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Μητροπολίτη Κεφαλινίας Δημητρίου, εκπληρώνοντας μια προσωπική του επιθυμία. Την παραμονή της γιορτής στις 19 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος θα ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης Αργοστολίου. Στις εκδηλώσεις αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης αρκετοί αρχιερείς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος, ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας Παΐσιος και ο Επίσκοπος Στρατονικίας Στέφανος. Επεισόδιο σημειώθηκε την 5η 8 Οκτωβρίου στη γραμμή Αργοστόλ Λιξούρη, όταν νεαρός άνδρας διαπληκτίστηκε με μέλος του πληρώματος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να τον χτυπήσει με γυάλινο μπουκάλι. Στο σημείο κλήθηκε το λιμενικό, ενώ μετά τον κατάπλου του πλοίου, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε και στους λιμενικούς. Οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν για τη διαχείριση του περιστατικού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή της Σάμουσας στην Κεφαλονιά, όταν αγροτικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε κατελήγοντας με την οροφή στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 4η συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αργοστολίου. Συνολικά 23 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν στην Κεφαλονιά από τις 5 έως και τις 11 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων της αστυνομίας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 580 έλεγχοι στα νησιά του Ιωνίου και βεβαιώθηκαν 161 παραβάσεις. Σε επιφυλακή τίθεται η Κεφαλονιά για σήμερα, καθώς η ΕΜΗ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιωνίου έως αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατά τις μετακινήσεις. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Συνιστάται και αυξημένη προσοχή και συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσω των ανακοινώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
25: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
25: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
17: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
18: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος.

0: εποχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε χθες από την Καλαμάτα μέσα στην Τούμπα με 3-1.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολί.
2: Ποιο βολί?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλημέρα, βροχερή καλημέρα.
1: Ναι, καλή βροχερή Τρίτη να έχουμε. Βρέχει παντού ή υπάρχει μόνο ένα σύννεφο πάνω από την πρεσβεία των ΙΠΑ?
0: Εκεί δεν ξέρω, μάλλον θα έχει και καταιγίδες.
1: Και καταιγίδες.
0: Δεν θα περιοριστεί σε βροχή. Γιατί και μετά τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Τραμπ ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που ακούμε για την πρέσβη μας στην Αθήνα, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν ακόμη και την απομάκρυνση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μένει να δούμε. Η ίδια χθες απάντησε μέσω δικηγόρων σε όσα της προσάπτουν.
1: Ότι μου χρωστούσαν 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με τη φερόμενη παρατυπία από δωρητή για 100.000 δολάρια. Θυμάσαι πως είχε έρθει η Γκυλφόιλ, έτσι? Κάναμε τότε τις Κυριακές εκπομπές. Κάτι λίγο σαν τον Κασελάκη. Την ακολουθούσαν στα μπουζούκια. Χαμός.
0: Καρχάς, έχουν φωτογραφηθεί τόσοι πολλοί μαζί της.
1: Ναι.
0: Και έχουν εξαφανιστεί όλοι αυτοί το τελευταίο δεκαήμερο. Λογικά θα παίρνει τηλέφωνα και δεν το σηκώνουν.
1: Θυμάμαι, κάναμε κομπές την Κυριακή και το Σάββατο είχαμε Γκυλφόιλ Παρασκευή που έχει πάει και ξεκινούσαμε με αυτή κανονικά πράγματα, τέλος πάντων.
0: Καρχάς, όπου ήταν Γκυλφόιλ, ήταν και ο Αργυρός και λέει και ένα τραγούδι δίπλα της. Βλέπω όλους αυτούς να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τους Αντώνη.
1: Έχουν εξαφανιστεί. Αυτό επιλέξαμε να ξεκινήσουμε γι' αυτό, γιατί σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν το

0: έχουμε ξαναδεί και δεν έχει ξανασυμβεί έτσι σε σχέση με τον πρεσβευτή της Αμερικής στην Αθήνα. Εγώ κρατώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μας δώσεις μία τιμή για το πετρέλαιο. Αύριο την περιμένουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε αυτά που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα τα δούμε στο δεύτερο μισάωρο αυτά.
0: Ωραία. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη, 3η 13 Οκτωβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Περιμένουμε βεβαίως τα μηνύματά σας και στο Viber στο 698-123-1003 και στο 210-48-00-170 έως 174 θα σας απαντήσει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο skyradio.gr βεβαίως, το πες την άποψή σου τα μηνύματά σας. Στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και εμείς εδώ μέχρι τις 11 να τα δούμε και να τα σχολιάσουμε όλα.
1: Τρίτη και 13, Αντώνη.
0: Τρίτη και 13 και δεν ξέρω για ποιους δεν πάει καλά από χθες, από Δευτέρα και 12.
1: Ναι, νομίζω ότι ξέρεις πώς τα θρίλερ τα αμερικάνικα, γιατί όπως εμείς έχουμε Παρασκευή και 13, αυτοί έχουν το Τρίτη και 13, βγαίνουν κάτι τσεκούρια, κάτι θρίλερ με αίματα κτλ. Έτσι κυλάει το αίμα στην κεντροαριστερά.
0: Έτσι κυλάει, γιατί η δεύτερη θέση, η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι υπαρξιακή. Όποιος έρθει τρίτος, χάνεται.
1: Ο θάνατός σου, η ζωή μου.
0: Έτσι ακριβώς. Και έχουμε μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, καταλαβαίνω, από την Ελλάς.
1: Μάλλον δεν τις πήγε καλά. Ανοίγει διάφορα ζητήματα. Ανοίγουν μάλλον διάφορα ζητήματα. Κάποιοι που είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα συνήθως. Θυμίζω την ιστορία με τον κύριο Σιακαντάρη.
0: Ναι.
1: Μαζεύτηκε άρον-άρον. Τώρα έρχεται το άρθρο του κυρίου Καρτερού που έλεγε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Χρεώθηκε αυτομάτως, αλλά που δεν ήθελε το Πασόκ να το κάνει, στον κύριο Τσίπρα ο κύριος Καρτερός και τον εκφράζει με αυτό το άρθρο για να ανεβάσει τους τόνους. Έρχονται από την Ελλάδα και λένε. Ποιος Καρτερός? Ξέρουμε εμείς τον Καρτερό?
0: Όχι καθόλου. Και ποιος μπορεί να πει ότι ο Καρτερός δεν εκφράζει τον Τσίπρα? Δηλαδή είναι πραγματικά αστεία πράγματα. Άσχετα αν όντως είναι μια αυτόνομη πένα, όταν γράφει ο Καρτερός και πριν γίνει το κόμμα, θυμάσαι, διαβάζαμε τον Καρτερό και λέμε α, πάει ακόμα ο Τσίπρας. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι είδαν στην Ελλάδα ότι όλο αυτό τελικά συσπηρώνει το Πασόκ.
1: Ναι, τους κάνει κακό. Δεν πήγε καλά κι αυτό.
0: Άρα το πρώτο μάζεμα ήρθε χτες. Το απόγευμα προς βάδι από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη όπου περιοδεύει. Για πάμε να ακούσουμε.
2: Εγώ δεν τσακώνω με κανένα. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας.
1: Τσακώνεσαι? Όχι, δεν τσακώνουμε.
0: Δεν τσακώνουμε, δεν τσακώνουμε.
1: Ποια ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ποιον ήρωα από ελληνική ταινία σου θυμίζει? Ναι, τσακώνεσαι. Όχι, δεν τσακώνομαι. Και ο κύριος Καρτερός, επειδή το διαβάζω, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου?
0: Όχι, δεν είναι μέλος. Κοίταξε, είχε βγει. Έγινε το ίδιο και με το Σιακαντάρη, γιατί καθόμουν και το μελετούσα χτες. Είχε βγει μια πρώτη ανακοίνωση, όπως και με το Σιακαντάρη, για την Πολιτική Επιτροπή. Είχαν βάλει πολλά μέλη του Εθνικού Συμβουλίου. Μετά από λίγο. Προστέθηκαν άλλοι, έφυγαν άλλοι. Δεν ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Ούτε στην πρώτη φάση, ούτε στη δεύτερη.
0: Ήταν στην πρώτη φάση στην Πολιτική Επιτροπή στους 75, ήταν το σώμα των 75, και μετά βγήκε. Γιατί προφανώς, όπως και ο Σιακαντάρης και ο Καρτερός, θέλουν να γράφουν την γνώμη τους. Και αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει με την επίσημη γραμμή του κόμματος. Είναι όμως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, έτσι. Ενώ ο Σιακαντάρης δεν είναι ούτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν στην αρχή. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά πάντα έτσι ήταν στην αριστερά, για.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζουν αυτά.
1: Επίσης, ο κ. Καρτερός γίνεται μεγάλο θέμα συζήτησης συνήθως όταν βρίζει κάποιον.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει και σπάνια.
0: Όχι. Βρίζει με ωραίο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με ωραίο τρόπο. Εντάξει.
1: Εξαρτάται σε ποια πλευρά είσαι. Όχι πολύ. Αυτοί που βρίζουν.
0: Όχι πολύ κομψό, θα έλεγα. Ναι, αλλά εντάξει.
1: Πάντως το βοήθησε το Πασόκ. Και σήμερα και ο κ. Καρτερός φαίνεται σε μια διαδικασία να ανασκευάσει αυτά που έλεγε.
0: Ναι, από αυτό που καταλήγει, ναι.
1: Ναι, είπα κάτι. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μας έκανε καλό, το παίρνω πίσω.
0: Λέει, για να είμαστε εξηγημένοι, ούτε ρωτάω στην Ευσύν σήμερα το άρθρο του, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος. Και εγώ κρατάω ότι χθες από όλους όσοι βγήκαν, ούτε ένας δεν άδειασε τον Καρτερό με αυτό που είπε. Όλοι ήταν της άποψης ότι είναι μια αυτόνομη πένα. Είναι.
1: Εντάξει, είναι, αλλά κανένας δεν άδειασε και το περιεχόμενο με τον τρόπο που θα περίμενα. Και έρχεται να αδειάσει όλους αυτούς που τον επερασπίστηκαν χθες ο Καρτέρος.
0: Κοίταξε,
1: όταν... δεν είπε κάποιος ήταν λάθος. Και βγαίνει ο ίδιος και λέει: εντάξει, έκανα λάθος. Και όλοι χθες υπερασπίζονταν αυτό που έγραψε.
0: Ναι, ναι, και εντάξει.
1: Από την Ελλάδα.
0: Σε κάθε περίπτωση, καλό ήταν αυτό που είπε, αν και είναι μισό, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις.
1: Μα δεν μας έχουν συνηθίσει και στην τοξικότητα από αυτή την πλευρά. Δηλαδή.
0: Μα δεν έχει χρησιμοποιήσει έφυξη. Και ο Τσίπρας τέτοιες εκφράσεις. Έχει χρησιμοποιήσει
1: από το Πασόκ λέγανε. Κοίτα, από το Πασόκ λένε όμως ότι αυτό το οποίο είπε ο Καρτερός ή την τοξικότητα που εκπέμπει αυτό που είπε ο Καρτερός την έχει εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας με πιο κόψο τρόπο, λέγοντας ή εμείς ικανείς, ναι. Ή εμείς και αυτοί.
0: Τους
1: θα τους ξεδώσουμε.
0: Τους,
1: ναι, δηλαδή μπορεί να το κάνει πιο κόμψα ο κύριος Τσίπρας, αλλά πολλές φορές το περιεχόμενο των εκφράσεών του ή έτσι έχει πολιτευτεί καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του, είναι διχαστικό.
0: Εντάξει, όμως και αναφέρει μέσα ο Καρτερός γιατί χρησιμοποιείς αυτή την έκφραση, γιατί λέει και τον Τσίπρα, τον έχουν πει ψεύτη, κολοτούμπα, προδότη, διαπλεκόμενο, τσοχλάνη. Δεν θυμάμαι βέβαια να τον έχουν πει από το Πασόκ τσοχλάνη.
1: Ούτε ο Ανδρουλάκης να έχει πει,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, αλλά μεταξύ αρχηγών υπάρχει μια κοσμιότητα. Μεταξύ των πιο κάτω στελεχών νομίζω θα δούμε να σκληραίνουν τα πράγματα, γιατί ενδεχομένως θέλουν να το πάνε λίγο περιφερειακά. Η αποδόμηση των αρχηγών να γίνει από τα κάτω.
1: Κοίτα να δεις, σήμερα το πρωί σήμερα στο Sky ήταν τα παράθυρα, τα τηλεοπτικά, και ήταν κάτω η κυρία Λακούλη με τον κύριο Καραμέρο δίπλα-δίπλα, και στο πάνω παράθυρο τηλεοπτικά ήταν ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία. Σφάζονταν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο και ο κύριος Ρωμανός ήταν σαν να είναι στο μπαλκόνι και να απολαμβάνει αυτό που γινόταν από κάτω. Ήταν πολύ ωραία εικόνα αυτό του τι πραγματικά συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό. Είναι από τη μία η Νέα Δημοκρατία που έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, δεν αμφισβητείται η κυριαρχία της, και είναι δύο κόμματα ακριβώς από κάτω της τα οποία σφάζονται ποιο θα επιβιώσει στη δεύτερη θέση για να έχει μέλλον και την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Γιατί έχει το Μητσοτάκη εδώ πέρα, είσαι να έχει να σου λέει σαν σταθερότητα, δεν σας έλεγα.
1: Ναι, αυτοί δεν πάνε να βρουν μεταξύ τους.
0: Ψηφίστε τους.
1: Ψηφίστε τους. Και για να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι από τη σύγκρουση της κυρίας Λιακούλη με τον κύριο Καραμέρο.
3: Συμμετοχή προσωπικά εγώ στον καυγά.
4: Αυτή είναι η υποκρισία. Όσα,
3: κυρία Βούλτεξ, κυρία Λιακούλη.
4: Αυτό που ακούτε τώρα.
3: Εγώ δεν σας διέκοψα.
4: Και μην τα λέτε αυτά.
3: Σας άκουσα προσεκτικά.
5: Γιατί τα υιοθετείτε αυτά που έγραψε ο κύριος Καρτερός.
4: Έτσι, κύριε Καρτερέ.
0: Ξέρεις κάτι, σου λέει ο Καραμέλος για να με διακόπτει η βούλτευση,
1: ρε. Ναι, και τώρα, ξέρεις τι, αυτές οι εξυπναδίστικες εκφράσεις που χρησιμοποιούν πολλοί πολιτικοί στα παράθυρα, γιατί η κυρία Λιακούλη μπήκε στον πειρασμό κατευθείαν να το πει, κύριε Καρτερέ, θα σου απαντήσω, με είπες επίτηδες βούλτευση για να δείξεις μια ταύτιση. Ξέρεις, δεν βοηθάει τη συζήτηση ιδιαίτερα. Όχι. Γίνονται λίγο viral, αλλά ξεχνιούνται και εύκολα.
0: Δεν τη βοηθάει, γιατί και ο κύριος Καραμέρος σήμερα πήγε έτοιμος. Με τι έχει πει παλιότερα, ή αν δεν κάνω λάθος, η Λιακούλη για τον Ανδρουλάκη.
1: Ήταν μια, είχε πάει με εκτυπωμένα δημοσιεύματα από site από τη σύγκρουση που είχαν η κυρία Λιακούλη με τον κύριο Ανδρουλάκη σε μια κοινοβουλευτική ομάδα, όπως θυμάσαι.
0: Ναι, ναι,
1: που είχε απειλήσει ότι θα παραιτηθεί κιόλας τότε από γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Λιακούλη.
0: Τέλος πάντων, από το σημερινό πάνελ στον Sky προέκυψε νέα σύγκρουση, έτσι, των δύο.
1: Ναι, και είχε και συνέχεια λοιπόν η κόντρα.
4: Πατήστε, την προηγούμενη φορά που με τον κύριο Καραμέρο και το καταγγέλλω δημόσια ήμασταν σε πάνελ, επειδή ακριβώς ανέπτυξα πολιτικά επιχειρήματα, μου είπατε φεύγοντας, ναι, θα σου δείξω την επόμενη φορά.
3: Εγώ.
4: Αυτό κάνετε σήμερα.
3: Εγώ.
4: Δεύτερο.
3: Έτσι είπατε εσείς.
4: Δεύτερο.
3: Έχω να τη δω την κυρία Λιακούλη κανένα μήνα.
0: Άντε τώρα να ψάχνουμε και εδώ πέρα αυτό από τη μάρτυρα, ποιος λέει την αλήθεια. Θα ήταν κανένας από τη Νέα Δημοκρατία να λύσει το μυστήριο.
1: Κοίτα, πλέον οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας στα πάνελ, στην ουσία είναι οι άνθρωποι που θα κληθούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Για τους καυγάδες που γίνονται μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Είναι εκεί, όχι εκεί και ιδιαίτερα να αντιπαρατεθούν πολιτικά, δεν τους μένει χρόνος. Πάνε απλώς μετά ως μάρτυρες στις κατηγορίες που εκτοξεύουν ΣΥΡΙΖΑ, Κοίτα να δεις. Ελλάς και.
0: Όλα πια το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ελλάς και Πασόκ μεταξύ τους.
0: Πιστεύω, Γιάννη, κάποια στιγμή να φερθούν πιο έξυπνα τα στελέχη Πασόκ και Ελλάς και να αρχίζουν να ρωτάνε τι κάνατε εσείς στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Γιατί είναι τόσο το πετρέλαιο, γιατί είναι τόσο οι τιμές, για να τους φέρουν και αυτούς σε κάποια δύσκολη θέση.
1: Αυτό είναι εύκολο όμως, τα λέει. Είναι βλάκας ο κ. Ανδρουλάκης, θα λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πει, όχι εγώ, το διάβασα από την Ελλάς. Θα ξαναπλακώνονται οι άλλοι.
0: Και δεν φτάνει αυτό βέβαια. Πλέον στην κουβέντα έχει πει και ο Πάνος Καμένος. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμφέρει τον Αλέξη Τσίπρα.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
1: Γιατί σου λέει το Πασόκ, ήρθε ο συγκυβερνήτης.
0: Ναι.
1: Τυχαίο.
0: Το τσίπησαν κατευθείαν.
1: Να στηρίξει τον Αλέξ και να επιτεθεί σε εμάς. Γιατί βλέπουν ότι στις δημοσκοπήσεις μειώνει τη διαφορά. Και τώρα πάμε δημοσκοπήσεις, θα έρθουν και άλλες μες την εβδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Που επίσης θα δείχνουν μείωση της διαφοράς.
0: Όχι, θα το άφηναν. Κάθε φορά που βγαίνει ο Πάνος Καμένος και εμφανίζεται σαν συντονισμένος με τον Αλέξη Τσίπρα, από το Πασόκ βεβαίως θα το τσιμπάνε οι καλύτεροι τους.
1: Αλλά έχουμε και συνέχεια με τον κύριο Καμένο, γιατί δεν περιορίστηκε στα του Πασόκ. Πες δεν τον αφορά κιόλας. Κεντροδεξιός δηλώνει. Ασχέτως αν τον έλεγαν ακροδεξιό ή της Νέας Δημοκρατίας, τον έκανε τους ανεξάρτητους Έλληνες.
6: Θα ανακατευτώ, ναι.
1: Ισχύει.
6: Βέβαια, ισχύει.
1: Θα κατέβετε.
6: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
1: Στις δεύτερες.
6: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς ναι. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Πάρε πάλι έναν Πάνο Καμένο στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ο οποίος έχει πει επίσης ότι ο Σαμαράς πάει να κάνει κακό στην παράταξη και εγώ θα κατέβω στις εκλογές για να βοηθήσω την παράταξη. Ο άνθρωπος που όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, έκανε δικό του κόμμα για να πέσει η Νέα Δημοκρατία και να κάνει συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόταν από την αριστερά.
0: Και δήλωσε βέβαια για τους ΑΝΕΛ ότι είναι αδρανοποιημένοι. Αδρανοποιημένοι, οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ κατάλαβε βέβαια πιο πολύ ότι κάτι θα κοιτάξει να κάνει, να ενώσει κάποιες δυνάμεις της δεξιάς. Δεν κατάλαβα για δική του επανεργοποίηση τον ΑΝΕΛ. Δεν το διευκρίνησε. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω επειδή ο Σαμαράς θα κατέβει, θα το δούμε.
1: Και εξής,
0: γιατί όχι την πρώτη Κυριακή. Την πρώτη Κυριακή, εγώ λέω.
1: Και όπως είχε πει ο Μαό και τη χρησιμοποιούσε ο κ. Τσίπρας αυτή τη φράση, αφήστε όλα τα λούδια να ανθίσουν. Θα πάμε σε μια ολάνθιστη εκλογική μάχη, Αντώνη. Βεβαίως. Πολλά μπουμπούκια πετάγονται.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και είχαμε χτες στο Mega News, στο ραδιόφωνο, την κυρία Τζάκρη, η οποία νομίζω ότι ξεκάθαρα είπε ότι θα πάει στο Πασόκ.
7: Να μείνουμε με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης τώρα πλέον παίζει τένις με τον Άδωνη. Θέλετε να πάμε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Μα ο κύριος Τσίπρας και η συναυτό ναι. Λένε καλά σας κάναμε τότε στο Γκάζι, ας πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζονται να φέρουν πίσω την κυρία Γεροβασίλη ως φόβητρο, να το πω κατά αυτή την έννοια. Πρόκειται για ένα νέο Πασόκ. Αν εμάς ρητός θεωρεί το Πασόκ ότι χωράω στην προσπάθειά του.
0: Να σας πάρει τηλέφωνο.
7: Πολύ ωραία, μπορούμε να τα βρούμε.
1: Η κυρία Τζάκρη που έφυγε από το Πασόκ για να μην ψηφίσει μνημόνια. Και να μην συνεργαστεί με την δεξιά του κυρίου Σαμαρά και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσει μνημόνιο και να συνεργαστεί με την πιο δεξιά του κυρίου Καμένου.
0: Κάνεις πολύ μεγάλη ανάλυση. Το πρόβλημα της κυρία Τζάκρη είναι ότι παίζει ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη. Γι' αυτό έφυγε από το κόμμα. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Πιστεύεις ότι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει. Απλώς θέλω τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι η κυρία Τζάκρη θέλει να πάει στο Πασόκ και ότι είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσει να είναι βουλευτής?
0: Όχι, το αποκλείω. Το αποκλείω, έχει χορτάσει από αυτά.
1: Και εγώ δεν θα μπορούσα να το πιστέψω κάτι τέτοιο.
0: Εγώ θέλω να μάθω ποιος κερδίζει στο τένις μεταξύ Κασελάκη και Γεωργιάδη. Μπορείς να το μάθεις εσύ αυτό?
1: Βεβαίως θα το μάθουμε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικές αναφορές για να περάσουμε σιγά σιγά μετά και σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Εμείς να σου πούμε ότι ξεκίνησε το πρόγραμμα υποτροφιών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιός που απευθύνεται σε πρωτοετής φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, δημότες των Δήμων Πειραιά, Περάματος, Κερατσινίου, Δραπετσόνας και Σαλαμίνας. Φέτος θα επιλεγούν 10 υπότροφοι με ατομική υποτροφία 3.000 ευρώ. Συμπίπτει με τη συμπλήρωση 10 ετών από τη συμμετοχή της Costco Shipping στη διοίκηση του οργανισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο stolp.gr. Δηλώσεις συμμετοχής έως 30 Οκτωβρίου.
0: Και πριν περάσουμε σε διάλειμμα, να σας πω, ξέρετε τι λένε για τις επαναλήψεις, ότι καμιά φορά κουράζουν. Εκτός φυσικά αν μιλάμε για τις παραγγελίες σου στο box. Γιατί τώρα με το box booster, όσο περισσότερο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Παίρνεις 2 ευρώ έκπτωση στην πρώτη παραγγελία, 3 ευρώ στη δεύτερη, 4 ευρώ στην τρίτη, φτάνοντας μέχρι και τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπαίνεις αυτόματα και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric box. 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται.
13: Κόσμος 96,5.
14: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
15: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
16: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
17: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
16: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
17: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
18: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Η τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί σας.
1: Ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Και συζητήσαμε πολύ, Γιάννη, για τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά, για τον πόλεμο Πασόκ με Ελλάς. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσουμε για όλα αυτά είναι η κυρία Έφη Αξιόγλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αξιόγλου, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κυρία Αξιόγλου, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, γιατί παραιτηθήκατε από βουλευτής αρχές Ιουνίου, μείνατε ένα τετράμινο περίπου εκτός πολιτικής, θα μπορούσε να πει κανείς, και πρόσφατα εγγραφήκατε μέλος της Ελλάς. Το ερώτημα νομίζω είναι εύλογο, γιατί κάνατε αυτή την επιλογή?
2: Η Ατζόλατο την έκανα για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η πραγματικότητα και η κατάσταση για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών, που νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει άμεσα, και μιλάω κυρίως για την οικονομική πραγματικότητα. Είναι μια συνθήκη αβίωτη, δυσβάσταχτη η καθημερινότητα έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα οικονομικά δεδομένα, με την ακρίβεια που βρίσκεται πια σε κάθε πτυχή της ζωής, από τα καύσιμα και το πετρέλαιο, το σούπερ μάρκετ, το ενίκιο, και από την άλλη πλευρά με το εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο των τιμών. Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη για αυτή την οικονομική πραγματικότητα, και είναι επίσης δεδομένο μετά από τόσα χρόνια ότι δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν επιθυμεί να την αλλάξει με ένα ριζικό τρόπο. Ταυτόχρονα υπάρχει γενικευμένη, εκτεταμένη διαφθορά. Αρκεί να αναφερθώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περίπου 27 δις δημόσιο χρήμα, τα οποία έχουν εντελώς νεφελώδεις, ας το πω, διαδρομές ακολουθήσει για να καταλήξουν σε πολύ συγκεκριμένα χέρια, και ένα ύφος και ένα ύφος διακυβέρνησης που νομίζω ότι δεν ταιριάζει στον ελληνικό λαό, με αλαζονία, με φαινόμενα υποτίμησης των πολιτών. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τον τρόπο που μιλάει ο κ. Φλωρίδης για την... για τον μπάζωμα, μέχρι τις δηλώσεις περί κακομύριδων για τους ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς εκφράζουν τη δυσκολία τους να μεταξέλθουν στην καθημερινότητα. Αυτοί είναι οι λόγοι που απαιτούν πολιτική αλλαγή, άμεσα κατά τη γνώμη μου. Και ταυτόχρονα ο δεύτερος λόγος που εγώ εξέφρασα την ανάγκη να στηριχθεί η Ελλάς και τη δικιά μου πολιτική εκτίμηση, είναι ότι η Ελλάς έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα αυτό, και την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία ισοϋψής, να μπορέσει δηλαδή να φέρει μια αλλαγή στη διακυβέρνηση. Έχει δηλαδή μια δυναμική κυβερνησιμότητα.
1: Και έχει αλλάξει από το 2023, όταν ο κ. Τσίπρας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτό, ενώ ως πρόεδρος τότε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήσασταν πολλά στελέχη από κοινού σε αυτή την προσπάθεια, δεν κατάφερε να εκφράσει αυτή την αλλαγή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τότε είχατε μιλήσει ότι υπήρχαν και ευθύνες για τον κύριο Τσίπρα, και συνολικά μετά το τι ακολούθησε στον χώρο της αριστεράς, κεντροαριστεράς.
2: Νομίζω πως πλέον έχει εμπεδωθεί στους πολίτες η αδυναμία ή η ασφυκτική κατάσταση και η ευθύνη της κυβέρνησης πρώτα απ' όλα για την κατάσταση αυτή. Άρα ας ξεκινήσουμε από αυτό. Θεωρώ ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησης και οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία πρέπει να αλλάξει. Περίπου το 70% εκφράζει την ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Άρα το πρώτο δεδομένο είναι ότι έχουμε μια εμπεδομένη κατάσταση ευθύνης της κυβέρνησης για την καθημερινότητα. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάς, νομίζω, συνολικά με το πρόγραμμα που έχει θέσει μπροστά και με τον τρόπο που εκπροσωπείται, δίνει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει την κυριαρχία, ας το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό αποτέλεσμα. Είναι νωρίς, δεν θα σας πω ψέματα σε αυτό. Είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε πριν από 4 μήνες. Έχει εμπεδοθεί στη δεύτερη θέση και αυτό είναι σημαντικό. Έχει πολύ δρόμο ακόμη να διανύσει για να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις τη διακυβέρνηση, αλλά έχω την αίσθηση πως έχει αυτή τη δυνατότητα, έχει αυτή τη δυναμική και σε επίπεδο προγραμματικού λόγου και σε επίπεδο εκπροσώπησης.
0: Να δούμε λίγο και στα της επικαιρότητας, κυρία Αξιόγλου, γιατί έγινε πολλής λόγος από χθες σχετικά με το άρθρο του κυρίου Χαρτερού. Πόσο προκλητικό ήταν και αν είναι καλό να χρησιμοποιούμε τόσο οξύ λόγο στην πολιτική. Εσείς τι λέτε σχετικά με το σχόλιο του κυρίου Χαρτερού, ο οποίος επανήλθε σήμερα και λίγο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ανασκευάζει?
2: Καταρχάς και ο ίδιος ο κύριος Χαρτερός διευκρίνησε ότι αυτό είναι μια δική του τοποθέτηση. Έτσι. Είναι δημοσιογράφος πολλά χρόνια και εκφράζεται με τον τρόπο που ο ίδιος επιλέγει και κάνει την δημοσιογραφική κριτική του επί δεκαετίες ο κύριος Χαρτερός. Άρα το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι και ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι λογικό και σωστό να αποδίδουμε μια δημοσιογραφική κριτική σε ένα ολόκληρο φορέα ή να την χρεώνεται ένας, ή να αποδίδεται σε ένα, συνολικό, σε ένα κόμμα. Το λέω αυτό γιατί το Πασόκ αντέδρασε ως αυτό να εκπορευόταν από, το ίδιο, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ είναι προφανές ότι είναι μια δημοσιογραφική κριτική. Από εκεί και πέρα η άποψή μου, εγώ μπορώ να σας πω την άποψή μου σε σχέση με τη στάση του Πασόκ συνολικά, νομίζω ότι υπάρχει ένα στρατηγικό ζήτημα στο Πασόκ. Ένα πιο βαθύ πρόβλημα δηλαδή, ένα στρατηγικό ζήτημα το οποίο καταλαβαίνω ότι το εισπράττει και ο κόσμος, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη αμφιβολία για το ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποτελέσει έναν αντίπαλο πόλο στη Νέα Δημοκρατία. Το στρατηγικό ζήτημα έχει να κάνει σε μείζωνα ζητήματα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κεντρικά ή ένα πολύ σημαντικό τμήμα στο εσωτερικό του ταυτίζεται ή εναρμονίζεται με τις πολιτικές επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Είτε αυτό αφορούν την οικονομία, τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών ή ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την εξωτερική πολιτική. Άρα εκεί έλογο είναι κανείς να πει ότι μα δεν μπορεί αυτό να αποτελέσει έναν αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία που λέω, αφού εναρμονίζεται σε μείζωνα ζητήματα.
1: Ποια στελέχη άρα φωτογραφίζεται, κυρία Αξιόγλου, για ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπορείτε να το πείτε αυτό?
2: Δεν θα το έλεγα ονομαστικά, θα έλεγα όμως πως είναι σαφές ότι, και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το γνωρίζετε, ότι υπάρχει μια τέτοια τάση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλές φορές και η ηγεσία της, συγγνώμη, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πολλές φορές και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, για παράδειγμα, εκφράζεται με έναν τρόπο που εναρμονίζεται με τις οικονομικές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Άρα είναι λογικό να δημιουργείται μια αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία πόλου. Εκεί περισσότερο θα έλεγα ότι εδράζεται το ζήτημα της πορείας του ΠΑΣΟΚ, στη στρατηγική του επιλογή. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι
1: η στρατηγική του επιλογή είναι με ψήφισμα στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ξέρετε, τα ψηφίσματα, όταν υπάρχει ήδη ζήτημα, τα ψηφίσματα έρχονται για να πούν ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενώ ήδη υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει ανάγκη στα άλλα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να έχουν τέτοια ψηφίσματα? Τα ψηφίσματα πολλές φορές δηλαδή έρχονται να απαντήσουν σε κάτι που φαίνεται ότι σιγοκαίει. Έχει ποτέ ζήτημα, για παράδειγμα, στο εσωτερικό του ΚΚΕ να ψηφίσει αν θα συμπορευτεί με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι. Εγώ νομίζω πως υπάρχει λοιπόν ένα θέμα. Αλλά το αποδίδω περισσότερο στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και σε λάθη που έχουν γίνει και σε επιλογές που έχει κάνει η Σοσιαλδημοκρατία όλα τα προηγούμενα χρόνια, και φαίνεται ότι υφίσταται πιέσεις και στην Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα.
0: Συνεπώς,
2: παρόλα αυτά, να πω μια φράση όμως. Θεωρώ ότι η επικέντρωση της Ελλάς πρέπει να είναι και είναι στα προβλήματα των πολιτών και στο μέτωπο, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση η οποία έχει την ευθύνη περισσότερο ή λιγότερο για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι στην σύγκριση με άλλα κόμματα, κυρίως της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, που μπορεί να έχουν ανταγωνιστικούς στόχους. Τα κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές να διεκδικήσουν την ψήφα των πολιτών, λογικό είναι, αλλά δεν έχουν στρατηγική, ουσιαστική, κέρια αντιπαράθεση. Το μέτωπο πρέπει να είναι με την κυβέρνηση και με τα προβλήματα των πολιτών.
0: Απλώς,
2: και εκεί νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, άκουσα και τον Αλέξη Τσίπρα χθες που το υπογράμμισε αυτό στη συνέντευξή του.
0: Η κυρία Αξιόγλου, η εικόνα βέβαια που βγαίνει τώρα είναι η Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί από απόσταση ασφαλείας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ να τσακώνονται για διάφορα θέματα που προκύπτουν καθημερινά. Και σκέφτεται κανείς, δεν θα έπρεπε τα δύο μεγάλα κόμματα της κεντροαριστεράς να συνεργαστούν αν θέλουν πραγματικά να μην μείνει η επόμενη κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Δεν είναι η εικόνα αυτή, κατά τη γνώμη μου. Η εικόνα μπορεί να είναι αυτή που προσπαθεί να καλλιεργήσει η Νέα Δημοκρατία για να μην βρεθεί η ίδια στη θέση να απαντάει για τα προβλήματα των πολιτών. Δεν νομίζω ότι τον πολίτη σήμερα τον ενδιαφέρει αν υπάρχει τσακωμός ΠΑΣΟΚ ΕΛΑΣ. Τον πολίτη τον ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει ένας χειμώνας και δεν θα έχει χρήματα στην τσέπη του, παλότι εργάζεται σκληρά και σε καλές δουλειές πολλές φορές για να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, για να πληρώσει το πετρέλαιο θέρμανσης ή για να μπορέσει να πάρει το αυτοκίνητο.
0: Αν δεν συνεργαστεί και οι δύο, όμως δεν γίνεται τίποτα. Είναι ξεκάθαρο.
2: Νομίζω
0: τα νούμερα είναι αμήλικτα.
2: Αυτή είναι η ουσία της διαφοράς. Mm. Κοιτάξτε, για τις συνεργασίες. Εγώ νομίζω ότι το κυρίαρχο, γιατί πολλές φορές προτρέχουμε και εσείς και εμείς στις συζητήσεις, το κυρίαρχο είναι το τι πρέπει να γίνει τώρα. Εννοώ στις εκλογές που θα έρθουν. Και νομίζω ότι είναι φανερό ότι η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Άρα το κρίσιμο είναι να υπάρξει συσπήρωση στην Ελλάς. Το κρίσιμο είναι το τι λέει κάθε κόμμα ότι επιδιώκει το ίδιο αυτή τη στιγμή εν ώψη εκλογών. Και όχι άλλα σενάρια για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Πριν λοιπόν τις εκλογές, το μείζον είναι να υπάρχει ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που κατά την δικιά μου εκτίμηση μπορεί να είναι η Ελλάς. Αυτή είναι η ουσία και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Αυτή πρέπει να είναι η επιδίωξη.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης πια.
2: Κοιτάξτε, προγραμματικά μπορεί κανείς να βρει πολλά σημεία σύγκλησης σε επιμέρους θέσεις. Όμως, ξαναλέω ότι το ζητούμενο, το διακύβευμα, είναι αν υπάρχει αυτή τη στιγμή αντίπαλος πόλος, αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία. Αντίπαλο δέος υπάρχει ή, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να υπάρξει από την Ελλάς εφόσον συσπηρωθούν δυνάμεις εκεί. Όχι εφόσον συζητάμε γενικώς και αορίστως για διάφορα κόμματα που μπορούν να τοποθετούνται στην κέντρο αριστερά. Η Ελλάς έχει το πρόγραμμα και έχει και τη δυναμική, έχει τη δυνατότητα. Το έχει θέσει εξάλλου εξ αρχής το στίχημα της διακυβέρνησης. Άρα εκεί πρέπει να συσπηρωθούν οι δυνάμεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Χρυσόγλου, και όσο γίνεται μια σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Στην ΔΕΘ, εκεί που παρουσιάζουν τα κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Και επειδή μίλησατε πολύ ότι οι πολίτες θέλουν να απαντήσουν στα προβλήματά τους και όχι τις εσωτερικές έρηδες στην κεντροαριστερά, φάνηκε ότι το ΠΑΣΟΚ εκεί κερδίζει την παρτίδα. Τουλάχιστον αυτό έδειξαν οι δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν ως προς την ανταπόκριση που υπήρχαν στις θέσεις της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διατυπώθηκαν τουλάχιστον από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ νομίζω ότι η Ελλάδα εξέφρασε ένα πλαίσιο, ένα προγραμματικό πλαίσιο το οποίο είναι δυνατό να φέρει λύσεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στα τέσσερα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ιδίως για τα κάψιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, τη φορολόγηση των υπερκερδών, τη μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσια, τη μείωση του ΦΠΑ στο 13%. Ενδεικτικά το αναφέρω αυτό, πλην όμως είναι κρίσιμο τμήμα. Τοποθετήθηκε λοιπόν με ένα σύνολο μέτρων τα οποία μπορούν να φέρουν ουσιαστική ανακούφιση και την ίδια στιγμή μπορεί να είναι ρεαλιστικά υπό την έννοια ότι μπορούν να εφαρμοστούν αύριο. Δεν έχω την ίδια αίσθηση για το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν είμαι εδώ για να κάνω σύγκριση του προγράμματος της Ελλάς με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το ζητούμενο είναι αν το πρόγραμμα της Ελλάς μπορεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, στα οποία δεν δίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω εκεί είναι το ζητούμενο, εκεί είναι το κλειδί.
0: Κύριε Αξιόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Και
0: καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλά.
1: Και εμείς, πριν περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι καφέ το πρωί, μεσημεριανό στο γραφείο, ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι. Τώρα έχεις τον πιο σοβαρό λόγο να τα παραγγέλνεις όλα από το Box. Με το Box Booster, όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. Κερδίζεις 2, 3, 4 και ως 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Γιατί να παραγγέλνεις απλά όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος? Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box App. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG.
9: Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
9: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: μέχρι η αντιπολίτευση να βρει την πολιτική της πηξίδα και να αρθρώσει μια πιστική εναλλακτική πρόταση για κυβέρνηση, η κυβέρνηση θα συνεχίζει να κινεί το σωτικό της πεδίο με την αντιπολίτευση να αδυνατεί να ανταποκριθεί στο θεσμικό της ρόλο. Και τελικά, ποιος ήταν ο λόγος για τόσο ανακάτεμα της τράπουλας? Δεν ήταν όλο αυτό ένα πολιτικό χάσιμο χρόνου, όταν το πραγματικό ζητούμενο είναι μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση? Μας γράφει ο Γιώργος Σολδάτος, περιγράφοντας εν πωλή στο τι συμβαίνει στην κεντροαριστερά.
1: Εντάξει, βέβαια το ανακάτεμα της τράπουλας ήρθε μόνο του το 23, όταν η κυβέρνηση παίρνει 41 και η αντιπολίτευση παίρνει 17. Εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Αλλά φτάσαμε στα ίδια, αυτό νομίζω θέλει να πει.
1: Ναι, φτάσαμε στα ίδια. Γιατί αν όντως ανεβαίνει το Πασόκ, πάει 13-14 και έχει μείνει ο Τσίπρας στο 16, πάλι έχει μια αντιπολίτευση, έχει 1,5 διπολισμό, ξέρω εγώ.
0: Είναι, και τα ίδια πρόσωπα στην ουσία να αναμετρούνται σε άλλη μια κάλπη.
1: Ο Σωτήρης αναφέρεται σε αυτό το στοιχείο που αναφέρθηκε η κυρία Αξιόγλου. Όντως υπήρχε σε μετρήσει ότι 70% θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Απλώς λέει εκεί πέρα πρέπει να διαβάζουμε τα νούμερα, γιατί υπάρχει το 85% που δεν θέλει Πασόκ και Ελλάς. Υπάρχει και το ένα μεγάλο ποσοστό που δεν θεωρεί ότι ο Ανδρουλάκης είναι πρωθυπουργήσιμος. Και όντως είναι πολύ χαμηλά, γιατί βλέπεις να είναι στο 30% ο Μητσοτάκης, 15-16% ο Τσίπρας και μετά όλοι οι άλλοι είναι 5-6-7% δεν έχουν εικόνα πρωθυπουργήσιμη. Oh, he said, are you American?
0: Won't you walk up and down on my spine? Εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο που λέει η Ελλάς δεν είναι σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, είναι ριζικά αριστερό και ας μην το λένε. Είναι αντίστοιχο της Λίνκ και της Γερμανίας, ευρωσκεπτικισμός, παροχημένες νοοτροπίες, απεσμένα αυτοπατώματα.
1: Ναι, και εγώ θα διαφωνήσω με το Στέλιο.
0: Εγώ πιστεύω ότι προσπαθεί να γίνει όσο πιο κεντρό γίνεται, ναι, κάνοντάς το σιγά σιγά για να κλέψει και ό,τι μπορεί από την αριστερά.
1: Κοίταξε, το πήγε μεθοδικά. Ξεκίνησε μιλώντας αρκετά αριστερά. Πήρε το αριστερό κοινό που το αναλογεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να μαζέψει κι άλλο. Ενδεχομένως πιστεύει ότι μπορεί να τσιμπήσει λίγο ακόμα από ΣΥΡΙΖΑ, από Νέα Αριστερά, από Μέρα 25, από Πλεύση Ελευθερίας, αλλά εκεί είναι τσιμπολογήματα, έτσι. Είναι τσιμπολογήματα, δεν έχει κάτι. Και τώρα προσπαθεί να πατήσει προς το κέντρο που πάντα ήταν η δύσκολη εξίσωση για τον Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί κάποιοι του τραβούσαν και το μανίκι όταν ήθελε να το κάνει. Τώρα δεν υπάρχει κανένα να το τραβήξει το μανίκι.
1: Ποτέ, σε καμία περίπτωση.
0: Ξεφορτώθηκε τον Πολάκη, ξεφορτώθηκε Σκουρλέτη, Φίλ.
1: Είναι αριστερά που έφυγε.
0: Okay, ναι. Άρα θα προσπαθήσει να πάει προς το κέντρο. Τώρα το ότι δεν πήθη κανέναν μάλλον είναι πρόβλημα της ιστορίας του και του χαρακτήρα του.
1: Φαντάζεσαι σε κάποια φάση σύντομα τον επόμενο μήνα να διαβάσουμε ότι δημιουργήθηκε τάση μέσα στην Ελλάς?
0: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Από τα παλιά, συνιστόσα. Πώς υπάρχει στο Πασόκο που μου πει η συνιστόσα Κασελάκη που πηγαίνουν όλο και ένα. Περιμένουμε τώρα τη Μυρτό Κοροβέση, έτσι. Την πρώην αντιπρόεδρο του Κασελάκη να πάει στο Πασόκο.
0: Εντάξει, υπέροχο είναι όλο αυτό που ζούμε.
1: Δεν τον ανέφερα τυχαία το Στέφανο Κασελάκη.
0: Για πες.
1: Έχω μια πολύ ωραία πολιτική δήλωση που δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, ποιοι είναι η κλασική πολιτική και η μη κλασική πολιτική. Πάμε να τον ακούσουμε και πέρα μου το αναλύσεις εσύ.
2: Πλέον δεν έχω πολλά παρεδώσει με τους κλασικούς πολιτικούς που δυστυχώς έχουν υπάρξει, έχουν μονοπολίσει σχεδόν το στυλ της πολιτικής και την κουλτούρα της πολιτικής της χώρας μας. Όταν ήμουν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς είχα πολύ μεγάλη επαφή. Τώρα με τους δημοκράτες χτίζουμε κάτι εντελώς φρέσκο, άρα προτιμώ να συναναστρέφομαι με πολίτες που θέλουν να συνεισφέρουν παρά πολιτικούς.
0: Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν φαίνεται να είναι πολλοί πολίτες που θέλουν να συνομιλήσουν με τον κύριο Κασελάκη και τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Να ακολουθήσουν το κόμμα του.
1: Αλλά όμως πρόσεξε ποιο είναι το πρόβλημα τώρα με βάση αυτό που είπες. Άμα δεν μιλάει με τους κλασικούς πολιτικούς, από ό,τι φαίνεται δεν μιλάει και με πολλούς πολίτες, με ποιους μιλάει? Γιατί και στελέχη δεν βλέπω να το έχουν μείνει.
0: Ναι. Προσπαθεί να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο στην επικαιρότητα ο κ. Κασελάκης. Εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά με αυτά τα δεδομένα δεν είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κατέβει σε εκλογές.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει το εγώ του, δεν θα το επιστρέψει να μην κατέβει σε εκλογές. Τώρα, αν μου πει να κατέβει για να πάρει 0,4, είναι και αυτό θέμα.
0: Καταρχάς, αλλά θέλει πολλά λεφτά που δεν ξέρω πώς θα σκορπιστούν. Δεύτερον, αν δεν μιλάς με πολιτικούς, δεν έχεις ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα που πιστεύω ότι ο κ. Κασελάκης Εντάξει, έκανε το κομμάτι του με το ΣΥΡΙΖΑ 1,5 χρόνο. Μας έδωσε και εμάς πολύ υλικό, περάσαμε ωραία. Αλλά δεν νομίζω.
1: Εσείς περάσατε ωραία. Αυτοί που τρέχανε δεν πέρασαν ωραία, Γιάννη μου.
0: Εντάξει.
1: Να μην σου θυμίσω Σπέτσες κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Συγγνώμη κιόλας, θα πας. Μακάρι να κάνει και ο Μητσοτάκης στη Χίο, όχι στην κοινοβουλία, όχι στις Σπέτσες, ακόμη καλύτερα.
1: Στα Χανιά
0: και, και να πάμε στη Χίο για να καλύψουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή πήγανε σε νησί και διαμαρτυρηθήκανε. Στη Βουλή είναι καλύτερα.
1: Εντάξει, δεν περάσαν τόσο καλά.
0: Υπάρχει αυτό που λέγεται αχαριστία.
1: Εντάξει, άμα το βλέπεις αχαριστία, αχαριστία. Αλλά τώρα βάζει ιδέα να πάει να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα στα Χανιά.
0: Ας πάει και
1: στο βουνό. Στο βουνό είναι επικίνδυνο.
0: Ακόμη καλύτερο όμως στο βουνό τώρα που μένει χειμώνα.
1: Ναι, τώρα όχι, τώρα είναι για βουνό. Αν πάει προς καλοκαίρι ή Χανιά. Αυτό βέβαια που χρειαζόμαστε, Γιάννη, είναι ακόμα ένα κόμμα.
0: Γιατί δεν έχουμε επιλογές.
1: Δεν έχουμε επιλογές, ρε εσύ. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα έχει πολλά νέα κόμματα. Θέλουμε ακόμα ένα.
0: Ποιος ετοιμάζεται, Αντώνη?
1: Λέω, διαβάζω κάτι για αντάρτες της Καριστιανού που οργανώνονται. Λες να ισχύει.
0: Ο κύριος Αυγερινός δεν του πήγε καλά με την κυρία Καριστιανού να κάνει δικό του κόμμα.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχουν φύγει τόσοι πολλοί που λογικό είναι να σκεφτούν, θα κάνουμε κόμμα κι εμείς.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί να μην εμπιστευτεί σε ένα κόμμα στο οποίο θα είναι ο Θανάσης Αυγερινός, ο ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης ή τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου και ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Πες μου, για ποιο λόγο να μην εμπιστευτεί σε ένα τέτοιο κόμμα.
1: Αυτή θα είναι κάτι σαν τον Σαμαρά που θέλει να χτυπήσει τον Μητσοτάκη, αυτοί θέλουν να χτυπήσουν Καριστιανού.
0: Δεν μπορώ να.
1: Ο Σαμαράς να κόψει την αυτοδυναμία από το Μητσοτάκη, αυτοί να κόψουν την είσοδο της Καριστιανού στη Βουλή.
0: Διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ, νομίζω ότι είναι από το Βήμα το ρεπορτάζ αυτό. Όχι, νομίζω είναι από το Βήμα. Ότι σύμφωνα με πρόσωπο που συμμετέχουν στην προσπάθεια, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Με το νέα φορέα να αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά το αργότερο έως το Δεκέμβριο, Αντώνη.
1: Ποιο θα είναι το πρόσημο του, το ιδεολογικό?
0: Πού πάει, πάει κάπου το μυαλό σου?
1: Όχι, δεν θέλει να πάει το μυαλό μου.
0: Πάντως, με ανάρτηση που έκαναν, το πρώτο θέμα που έβαζαν είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει από τις ΗΠΑ να φύγει η Γκυλφόη.
1: Μάλιστα.
0: Τυχαίο?
1: Όχι, καθόλου. Αυτά και σήμερα από εμάς. Είναι πυκνή η επικαιρότητα. Να προσέχετε λίγο, γιατί κάτι ακούσαμε για βροχές και δυνατούς.
0: Βροχές, ισχυρή άνεμη.
1: Ισχυρή άνεμη το βράδυ.
0: Ανεβάστε τις τέντες.
1: Ανεβάστε τις τέντες. Όπου και αν πάτε να προσέχετε. Αύριο στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ, στον Εξώστη.
0: Αντώνης Ατζολέτος
1: και Γιάννης Καντέλης.
0: Και ακολουθούν αμέσως μετά στο Sky 100,3 που παραμένει συντονισμένοι ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Να δω αν είναι Νίκας. Να δω αν είναι.
3: Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 11.
3: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Στο μικρόφωνο η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου οι εορτασμοί του Αγίου Γερασίμου. Η επίσκεψη πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση του Μητροπολίτη Κεφαλινίας Δημητρίου, εκπληρώνοντας μια προσωπική του επιθυμία. Την παραμονή της γιορτής στις 19 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος θα ανακηρυχθεί επίτιμος Δημότης Αργοστολίου. Στις εκδηλώσεις αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης αρκετοί αρχιερείς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος, ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας Παΐσιος και ο Επίσκοπος Στρατονικίας Στέφανος. Επισόδιο σημειώθηκε την 5η 8 Οκτωβρίου στη γραμμή Αργοστόλου Λιξούρη όταν νεαρός άνδρας διαπληκτίστηκε με μέλος του πληρώματος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιχείρησε να τον χτυπήσει με γυάλινο μπουκάλι. Στο σημείο κλήθηκε το λιμενικό, ενώ μετά τον κατάπλου του πλοίου, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε και στους λιμενικούς. Οι αρμόδιες αρχές επενέβησαν για τη διαχείριση του περιστατικού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην περιοχή της Σάμουσας στην Κεφαλονιά όταν αγροτικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε κατελήγοντας με την οροφή στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η 4η συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Αργοστολίου. Συνολικά 23 παραβάσεις για τη μη χρήση προστατευτικού κράνους βεβαιώθηκαν στην Κεφαλονιά από τις 5 έως και τις 11 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων της αστυνομίας. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 580 έλεγχοι στα νησιά του Ιωνίου και βεβαιώθηκαν 161 παραβάσεις. Σε επιφυλακή τίθεται η Κεφαλονιά για σήμερα καθώς η ΕΜΗ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιωνίου έως αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατά τις μετακινήσεις. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να λάβουν μέτρα προφύλαξης και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Συνιστάται και αυξημένη προσοχή και συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσω των ανακοινώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
3: Κόσμος 96,5. Και τώρα Κόσμος Magazine, το ενημερωτικό μαγαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.

0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όσο καλή μπορεί να είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες.
1: Οι συνθήκες δεν είναι οι βροχερές. Οι συνθήκες είναι οι 3η και 13η. Αυτές είναι οι συνθήκες.
0: Α, είναι και μάλιστα.
1: Ναι.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Η ταυτότητα της ημέρας.
1: Λοιπόν, ναι, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Είναι η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.
0: Oh.
1: Και η ημέρα της ΔΕΗ.
0: Της ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Η
1: 13η Οκτωβρίου καθιερώθηκε από το 2016 ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής και αντικατέστησε την αργία της 6ης Δεκεμβρίου, ημέρα της εορτής του Αγίου Νικολάου, που δεν είχε κανένα συμβολισμό για την επιχείρηση. Η μάχη, για να τα λέμε και όλα δηλαδή, η μάχη της ηλεκτρικής έγινε 12 και 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν οι αποχωρούντες από την Ελλάδα οι Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου, που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Γι' αυτό δηλαδή. Λοιπόν, το 1000... Ναι, βλέπω, ο Δημήτρης Αλοΐζος έχει πραγματικά... Το παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που σας διάβασα.
0: Είδα πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν, το 1307 έφτασαν σήμερα με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Οι καθολικοί έχουν την Παρασκευή και 13, οι Ορθόδοξοι την 3η και 13.
0: Μάλιστα. Είπαμε να βάλουμε το Σταυρίδι, αλλά το ξεχάσαμε.
1: Όχι, καλύτερα. Όχι, είχα και, την, και τη Βέμπο.
0: Μάλιστα.
1: Σαν ξημερώνει 13, δεν ναι. Βγαίνω από το σπίτι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1905 σαν σήμερα ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, στο οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ, δηλαδή τα εργατικά συμβούλια, που πρόβαλαν ως αιτήματα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Το 1923 σαν σήμερα η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κηρύσσει την Άγκυρα πρωτεύουσα της χώρας αντί της Κωνσταντινούπολης. Το 1972 έχουμε μία ιστορία η οποία έμελε να γίνει και ταινία,
0: ναι.
1: Η οποία ταινία είναι πραγματικά τρομερή, αν κάτσει κάποιος και τη δει, ειλικρινά σας το λέω, την έχω παρακολουθήσει εννοείται.
0: Ναι.
1: Το 1972 ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μία ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Σάνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Η απίστευτη ιστορία τους θα μεταφερθεί 2 φορές παρακαλώ στη μεγάλη οθόνη. Όχι μία.
0: Το θυμάμαι σαν γεγονός, δεν έχω δει την ταινία, ναι. Δεν θα το άντεχα δηλαδή να το δω. Αλλά σαν γεγονός το θυμάμαι.
1: Ναι, που... υπήρχε αυτό πράγματι. Έφαγαν όσους βέβαια είχαν αποβιώσει, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, κατέφυγαν σε αυτό.
0: Πού φτάνει ο άνθρωπος για να επιβιώσει.
1: Είναι το ένστικτο της επιβίωσης. Το πιο δυνατό ένστικτο νομίζω του ανθρώπου. Το 1993 σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του.

0: στην Ευρωζώνη. Είχε ακουστεί πάρα πολύ αυτό τότε, έτσι, ότι θα επιστρέφαμε στη δραχμή και ότι είχαν γίνει τέτοιες συζητήσεις. Την ίδια χρονιά, 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Σαν σήμερα το 1925 γεννιέται η Μάργαρετ Θάτσερ, το γένος Ρόμπερτς, η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία, η οποία διατέλεσε πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας για 11 ολόκληρα χρόνια, από το 79 έως το 90. Έχω να σας πω ότι αν βλέπετε αυτή τη στιγμή τους οπαδούς των αγγλικών ομάδων να κάθονται σαν άνθρωποι στα γήπεδα, αυτό οφείλεται κυρίως στη Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Είχε αλλάξει τα φώτα.
0: Είχε σταματήσει τα πάντα μέχρι να συμμορφωθούν. Λοιπόν, το 1934, σαν σήμερα, γεννιέται και η Νάνα Μούσχουρη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. Ενώ το 1941, σαν σήμερα, γεννιέται και ο Πολ Σάιμον. Είναι ο Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος αρχικά ήταν μέλος του ντουέτου, ήταν οι δύο τους μαζί τραγούδουσαν, Σάιμον και Γκαρφάνκελ, ο οποίος στη συνέχεια όμως ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέρα. Λοιπόν, το 1904 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, έτσι, ο στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα Παύλος Μελάς, το Γιάννος Βουτσινά. Όχι, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, έτσι. Βέβαια. Πρέπει να παίρνουμε και εμείς λίγο από αυτόν τον Μακεδονομάχο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, ο οποίος θα είναι χάλια.
1: Να το πάμε.
0: Λοιπόν, βροχές, καταιγίδες, βροχές και μετά ηλιοφάνεια. Αύριο δηλαδή ηλιοφάνεια. Με λίγα, πολύ λίγα σύννεφα. Είναι για να στεγνώσουν όλα. Έτσι θα είναι και η Πέμπτη και λίγο η Παρασκευή. Τουλάχιστον αυτά λένε το Σάββατο. Θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Λοιπόν, αν την Κυριακή ο καιρός είναι καλός, εγώ θα πάω για μπάνιο.
1: Να πας.
0: Όχο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα είναι το πικ της. Και γι' αυτό, και αυτό επειδή μέχρι και αυτή την ώρα έχουμε νοτιοδυτικούς ανέμους, σε λίγο γυρνάνε, είναι βορειοδυτικοί. Εγώ νομίζω ότι ήδη έχουν γυρίσει σε βορειοδυτικούς, γιατί έβλεπα την κατεύθυνση των, από τα σύννεφα που ερχόταν, έρχονται από βορειοδυτικά. Λοιπόν, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 5, τοπικά 6 μποφόρ. Θα σας διαβάσουμε το μεταξύ σε λίγο και το δελτίο που υπάρχει της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, γιατί βρισκόμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό.
1: Από το λιμεναρχείο, ναι.
0: Και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 17,9.
1: Μάλιστα.
0: Καρλής Διονύσιος, Τατσάκη Παναγιώτα, Καρλής Θεόδωρος για το Αργοστόλι, Γεράσιμος Φλαμπουράρης για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντά μας φαρμακεία.
2: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
0: Να πάμε κατευθείαν στην πορτοκαλί προειδοποίηση και μετά πηγαίνουμε στα υπόλοιπα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είμαστε σε επιφυλακή για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Η Κεφαλονιά είναι σε επιφυλακή, έτσι. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, θα υπάρξουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, λένε, σε όλα. Εκτός από την Κέρκυρα.
1: Α, εκεί δεν θα έχουν.
0: Όχι, είναι πιο κάτω, από Λευκάδα. Μάλιστα. Και κάτω. Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να είναι έντονα, ενώ οι καταιγίδες είναι πιθανό να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Η εξέλιξη αυτή, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στις μετακινήσεις και στις περιοχές που είναι ευάλωτες σε συσσόρευση υδάτων. Ξέρουμε ποιες είναι αυτές. Τις έχουμε δει. Λοιπόν, η Κεφαλονιά βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας σήμερα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται ήδη από τις πρωινές ώρες, αλλά έως και αργά το απόγευμα.
1: Και να πούμε ότι αυτό θα είναι σε όλο το νησί.
0: Ναι, είναι, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, η διευκρίνηση είναι ότι είναι σε όλη την Κεφαλονιά θα υπάρξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

0: εμένα. Και να πάμε σε ένα επεισόδιο που έγινε στο ferry boat το Αργοστόλι Λιξούρι.
1: Έχει κάποιες μέρες βέβαια το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά τώρα έγινε γνωστό.
0: Ναι, επειδή είμαι μέλος του πληρώματος, αλλά και στους λιμενικούς. Ένα δυσάρεστο περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου, στην ακτοπλοϊκή διαδρομή Αργοστόλι Λιξούρι, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, νεαρός άνδρας διαπληκτίστηκε με μέλος του πληρώματος του ferry boat για άγνωστο λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να πλήξει το μέλος του πληρώματος με γυάλινο μπουκάλι.
1: Να δώσω κάποιες περισσότερες πληροφορίες, γιατί τυχαίνει. Λοιπόν, αυτό που είναι γνωστό είναι ότι έσπασε ένα μπουκάλι.
0: Α, το έσπασε κιόλας, όχι.
1: Και άρχισε να τους πετάει τα γυαλιά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους επιτέθηκε με το μπουκάλι, έτσι. Άρχισε να πετάει τα γυαλιά από το συγκεκριμένο σπασμένο μπουκάλι.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό σαν πληροφορία. Κάτι δεύτερο που υπάρχει σαν πληροφορία είναι το γεγονός ότι ο ίδιος τουλάχιστον έχει ισχυριστεί ότι τον κορόιδευαν και κατέφυγε σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά του δόθηκε και εντολή για διενέργεια ψυχιατρικής αξιολόγησής του.
1: Ναι, γιατί θεωρούν ότι ίσως αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν τέτοια ώστε...
0: Μάλιστα.
1: Ναι, χρειαζόταν δηλαδή.
0: Μάλιστα. Και πάμε στο γνωστό δελτίο των τροχονομικών παραβάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς κράνος στους δρόμους των Ιωνίων νήσων, 23 παραβάσεις στην Κεφαλονιά και 161 συνολικά. Βέβαια είναι σε ισχύ η μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους στα νησιά του Ιωνίου από τις αστυνομικές δυνάμεις των Ιωνίων νήσων.
1: Ναι.
0: Οι έλεγχοι συνεχίζονται και είχαμε από τις 5 έως και τις 11 Οκτωβρίου 580 ελέγχους και βεβαιώθηκαν 161 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 57 στη Ζάκυρθο, 55 στην Κέρκυρα, 26 στη Λευκάδα και 23 στην Κεφαλονιά. Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 139 οδηγούς, εκ των οποίων 82 σε δίκυκλα, 44 σε πατίνια και 13 σε γουρούνες.
1: Ναι.
0: Και 22 επίσης επιβάτες. Λοιπόν, το πρόστιμο, θα το ξαναεπαναλάβουμε, είναι 350 ευρώ. Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό του δικύκλου. Οι ίδιες σκυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
2: Καλά τώρα, εντάξει.
0: 350 ευρώ πρόστιμο και για τον επιβάτη του δικύκλου και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό πατινιού.
2: Ναι.
0: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις υποτροπής οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά. Και η ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Ιωνίων νήσων διευκρινίζει ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φοράτε αυτά τα κράνη που είναι για τα ποδήλατα και που δεν προσφέρουν καμία προστασία. Εσείς για τις μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια πρέπει να φοράτε πιστοποιημένο κράνος. Και βέβαια οι έλεγχοι θα γίνονται καθημερινοί, δεν σταματάνε. Τώρα, όσοι θέλετε να πληρώνετε, όσοι θέλετε να υφίσταστε τις κυρώσεις, κάντε του κεφαλιού σας. Αλλά κάνοντας του κεφαλιού σας, μπορεί να το χάσετε κιόλας το κεφάλι σας.
1: Αυτό σας πρέπει λέει. Να πληρώσετε.
0: Αυτό σας λέει. Όχι, λέω να χάσετε το κεφάλι σας, μπορεί να πάτε τη ζημιά δηλαδή.
1: Ναι, εγώ λέω στην καλύτερη περίπτωση να γλιτώσουν, να πληρώσουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας έρχεται, θα γίνει και επίτιμος δημότης και μας έρχεται.
0: Κι άλλος.
1: Τι κι άλλος.
0: Α, ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, γιατί μας ήρθε πρόεδρος. Τώρα θα μας έρθει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με λαμπρότητα και την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αναμένεται να εορταστεί φέτος την Τρίτη που μας έρχεται, σε μια εβδομάδα ακριβώς, ο Άγιος Γεράσιμος. Ο Πρόεδρος θα τιμήσει για πρώτη φορά με την παρουσία του τις εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο προστάτη του νησιού, δίνοντας ξεχωριστή σημασία σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Η επίσκεψη αποτελεί εκπλήρωση μιας προσωπικής επιθυμίας του Μητροπολίτη Κεφαλινίας Δημητρίου. Τους δύο άνδρες συνδέει γνωριμία πολλών ετών από την εποχή, βεβαίως, που ο Μητροπολίτης υπηρετούσε στο... υπηρετούσε ως καθηγητής στη σχολή Βελάς των Ιωαννίνων.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Από τότε, και ο Κωνσταντίνος Τασούλας τότε ήταν βουλευτής της περιοχής.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αυτή η παλιά γνωριμία έχει δώσει, έτσι όπως καταλαβαίνετε, την έδωσε μάλλον την ιδιαίτερη, έτσι, πώς να το πω, έγινε, ήταν πιο εύκολο μάλλον να αποδεχθεί ο πρόεδρος τη συγκεκριμένη πρόσκληση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εντωμεταξύ, αυτό είχε αποφασιστεί από τις 26 Φεβρουαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή, έχει περάσει αρκετό καιρό. Δεν μας έρχεται το καλοκαίρι, μας έρχεται τώρα. Να πούμε λοιπόν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πολύ πρόσφατα αποφάσισε την ανακήρυξη του Κωνσταντίνου Τασούλα σε επίτιμο δημότη. Το ξέρετε, η τελετή απονομής του τίτλου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Θα γίνει στις 6 ώρα στο θέατρο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κακά τα ψέματα. Μία ημέρα πριν τον εορτασμό θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε όμως και πολλούς Μητροπολίτες.
0: Αχα.
1: Βεβαίως. Θα έρθουν, γιατί κάνω την παρένθεση εδώ. Αυτή είναι η επίσημη και μεγάλη εορτή του Αγίου Γερασίμου.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία αυτή η μέρα γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων.
0: Μάλιστα.
1: Του. Η κοίμησή του είναι 16 Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα μας έρθουν ο Μητροπολίτης Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Δαμασκηνός. Από πάνω πάλι ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεος, Τραϊανουπόλεος και Σαμοθράκης Άνθιμος. Ο συμπατριώτης μας Μητροπολίτης Λέρου Καλύμνου και Αστυπάλαιας Παΐσιος, όπου όσοι τον έχουν γνωρίσει τον έχουν λατρέψει,
0: ναι,
1: έχω να σας πω πραγματικά, καθώς και ο επίσκοπος Στρατονικίας Στέφανος.
0: Μάλιστα.
1: Μας έρχονται λοιπόν
0: τέσσερις.
1: Ναι, τρεις μητροπολίτες, ένας επίσκοπος. Τρεις μητροπολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, όπως καταλαβαίνετε, θα αποτελέσει έτσι και το επίκεντρο της μεγάλης γιορτής. Θα υποδεχθεί όλους τους ανθρώπους του νησιού και τους προσκυνητές. Και με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των προσκεκλημένων αρχιερέων, ο φετινός εορτασμός, όπως καταλαβαίνετε, αποκτά μια ιδιαίτερη επισημότητα. Και είναι ακόμα έτσι μεγαλύτερη η εορτή. Πάντως, νομίζω ότι πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει μεγάλη επισημότητα.
1: Καλά, πέρα από την επισημότητα, η γιορτή από μόνη της είναι πάντα έτσι κάτι το πάρα πολύ ωραίο. Πάντως θέλω να πω στον κόσμο που ακούει, εάν κάνετε την οποιαδήποτε προσπάθεια για να πάτε να προσκυνήσετε το βράδυ, την παραμονή δηλαδή, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μάλλον θα αποτύχετε.
0: Γιατί?
1: Γιατί επειδή τον Οκτώβριο ο εορτασμός είναι μίας ημέρας, δηλαδή το καλοκαίρι έχουμε και το 15 Αυγούστου, έχουμε και τις 16 Αυγούστου, ναι, που ο κόσμος μπορεί πολύ περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, όσες φορές έχω πάει, βράδυ 19 Οκτωβρίου, ο απόλυτος χαμός απ' έξω.
0: Από κόσμο.
1: Από κόσμο που περιμένει να μπει μέσα να προσκυνήσει.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο, να σας το πω έτσι. Αν πάλι έχετε την υπομονή, μπορείτε να το κάνετε.
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν πήραμε απάντηση από τον κύριο Γρηγορόπουλο.
1: Α, για το τι ακριβώς είχε γίνει με το συμβάν το συγκεκριμένο.
0: Με τους προσκυνητές από την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Ακόμα περιμένουμε την απάντηση. Και για να μην την έχουμε, μάλλον θα είχε δίκιο ο...
1: Σίγουρα κάτι έγινε. Ναι, τώρα δεν
0: θα
1: νομίζω...
0: είχε δίκιο ο προσκυνητής που μας είχε πάρει τηλέφωνο.
1: Προφανώς, γιατί δεν νομίζω και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή από μόνος του να, να επινόησε κάτι τέτοιο.
0: Γιατί
1: προφανώς.
0: Η κατηγορία ήταν βαριά, δεν ήταν απλή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο να, έρχονται, να ξέρεις ότι οι προσκυνητές έρχονται από μακριά. Δεν έρχονται από εδώ, έρχονται από την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Είναι γκρουπ που ήρθαν ακριβώς να προσκυνήσουν και με αυτόν τον τρόπο να μην τους συμπεριφέρεται σωστά η αστυνομία.
1: Ξέρω,
0: γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα του ανθρώπου.
1: Όλα περίεργα μου φαίνονται.
0: Δεν μας πρόχνανε, μας κάνανε, μας διάχνανε, δεν μας άφησαν να πάμε, δεν μπόρεσε να κοινωνήσει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν από τις 8 η ώρα εκεί, μπήκε μέσα στις 11.30 και έχασε την κοινωνία, την Αγία Κοινωνία. Και αυτό λέει λόγω του ότι οι αστυνομικοί δεν επέτρεπαν, ενώ η εκκλησία ήταν άδεια.
1: Τέλος πάντων, πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γρηγορόπουλο
0: και
1: να μας δώσει απαντήσεις.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: πρέπει
0: αυτά.
1: Να πάμε σε διάλειμμα, ναι. Γιατί έχουμε και καλεσμένοι.
0: Ναι, να πάμε, να πάμε.
3: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
5: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας ενημερώσαμε
1: την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα υπήρχαν κάποιες πολύ ωραίες συναντήσεις ανάμεσα σε Σουηδούς και Ινδούς και Κεφαλονίτες παραγωγούς σε πρώτη φάση και μετά με Κερκυραίους παραγωγούς. Μέχρι τις 9, από 6 έως 9 του μηνός βρισκόντουσαν στην Κεφαλονιά Σουηδοί και Ινδοί για να κάνουν συναντήσεις business to business. Ήταν αγοραστές από τη Σουηδία. Ναι, της B2B. Λοιπόν, από 6 έως 9 ήταν σε εμάς, από 9 έως 12 βρέθηκαν στην Κέρκυρα. Εντάξει, στόχος βεβαίως ήταν να έχουν τέτοιες συναντήσεις, να δούνε δηλαδή πώς μπορούν να υπάρξουν εμπορικές αλλά και εξαγωγικές προοπτικές για τα τοπικά μας προϊόντα.
0: Πανταχού παρούσα η αντιπεριφερειάρχης
1: επιχειρηματικότητας και απόδημου ελληνισμού, η κυρία Ελένη Παπαναστασάτου, την οποία την έχουμε κιόλας στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι η εκλεκτή καλεσμένη που σας είπαμε ότι θα έχουμε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Θέλουμε να μας πείτε για αυτές τις πολύ ωραίες, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συναντήσεις που υπήρξαν ανάμεσα και στους αγοραστές αλλά και στους δικούς μας εδώ.
0: Και να κάνουμε και μια αποτίμηση το τι έγινε σε αυτές τις επιστήμες.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Βεβαίως. Μόλις χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αυτή αποστολή, όπως την περιγράψατε προηγουμένως, όπου επισκέφθηκαν την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα από τις 6 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου οι επιχειρηματίες Ινδοί και Σουηδοί, εισαγωγή στις χώρες τους, οι οποίοι ήρθαν εδώ για να πραγματοποιήσουν κάποιες συναντήσεις, για να γνωρίσουν κοντά και τα προϊόντα μας, αλλά και τους παραγωγικούς φορείς σε κρασί, τυρί, μέλι, λάδι. Κάνανε κάποιες πολύ σημαντικές συναντήσεις. Κάποιες από αυτές έφεραν αποτέλεσμα, κάποιες προσβλέπουμε στο μέλλον ότι θα ενισχυθεί αυτή η σχέση και θα έχουν αποτέλεσμα στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι μια πρώτη πρωτοβουλία της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, μια πρώτη πρωτοβουλία εξωστρέφειας, προκειμένου να έχουμε μια μεγαλύτερη, μάλλον σημαντικότερη αποτελεσματικότητα σε αυτή τη δράση και όχι μόνο να πηγαίνουμε εμείς στις εκθέσεις και να περιμένουμε τους αγοραστές να επισκεφθούν το περίπτερό μας, αλλά εμείς κάναμε πιο στοχευμένες συναντήσεις, πιο στοχευμένες συζητήσεις, προκειμένου να έχει πιο άμεσο αποτέλεσμα και να είναι και πιο κοντά στις δυνατότητες των επιχειρήσεών μας.
0: Πώς προέκυψε αυτή η επίσκεψη και αυτή η συνεργασία, κυρία Παπαναστασάτου?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οτιδήποτε κάνουμε στο κομμάτι της εξωστρέφειας, την οποία εδώ και 1,5 χρόνο είμαι υπεύθυνη εξωστρέφειας της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία συνεργασία μας δίνει την κατεύθυνση προς τα που πρέπει να κινηθούμε κάθε φορά και τι δυνατότητες έχει τόσο το Υπουργείο όσο και η εθνική μας εξαγωγή. Συνομιλώντας λοιπόν τόσο με το Υπουργείο αλλά και με κάποιους άλλους φορείς εκτός περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, αντιλήφθηκα ότι κάποιες δράσεις έχουν πολύ μεγάλο αποτέλεσμα σε άλλες περιφέρειες και τις οποίες τις διοργανώνουν εδώ και χρόνια. Ναι. Μία εξ αυτών ήταν και αυτή η επιχειρηματική αποστολή που για πρώτη φορά εμείς προσπαθήσαμε να πραγματοποιήσουμε στην περιφέρειά μας και θεωρώ ότι είχε τουλάχιστον για πρώτη φορά πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Έχοντας λοιπόν αυτές τις επαφές με άλλες περιφέρειες αλλά και με το Υπουργείο Εξωτερικών, αντιληφθήκαμε και πάντα σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς φορείς, το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν δική μου μόνο απόφαση, όπως πάντα κάνω εγώ, ποτέ δεν παίρνω δική μου απόφαση μονομερώς, πάντα έχουμε σε συνεργασία με τα επιμελητήρια με τις οποίες έχουμε μια άψογη συνεργασία, αλλά και με τις επιχειρήσεις μας, προκειμένου να αντιληφθούμε τις ανάγκες τους και τις δυνατότητές τους και μετά αποφασίζουμε συνολικά για ποια δράση θα πρέπει να υλοποιήσουμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή την πληροφορία τόσο από τις άλλες περιφέρειες όσο και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση που θεωρήσαμε, όπως είναι ας πούμε στην Ανατολική Μακεδονία, στην Κρήτη, στην Αττική, στην περιφέρεια Αττικής που το κάνουν εδώ και χρόνια, έχει ένα άμεσο και πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αποφασίσαμε λοιπόν να το πραγματοποιήσουμε στην περιφέρειά μας. Αυτή η δράση, να σας πω ότι τη δουλεύω εδώ και ένα χρόνο. περίπου, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν μία δράση και πολλές μέρες, αλλά περιελάμβανε και πάρα πολλές δράσεις. Θα σας αναλύσω αναλυτικά μέρα-μέρα τι κάναμε για να καταλάβατε πόσο σημαντική ήταν και πόσο πλούσια στις δράσεις που περιελάμβανε.
1: Και να κάνω μία παρένθεση εδώ και να πω ότι όχι μόνο αυτό, απλά υπήρχε και η προετοιμασία, διότι αν δεν κάνω λάθος είχε γίνει και κάποια έκθεση και είχαν έρθει εκεί για να... η Σουηδία.
2: Ακριβώς. Πέρυσι το Νοέμβριο πραγματοποίησαμε την πρώτη έκθεση εξωστρέφειας στο εξωτερικό, στη Σουηδία, στο Μάλμε συγκεκριμένα, όπου εκεί επισκέφθηκαν το περίπτερό μας σε διάφοροι εισαγωγείς και επιχειρηματίες Σουηδοί και έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας. Πρέπει να σας πω ότι και εκεί, ακόμα δηλαδή και στο περίπτερο, πραγματοποίησαν και κάποιες συμφωνίες, συνεργασίες για τα προϊόντα μας, για λάδι κατά κύριον λόγο. Από εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι οι Σουηδοί, και με αυτό εξέφρασαν βέβαια, ότι ενδιαφέρονται πολύ για τα προϊόντα μας, τα οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή τους ήταν άγνωστα. Ναι, μεν γνώριζαν τη σημαντικότητα και το πόσο σπουδαία είναι και πόσο premium είναι τα προϊόντα που παράγει η περιφέρεια Ιωνισσών στα νησιά μας, αλλά δεν είχαν μπορέσει να έρθουν σε επαφή και σε κάποια συνεργασία. Έχοντας λοιπόν αυτή την πληροφορία τόσο από την έκθεση που πραγματοποιήσαμε στη Σουηδία πέρυσι το Νοέμβριο, αλλά έχοντας συνολικά και όλες τις πληροφορίες που σας περιέγραψα νωρίτερα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση και να φέρουμε τους ίδιους επιχειρηματίες στα νησιά μας, όπως και κάναμε. Η δράση λοιπόν αυτή, η επιχειρηματική αποστολή, περιελάμβανε επίσκεψη σε παραγωγικές μονάδες. Πρέπει να σας πω την πρώτη μέρα που επισκεφθήκαμε το ελαιοτριβείο της κυρίας Γαλιατσάτου, το Λιόχαρης, το εινοπείο του κύριου, το εινοπείο Τζεντιλίνη και το εινοπείο Πετρακόπουλος, όπου εκεί γνώρισαν από κοντά το πώς φτάνει η ελιά στο ελαιοτριβείο ή το σταφύλι στο εινοπείο αντίστοιχα και πώς παράγεται και πώς φτάνει το κάθε προϊόν στα ράφια. Αυτό πρέπει να σας πω ότι τους εντυπωσίασε, έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλη τη διαδικασία παραγωγής, αλλά επίσης τους επισκέφθηκαν τόσο και ελαιώνες, αλλά τόσο και αμπελώνες, για να δουν και από κοντά το πώς τα δέντρα και όλη την παραγωγή εξ αρχής. Τις επόμενες ημέρες πραγματοποίησαμε στο θαλασσόμυλο πραγματοποίησαμε δράσεις γευσηγνωσίας, όπου εκεί είχαν τη δυνατότητα οι επιχειρηματίες να δοκιμάσουν και να γευθούν όλα τα προϊόντα μας. Πρέπει να σας πω ότι μόνο από κρασί είχαμε 25 κρασιά. Ήταν και κλεισμένη το θυρόν όλη αυτή η διαδικασία. Ανά προϊόν, ανά κρασί, ανά λάδι, ανά τυρί που είχαμε τον κύριο Γιαννάκη που συνεργάστηκε σε αυτή τη δράση, σε αυτή την επιχειρηματική αποστολή, κατέγραψαν τα συστατικά του κάθε προϊόντος, τις δυνατότητες που έχει το κάθε προϊόν, την παραγωγική δυνατότητα. Τι περιέχει, ας πούμε, το λάδι ή το κρασί αντίστοιχα, αλκοόλ κτλ. Τις δυνατότητες εξαγωγής, αν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια εξαγωγική δράση σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά συγκεκριμένα στην Ινδία και στη Σουηδία, δηλαδή αν διαθέτουν εξαγωγικό μητρό οι επιχειρήσεις μας. Πήραν όλη αυτή την πληροφορία, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι μετέπειτα στη συνέχεια, να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συνεργασία. Αυτό ήταν πάρα πολύ βοηθητικό, τόσο και για τους δικούς μας επιχειρηματίες, όσο και για τους ξένους. Καταλαβαίνετε ότι πήραν όλη την πληροφορία μαζεμένη, ανα προϊόν και ανα ετικέτα. Έχοντας λοιπόν όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση για το προϊόν, κατάφεραν και κάναν κάποιες συνεργασίες, τουλάχιστον αρχικές, και κάποιες συζητήσεις για τα προϊόντα που τους ενδιέφεραν κατά κύριο λόγο, αλλά σε γενικές γραμμές έμειναν πάρα πολύ ικανοποιημένοι και ενθουσιασμένοι, τουλάχιστον από τα κρασιά μας και τα λάδια μας και το τυρί, πρέπει να σας πω.
1: Άρα αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν κάποια στιγμή να φιγουράρουν και στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή και των άλλων επιχειρήσεων στις περιοχές της Ινδίας και της Σουηδίας.
2: Μα αυτό είναι, ναι, αυτός ήταν, λέω, ο σκοπός μας και με κάποιες επιχειρήσεις το πετύχαμε, να ξέρετε αυτό.
1: Αυτό, άρα υπήρξαν κάποιες συμφωνίες.
2: Γι' αυτό που λέτε τώρα για τα ράφια, θα σας πω στην πορεία να σας ολοκληρώσω λίγο για αυτή τη δράση. Θα σας πω για το Νοέμβριο ποια άλλη δράση εξωστρέφειας έχουμε προγραμματίσει να υλοποιήσουμε στο εξωτερικό. Λοιπόν, την τρίτη μέρα κάναμε αυτή τη δράση για ψυγνωσίας και το βράδυ πραγματοποιήσαμε, μάλλον το απόγευμα, ίσως να μην θυμάμαι καλά, B2B συναντήσεις, όπου εκεί συνάντησαν όλους τους επιχειρηματίες έναν-έναν, όσοι τουλάχιστον είχαν δηλώσει ενδιαφέρον, έναν-έναν, και είχαν μία συζήτηση από 15 μέχρι 20 λεπτά με τον καθένα, για να κάνουν και τις υπόλοιπες, να πάρουν και τις υπόλοιπες πληροφορίες ανά προϊόν και ανά επιχείρηση.
0: Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική?
2: Ήταν ικανοποιητική.
0: Μάλιστα.
2: Κάνανε 17 νομίζω ή 20 επιχειρηματικές συναντήσεις στο Μύθο, και αυτή ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία, και οι επιχειρηματίες μας μείνανε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, γιατί είχαν αυτή την αμεσότητα με τον κάθε επιχειρηματία του εξωτερικού, που αυτό στις εκθέσεις είναι λίγο πιο δύσκολο να το πετύχεις αυτό μέσα στο όλο αυτό τη βαβούρα και τη φασαρία της κάθε έκθεσης.
0: Έχω μια απορία.
2: Ναι.
0: Οι επιχειρηματίες, οι δικοί μας.
2: Μάλιστα.
0: Για τις αγορές της Σουηδίας δεν την έχω την απορία, γιατί είναι μια χώρα, εντάξει, κανονική. Ο πληθυσμός και της Ινδίας είναι τεράστιος. Οπότε οι επιχειρηματίες εκεί θα θέλανε και μεγαλύτερες
1: ποσότητες.
0: Είμαστε σε θέση να τους καλύψουμε στην περίπτωση των παραγγελιών?
2: Είναι πολύ εύστοχος ο προβληματισμός μας, και σε εμάς προσωπικά υπήρχε αυτή ο προβληματισμός και η απορία. Να σας πω, ναι, μένω ότι είναι πολύ μεγάλη αγορά, αλλά στοχεύουν σε premium προϊόντα Ινδί. Σίγουρα δεν μπορούμε να τους ικανοποιήσουμε, αλλά να ξέρετε ότι κάποια προϊόν μπορούν να πετύχουν 3 και 4 φορές την τιμή πάνω από την που πουλάει εδώ ο επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε. Καλύτερη, λιγότερη ποσότητα σίγουρα, γιατί δεν μπορούμε, μικρές ποσότητες, αλλά πολύ καλύτερες τιμές.
0: Μάλιστα. Ικανοποιητικά όλα αυτά που μας λέτε.
2: Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήσαμε ένα επίσημο δείπνο, όπου εκεί σε συνδυασμό με το δείπνο είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μια πιο χαλαρή συζήτηση όλοι, να ανταλλάξουν απόψεις, συζητήσεις κτλ. Και την Παρασκευή μεταβήκαμε όλη η αποστολή στην Κέφυρα. Συνεχίσαμε ακριβώς τις ίδιες δράσεις που κάναμε και εδώ. Συν ότι είχαμε καλεσμένα και τον πρέσβη, τον Ινδό πρέσβη της Ινδίας στην Αθήνα, και τον πρόεδρο του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Τσαβδάρη Άγγελο, όπου μας συνεχάρισαν για την δράση μας αυτή, και θα στηρίξουν και αυτοί με τις δυνατότητές τους οποιαδήποτε πρωτοβουλία συνεχίσει και οποιαδήποτε συνεργασία κλείσει μέσα από αυτή την επιχειρηματική αποστολή. Ήταν μια πολύ μεστή και πολύ αποτελεσματική για μένα επιχειρηματική αποστολή. Ναι, μεν για κάποιους μπορεί να φαντάζει λίγο περίεργη και να έχουν πολλές απορίες κάποιοι εδώ συντοπίτες μας, αλλά από ό,τι εισπράξαμε τουλάχιστον τις επιχειρήσεις που αυτοί στην τελική, αυτοί θα αποφασίσουν και αυτοί κατάλαβαν πόσο σημαντική ήταν η αποστολή, θεωρώ ότι είχε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, και να ξέρετε ότι από την επόμενη μέρα, χθες το βράδυ ολοκληρώθηκε η αποστολή, την επόμενη μέρα ήδη δέχομαι τηλέφωνα την επόμενο χρόνο να συμμετέχουν ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας κιόλας, και να πετύχουμε και μεγαλύτερες συνεργασίες.
0: Μια που μιλάμε για επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς σε όγκο παραγωγής σε σχέση με τις Κέρκυρας, υπάρχουν διαφοροποιήσεις?
2: Θα έλεγα ότι εμείς, η Κέρκυρα έχει αρκετά λάδια, και εμείς επίσης, και πολύ σοβαρές επιχειρήσεις. Εμείς πρωταγωνιστούμε στο κρασί, και αυτό ήταν και μια απόδειξη για το σοκ μας που είχαμε αυτή τη διάκριση. πρέπει να του συγχαρώ και μέσα από την εκπομπή σας θερμά, γιατί εγώ βλέπω από κοντά τον επαγγελματισμό τους και το, τη σκληρή δουλειά και πόσο αγαπάνε αυτό που κάνουν, και τους άξιζε αυτό το βραβείο και εύχομαι και ακόμα περισσότερα. Εμείς λοιπόν έχουμε πρωταγωνιστούμε στο κρασί που το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη και έχουμε και όλες αυτές τις ποικιλίες. Η Κέρκυρα στο λάδι και στο κουμκουάτ, και εκεί επισκεφθήκαμε επιχειρήσεις που παράγουν και επεξεργάζονται αυτό το προϊόν. Σε γενικές γραμμές είχαμε πολύ θετικά σχόλια και από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους ξένους επιχειρηματίες που είχαμε τις συναντήσεις.
0: Άρα το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έπιασε τόπο αυτή.
2: Έπιασε, ναι.
0: Έπιασε.
2: Θεωρούμε ότι έπιασε. Αυτό. Είχε το αποτέλεσμα που περιμέναμε.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Οπότε εμείς έχουμε τελειώσει.
1: Όχι, ήθελα μόνο να ρωτήσω το εξής, ότι ναι, για αυτό το θέμα τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά από εδώ και στο εξής, τι προγραμματίζει η Περιφέρεια για εκθέσεις, πού θα παρευρεθεί, πού θα στοχεύσει?
2: Ωραία, λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, τον Νοέμβριο έχουμε ήδη προγραμματίσει και, και εκεί μία άλλη μία δράση εξωστρέφειας, όπου και εκεί δεν θα περιοριστούμε μόνο στην έκθεση που θα λάβει η χώρα στη Στοκχόλμη 6 και 7 Νοεμβρίου, αλλά όλο το μήνα που θα ονομαστεί μήνας τοπικών, ελληνικών τοπικών προϊόντων, 15 επιχειρήσεις επτανησιακές. Έχουμε προγραμματίσει και έχουν ήδη στείλει τα προϊόντα τους που θα τα διαθέτουμε σε 12 μεγάλα σούπερ μάρκετ της Σουηδίας, και επίσης σε άλλα 12 εστιατόρια της Σουηδίας θα χρησιμοποιήσουν τα τοπικά μας προϊόντα για να παράξουν τα πιάτα τους.
0: Άλλη μια απορία που έχω, γιατί από τα Ιόνια νησιά επελέγησαν μόνο 2 νησιά, τα υπόλοιπα νησιά δεν έδειξαν ενδιαφέρον, τι έγινε?
2: Λοιπόν, και αυτή είναι εύστοχη η απορία σας. Λοιπόν, όπως ξέρετε, ό,τι κάνω και ό,τι κάνει η Περιφέρεια, σίγουρα πρέπει να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις από όλα τα νησιά εξίσου με τις ίδιες δυνατότητες. Αρχικά είχαμε αποφασίσει με το επιμελητήριο, παρένθεση να μην το ξεχάσω, σε αυτή τη δράση την επιχειρηματική αποστολή συνέβαλε και στο θέμα της οργάνωσης αλλά και οικονομικά, συνέβαλε και το επιμελητήριο Κεφαλονιάς και το επιμελητήριο Κέρκυρας. Λοιπόν, αρχικά λοιπόν είχε προγραμματιστεί και όπως είχαμε συζητήσει με το επιμελητήριο Ζακύνθου, τη δράση αυτή να την πραγματοποιήσουμε στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά αυτές τις ίδιες ημερομηνίες. Για λόγους όμως δικούς της, το επιμελητήριο, λόγω του ότι πραγματοποιούσε εκείνες τις μέρες μία μετακόμιση, τις μέρες που διοργανώναμε την άνοιξη όλη αυτή τη δράση, δεν μπορούσαν να συμμετέχουν και να στηρίξουν τη δράση, και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε φέτος στην Κεφαλονιά και στην Κέρκυρα, και του χρόνου πρώτα ο Θεός να το πραγματοποιήσουμε στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα.
0: Άρα θα υπάρξουν και από τα υπόλοιπα νησιά
2: συνεργασίες. Ναι.
0: Ήταν μια απορία την οποία είχαμε και λέω γιατί. Ενώ τα Ιόνια νησιά δεν είναι μόνο.
2: Δικαίως. Ναι. Απλώς να ξέρετε ότι συνήθως επιχειρηματικές αποστολές πραγματοποιούνται και υλοποιούνται μέσα σε 2-3 μέρες, αλλά ύστερα μετά από δική μου πρωτοβουλία και επιθυμία με όλη την αποστολή και την οργάνωση, ζήτησα να παραστούν εδώ και η Ινδοί και η Σουηδοί, και ακριβώς η ίδια αποστολή να επαναληφθεί και να συνεχιστεί στην Κέρκυρα όπως και έγινε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η οργάνωσή της, πρέπει να σας πω. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσούρη, τον κύριο Σπύρο, που μας παραχώρησε τα βανάκια και τα μέσα μεταφοράς για να πραγματοποιήσουμε όλη αυτή την επιχειρηματική αποστολή στην Κεφαλονιά, και το κέντρο εστίασης Μύθος και το Δήμα Αργοστολίου που μας παραχώρησε το θαλασσόμηλο. Να ξέρετε ότι ήταν πολύ θετική στην ιδέα αυτή και ο καθένας μπόρεσε και βοήθησε με τον τρόπο του και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
0: Άρα το πρόσημο ήταν θετικό.
2: Θετικό.
0: Άξιζε τον κόπο για ό,τι έγινε.
2: Έτσι ωραία θεωρούμε. Θα κάνουμε και ένα απολογισμό τις επόμενες ημέρες. θα ζητήσουμε από την κάθε επιχείρηση που συμμετείχε τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της δράσης, ούτως ώστε του χρόνου να είμαστε ακόμα καλύτεροι, αλλά και να έχουμε και αυτά αποτελέσματα στη δράση αυτή και το πώς πήγε όλη η πρωτοβουλία αυτή. Όπως και αν έχει, είναι πρώτη πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι σίγουρα κάτι κάναμε λάθος, αλλά τα σωστά και τα θετικά είναι περισσότερα. Θα είμαστε πάντα στη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, όπως είμαστε μέχρι τώρα, για τα επιμελητήρια, γιατί μέσω αυτών του δικτύου των επιμελητηρίων συνεργαζόμαστε, επειδή η περιφέρεια δεν έχει το δίκτυο των επιχειρήσεων για να έρθουμε σε άμεση επαφή. Άρα είναι πολύ υποστηρικτικός ο ρόλος τους και ευελπιστούμε σε ακόμα περισσότερες δράσεις, και για το 27 έχουμε προγραμματίσει αρκετές, και ευελπιστούμε ότι οι επιχειρήσεις μας θα γίνουν πιο εξωστρεφείς. Αυτός είναι ο σκοπός μας.
0: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία που είχαμε, κυρία
2: Παπαναστασάκη. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλά. Γεια σας.
3: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία
4: και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε στα πρωτοσέλιδα της Σπυριδούλας.
1: Βεβαίως, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Στην εφημερίδα Κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη, σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα που στο αεροδρόμιο της Χίου οι επιβάτες ήταν μέσα με ομπρέλες.
0: Το είδα στα δελτία ειδήσεων.
1: Και στη Βουλή σήμερα ο νόμος για το διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών για αυτή την απαγόρευση.
0: Ναι.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν και μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με το κτηματολόγιο. Επιτέλους.
0: Μακάρι.
1: Λοιπόν, social media, απαγόρευση στους ανηλίκους, καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι, δηλαδή υπάρχουν τα στοιχήματα της ρύθμισης. Να θεσπιστεί όριο στα 15 έτη, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρει την ευθύνη στις πλατφόρμες και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή και οι ενστάσεις, να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στην εφημερίδα, στο πρωτοσέλιδο μάλλον των νέων, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά.
0: Α, είναι ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό με τους Αιγυπτίους που έχουμε. Ναι.
1: Μάλιστα να σας πω ότι και στην απογευματινή είναι πολύ ψηλά πυρετός διαβουλεύσεων για τη Μονή Σινά. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, στην αντεπίθεση η Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal. Και λέει, ο Eric Dieders μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Αυτά είναι τα δύο θέματα που είναι πολύ ψηλά. Κυριότερα θέματα, σκούπα στις πλατείες του τρόμου, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας από την Πέμπτη. Ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτόριας και άλλες, ώστε να απομακρυνθούν τα Βικτορίας, συγγνώμη, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: καλά, γίνεται χαμός εκεί. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Έχω δικούς μου ανθρώπους εκεί πέρα. Δεν μπορούν
1: με
0: να
1: τίποτα.
0: Μόλις πέσει ο ήλιος, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις.
1: Τι, μόλις πέσει ο ήλιος.
0: Άσε που είναι και από το
1: πρωί.
0: Πρωί.
1: Λοιπόν, σε άλλα θέματα, 16 βήματα για φραγή στα social media των παιδιών κάτω των 15 ετών, Facebook, TikTok και Instagram, τέλος από 1η Ιανουαρίου, πώς θα λειτουργεί ο κόφτης. 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση και χαμόγελα και selfie για τον εξυγχρονισμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, ο Πρωθυπουργός σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό στη γραμμή 1. Έβγαλε και selfies με κορίτσια, με παιδάκια δηλαδή. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Επίσης, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Λοιπόν, άκουγα και χθες, επειδή το σκεφτόμασταν, είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, επίσης, σκηνικό αδιεξόδου στη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για τη συμφωνία με το Κάιρο. Και βλέπω εδώ, η αρχαιολογία φωτίζει ένα σκοτεινό παρελθόν. Αγγεία, κεραμικά όστρακα, αρχαιολογικά ευρήματα, έγγραφα και τεκμήρια που ρίχνουν φως στην πολυκύμαντη σχέση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου προπολεμικά κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και μετά την απελευθέρωση του 1944. Αυτά αποκαλύπτονται στην έκθεση «Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς» που παρουσιάζονται στους δύο φορείς, στο Γερμανικό Ινστιτούτο και στο Ελληνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, κατά διαρκές έως 31 Ιανουαρίου. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο, γιατί βλέπω και κάτι άλλο εδώ. αλλά δεν ξέρω. Ναι, λοιπόν, ακούστε τώρα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Έχει και κάτι ακόμα που μας αφορά. Νέα σελίδα στη Μονή Σισίων.
0: Μπα.
1: Το έχουμε πει βέβαια. Στον δρόμο της αναστήλωσης βρίσκεται η ιστορική Μονή Σισίων στην Κεφαλονιά, με την πολύτιμη συμβολή της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Χορηγών. Η εξωτερική εικόνα της Μονής έχει επουλωθεί. Οι παλαιοί τείχοι έχουν στερεωθεί, ενώ η κεντρική πύλη χτίστηκε ξανά. Το εσωτερικό του ναού παραμένει άδειο και αναμένονται τα θυρανίξια. Αυτό υπάρχει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 8.500 προσλήψεις μονίμων έως το τέλος του έτους σε υπουργεία, δήμους, μουσεία, νοσοκομεία και οργανισμούς, 4.000 θέσεις για απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 3.500 θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 97 ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεύτερο θέμα, βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και άλλα δηλαδή. Υπάρχουν τα 3 σενάρια για τη μείωση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης και σιωπή από Πούτιν, αναμονή από Ζελένσκι. Στα λόγια έμεινε η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Εγώ να σας πω ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε μια ενεργειακή εκεχηρία, την οποία όμως την ανακοίνωσε από μόνος του.
0: Ο πιο απρόβλεπτος πρόεδρος που έχει περάσει ποτέ παγκόσμια, όχι μόνο στην Αμερική, παγκόσμια. Τέτοια προσωπικότητα δεν την έχω ξαναδεί.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό, 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της Άβαξ. 4 στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την 5η και φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Ποιος είναι ο λόρδος καθηγητής που θα επανεκκινήσει το έργο? Είναι αυτό για την Κυψέλη που ο κόσμος φοβάται. Πέφτουνε σοβάδες, πέφτουνε τείχοι, πέφτουνε δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Ξεχωρίζουνε πολύ κατοικίες.
1: Και σου λέει θα πέσουνε και θα μας πλακώσουνε στο τέλος. Επίσης, Πασόκ και Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων, νέος γύρος σύγκρουση με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Και έχω να σας πω και κάτι ακόμα. Ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, βρίσκεται στην Κρήτη και είπε: δεν είναι αντίπαλός μου το Πασόκ, αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία, θύελα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη, κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Επίσης, πυροτεχνήματα και για τους ανηλίκους. Ο πρωθυπουργός influencer που χαριεντιζόταν με την Τούνη στα social media υποκρίνεται με σοβαροβάνια ότι βάζει κόφτη. Η εφημερίδα Εστία. Ποιοι επέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Προσέξτε. Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές του στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους, του Μακρόν δηλαδή, δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες. Yeah. Ενοχλούνται, λέει, οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ακούσει κανείς ότι έχει βγει ταινία για τον Ντεγκόλ?
0: Όχι, εγώ πρώτη φορά τα ακούω.
1: Και μάλιστα το έργο λέγεται Ντεγκόλ, η ώρα της αντιστάσεως.
0: Μάλιστα, εγώ πρώτη φορά τα ακούω.
1: Λοιπόν, η συγκεκριμένη ταινία, επειδή το βλέπω εδώ, λέει προβλήθηκε για μόνο μία εβδομάδα στην Αθήνα, σχεδόν στα κρυφά, σε μόλις 2 κινηματογράφους, χωρίς να διαφημιστεί, χωρίς να προβληθεί αλλού, χωρίς να υπάρξουν αξιόλογες κριτικές, τίποτα. Κατέβηκε άρον-άρον. Άρον-άρον, λέει η Εστία. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, συμπόρευση με το Κουκουέ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ για τα ελληνοτουρκικά. Επίσης, Διεθνής ημέρα δράσης 30 Οκτώβρη, το αγωνιστικό μήνυμα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο» μεταφέρεται από πόλη σε πόλη. Και οργανώσεις του Κουκουέ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του Κουκουέ, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Η εφημερίδα One Voice, ο ΝΕΔ, ο ΝΕΔ πρωτοπορία, Ρελάνς Χατζηδάκη σε δένδια. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Ο Χατζηδάκης εμφανίζει δίπλα του παλαιούς και νέους ονεδίτες. Επίσης, αποκαλύψεις για τον διάδοχο της Γκυλφόιλ. Καλά δεν ήμασταν με την Γκυλφόιλ, τώρα μας έρχεται άλλος. Μάλλον. Ερωτήθη γι' αυτό ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ελέγχεται.
0: Μάλιστα.
1: Η εφημερίδα Political, 4 καταλήτες στον δρόμο προς τις κάλπες. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, την οποία την έχουμε και θα σας την πούμε. Με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Αντρουλάκη για δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα Ο Λόγος, φρένο στα social media, τι προβλέπετε από την 1η Ιανουαρίου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Παραλαμβάνουμε 14 μέσα στον επόμενο χρόνο, Μητσοτάκης σε δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ, ισχυρές καταιγίδες χαλάζει και θυελώδης άνεμοι. Η εφημερίδα το Μανιφέστο είναι λίγο πιο...

0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ζαμανφού Παριζιάννα. Ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία? Η Δύση επέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά την Σελίν Ντιόν. Γι' αυτό πήγανε
1: στο Παρίσι.
0: Τρίτωσε το κακό και φάρμακο αντίδοτο για την μηδαζολάμη στον οργανισμό του Μαζονάκη. Αποτελέσματα τοξικολογικών κοκτέιλ θανάτου στον τραγουδιστή. Και βλέπω εδώ Τζούλια Μπιάφρα. Αποστεωμένη, λέει η Τζούλια Αλεξανδράτου. Αποστεωμένη. Μάλιστα. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ, δηλαδή, ναι. Η εφημερίδα Star. Θρήνος για την Καλονή υφυπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυριούχος πατέρας της Έλενας Ράπτη.
1: Πέθανε ο Ράπτης, μάλιστα.
0: Η τεράστια περιουσία, τα 35 ακίνητα και οι καταθέσεις που αφήνει πίσω του, η ανακοίνωση για τον θάνατό του και το τελευταίο αντίο. Επίσης, δύσκολες ώρες στην φυλακή για τον γιατρό, τον άντρα δηλαδή της Καρνεάδου. Τρέμουν μην αυτοκτονήσει, με 5 άτομα συνοδεία και συνεχή επιτήρηση. Επίσης, έχω κι άλλα. Έχω αρκετά θέματα, έχει η Star. Στην φυλακή ο γνωστός γιατρός, αυτός είναι ο ανώμαλος, λέει, γυναικολόγος. Τα αρχεία της φρίκης και οι αστείες δικαιολογίες που δεν έπεισαν.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, έβαζε ατροπίνη στα γεύματά του. Μία γυναίκα δηλητηρίαζε κρυφά τον άντρα της.
1: Που ήταν γιατρός ο άντρας.
0: Στρατιωτικός γιατρός.
1: Ναι.
0: Απλά είχαν κάποια θέματα από ό,τι φάνηκε με το παιδί. Και Χανιά. Χανιά, στα Χανιά. Μία δότρια οαρίων, ναι, για 63 γυναίκες.
1: Έχει δώσει, δηλαδή, τις έκανε να τεχνοποιήσουν 63 γυναίκες.
0: Ναι.
1: Μπράβο της.
0: Ναι. Από 70.000 έως 120.000 ευρώ για κάθε παιδί. Είναι παράνομο.
1: Μπράβο.
0: Είναι μέσα στην παρανομία αυτό, λέει. Σε 14 σπίτια είχαν γυναίκες για αυτό το λόγο. Εν τω μεταξύ, κάποιες από αυτές ήταν και παρένθετες.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται προκειμένου να αποκτήσουν ένα παιδί? Και έχεις άλλες που τα σκοτώνουν.
0: Ναι, και τι γίνεται επίσης προκειμένου κάποιοι να βγάζουν χρήματα?
1: Βέβαια, εκμεταλλεύονται τον πόνο των άλλων.
2: Κόσμος 96,5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς? Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες. Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές

0: προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικά. Συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα πάμε σε αυτή τη δημοσκόπηση που είπαμε λίγο νωρίτερα ότι έγινε για την από την interview για την political.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε 29,6 για τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα είναι δεύτερη με 15,7. Είναι μία διαφορά 13,9 μονάδων. 1,1% διαφορά έχουν με το Πασόκ, η Ελλάς δηλαδή με το Πασόκ, 14,6. 7,6 Ελληνική Λύση, 6,1 το Κουκουέ, 4,3 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 3,7 η Φωνή Λογικής, η Συμμαχία Ελλήνων είναι στο 3,7 επίσης.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Νομίζω ότι η Συμμαχία Ελλήνων είναι του κυρίου Σαμαρά.
1: Αφού δεν έχει ιδρύσει ακόμα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει, κοιτάνε και αυτό.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Εκτός και αν είναι κάτι άλλο το οποίο...
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, συγγνώμη, λοιπόν, να...
1: Είμαστε του Κασιδιάρη.
0: Ναι, ένα λεπτό, ναι. Είναι του Κασιδιάρη. Τι γίνεται τώρα. Αυτή η Συμμαχία Ελλήνων έχει ιδρυθεί εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τωρινό, αλλά η Προεδρία ασκείται από Διοικούσα Επιτροπή με γραμματέα του Γιάννη Δημητροκάλη και σχετίζεται δημόσια με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Επειδή ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να έχει κόμμα, στηρίζει, ναι, και στηρίζεται σε αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, όσο λάθος. Έχει... 3,7.
1: Μάλιστα.
0: Το Μέρα 25, 3,3 και η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 3%. Λοιπόν, περιμένετε όμως. Αυτό έχει να κάνει με την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Το 27% λέει Νέα Δημοκρατία, 14,3 Ελλάς, 13,3 Πασόκ, 6,9 Ελληνική Λύση, 5,6 Κουκουέ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,9, 3,4 Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων. Έχουν και τα δύο από 3,4. Εν τω μεταξύ, σχεδόν τα ίδια πρεσβεύει και η κυρία Λατινοπούλου και ο κύριος
1: Κασιδιάρης,
0: το Συμμαχία Ελλήνων, ας πούμε.
1: Παρ' όλα αυτά, άκουσα την κυρία Λατινοπούλου να λέει ότι καμία σχέση.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία εδώ είναι το εξής, ότι αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, οριακά θα έμπαινε στη Βουλή το Μέρα 25 και θα έμενε εκτός η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Όπω, ποιος θα την άκουγε μετά.
0: Λοιπόν, πάμε. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Το 32,2% λέει τον κύριο Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον δεύτερο. Ναι. Δεύτερος είναι ο κανένας, αλλά είναι στο 20%.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Τσίπρας στο 13,2%, στο 10,6 ο κύριος Ανδρουλάκης και Βελόπουλος 5, Κουτσούμπας 4,6, Καριστιανού 3,1, Βαρουφάκης 3, Λατινοπούλου 2,3, Ζωή Κωνσταντοπούλου 2,2, Κασελάκης 1,9, Νατσιός 0,6, Σακελαρίδης 0,6.
1: Ήθελα να ήξερα αυτά τα κομματίδια τι λόγο ύπαρξης έχουν.
0: Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Ανεξάρτητα από το κόμμα που ψηφίζετε, ποιο από τα παρακάτω ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση?
1: Α, για να τα ακούσω.
0: Είναι λίγο όμως μια τρίκη ερώτηση αυτή και θα καταλάβετε. Διότι η Ελλάς παίρνει το 15% για την αντιπολίτευση και το Πασόκ 24% ασκεί καλύτερη αντιπολίτευση. 61% λέει κανένα από τα δύο. Το Πασόκ εκ των πραγμάτων μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη, εγώ δεν θα πω για πιο αξιόπιστη, αλλά μεγαλύτερη αντιπολίτευση, γιατί βρίσκεται μέσα στη Βουλή, η φωνή του είναι πολύ πιο δυνατή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι,
0: έτσι. Σωστά. Η Ελλάς είναι κάτι το οποίο αρχίζει τώρα να διαμορφώνεται.
1: Παρεμπιπτόντας, μια που λες για την Ελλάς, υπάρχει εδώ η Συντονιστική Επιτροπή της Κεφαλονιάς, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι υπάρχει και Facebook.
0: Το ξέρω, θα το πούμε σε λιγάκι αυτό. Λοιπόν, για τις πολιτικές εξελίξεις τώρα, από πού ενημερώνεστε κυρίως?
1: Ναι.
0: Μέχρι δύο επιλογές μπορούσαν να βάλουν. Λοιπόν, το 25,9 λέει ενημερωτικές ιστοσελίδες από το ίντερνετ. Το 21,8 τηλεόραση. Το 21,7 μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 14,4 λέει εφημερίδες. YouTube και podcasts. Το 7,1 και από το ραδιόφωνο 6,4.
1: Είμαστε τόσο χαμηλά εμείς που ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ναι, αυτό βέβαια είναι και ανάλογα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή είναι μεν μία δημοσκόπηση η οποία γίνεται σε ένα πλήθος κόσμου. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το πλήθος. Ναι, 1000 άτομα. Αλλά πρέπει να ξέρεις και ακριβώς που στοχεύεις, έτσι. Δηλαδή έχεις στοχεύσει στην περιφέρεια, έχεις στοχεύσει σε μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάς. Αυτό. Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα της ψήφου, ποιο από τα παρακάτω θα επηρεάσει περισσότερο τις επιλογές σας? Το πρόγραμμα του κόμματος λέει 30%. Προσέξτε, το πρόγραμμα του κόμματος,
1: ναι,
0: παίρνει 30%.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε λίγο, 32% η καταλληλότερα του υποψηφίου πρωθυπουργού,
1: ναι,
0: και 33% η ιδεολογική και παραταξιακή μου ταύτιση.
1: Αυτό.
0: Με λίγα λόγια, δεν ψηφίζεις στην πραγματικότητα αυτόν που έχει το καλύτερο πρόγραμμα, που λες ή πιστεύεις ότι θα το κάνει, ψηφίζεις ιδεολογικά και παραταξιακά. Λοιπόν, έχω και άλλα. Εντάξει, αυτό ναι. Λοιπόν, υπάρχει μία ερώτηση από τις εκλογές του 2019,
1: ναι,
0: έως και τις ευρωεκλογές του 2024.
1: Ναι.
0: Ποιο από τα παρακάτω κόμματα έχετε ψηφίσει έστω μία φορά? Και σας λένε, επιλέξτε όσα έχετε ψηφίσει και είναι πολλαπλών επιλογών και αθροίζει άνω του 100%. Έτσι το καταλαβαίνετε. Αυτό θα φτάσει αρκετά πάνω από το 100. Λοιπόν, 46,2% των ερωτηθέντων έχει ψηφίσει έστω και μία φορά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: 26% έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. 18,4% έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. 11,7% έχει ψηφίσει το ΚΚΕ έστω και μία φορά. Ελληνική Λύση το 7,5, Νίκη 5,4, Πλεύση Ελευθερίας 4,4 και Φωνή Λογικής 3,8. Υπάρχει βέβαια και ένα 14,9% που έχει ψηφίσει κάτι άλλο έστω και μία φορά.
1: Μάλιστα. Συμβαδίζει με τις δημοσκοπήσεις αυτό περίπου. Αν εξαιρέσεις...
0: Συμβαδίζει με τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Αλλά... με μεγάλη διαφορά ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, με 46,2.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα αφού τελείωσα, θέλω να σας πάω σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία.
1: Να την ακούσουμε, αφού το λες ότι είναι ωραία.
0: Λοιπόν, μία κοπέλα,
1: ναι,
0: γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959.
1: Ναι.
0: Και υιοθετήθηκε σε βρεφική ηλικία από Αμερικανούς γονείς, θετούς γονείς, οι οποίοι την πήραν μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια, το 59 γεννημένη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 65 ετών, 67 ετών. Γνώριζε ότι ήταν υιοθετημένη,
1: ναι,
0: όμως οι γονείς της, με φόβο μην τη χάσουν, δεν της επέτρεπαν να αναζητήσει τη βιολογική της οικογένεια. Μετά το θάνατό τους, η Μπάρμπαρα Μπράουν ξεκίνησε την αναζήτηση και με τη βοήθεια του Ευτυχία Project και ενός τυχαίου τεστ DNA από τον ανιψιό της, οδηγήθηκε στη βιολογική οικογένειά της.
1: Τη βρήκε, πω.
0: Σήμερα ζει στο Τέξας. Έχει 2 παιδιά και 5 εγγόνια. Το 2023 εντόπισε συγγενείς της και το 2024 του συνάντησε για πρώτη φορά.
1: Πω.
0: Είμαι υιοθετημένη, λέει, ζω στο Τέξας. Οι θετοί γονείς μου με υιοθέτησαν το 1959 από την Αθήνα και με πήραν στην Αμερική. εξηγεί η ίδια και διευκρινίζει πως η οικογένειά μου βρέθηκε το 2023 με τη βοήθεια της ομάδας του Ευτυχία Project και είμαι ευγνώμων. Με δέχθηκαν με αγάπη και αισθάνομαι σαν να ανήκα σε αυτή την οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα, είχε μια δύσκολη και σκληρή ζωή. Μικρή σε ηλικία την έδωσε η μητριά της σε ανάδοχες οικογένειες. Η μητριά της μάνας. Ναι. Νεαρή κοπέλα έμεινε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη και αναγκάστηκε να δώσει το κοριτσάκι της για υιοθεσία καθώς δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να το μεγαλώσει. Οι συγγενείς της περιγράφουν την γνωριμία ως μία απρόσμενη αλλά βαθιά συγκινητική εμπειρία. Ένα απλό τεστ DNA που έγινε για άσχετους λόγους από τον ανιψιό μας μας έφερε κοντά στην Μπάρμπαρα. Δεν γνωρίζαμε τίποτα. Μία απλή διαδικασία μας έφερε κοντά και πλέον είναι μέλος της οικογένειάς μας. Αυτό.
1: Πολύ συγκινητικό.
0: Είναι από αυτές τις στιγμές σίγουρα που ναι, σε συγκινούν.
1: Εκείνες τις εποχές.
0: Το 59. Ναι.
1: Και πιο παλιά ακόμα, επειδή υπήρχε η κοινωνική
0: κατακραυγή,
1: αναγκαζόντουσαν οι γονείς των κοριτσιών, μόλις γεννούσαν και αν γεννούσαν και κρυφά, να τα δίνουν άρον-άρον για υιοθεσία τα παιδιά τους. Πόσες χιλιάδες υπάρχουν στον κόσμο, να ξέραμε. Και τι διακλαδώσεις έχουν γίνει.
0: Εντάξει, σίγουρα.
1: Για φαντάσου τώρα, που είναι πιθανό να συμβούν. Αδελφός να παντρεύεται αδελφή, αφού δεν το ξέρει.
0: Ναι, σωστά.
1: Πόσες τέτοιες ιστορίες δεν θα έχουν συμβεί.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πόσες.
1: Με αποτέλεσμα βέβαια, εάν και εφόσον είχαν και παιδιά, τα παιδιά...
0: Καλά, επειδή θα βρισκόντουσαν σε διαφορετικά μέρη από ό,τι φαίνεται, θα ήταν και λίγο δύσκολο τώρα.
1: Ποτέ μιλες ποτέ.
0: Λοιπόν, πού να σας πάω, ναι, θα σας πάω σε, πρώτα απ' όλα, σε μια διακοπή ρεύματος που θα έχουμε αύριο, γιατί αφορά αρκετές περιοχές.
1: Για να ακούσουμε.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Περιφερειακός Αργοστολίου,
1: ναι,
0: από ΣΕΛ έως Κεφαλόνια Health Center, αυτό βέβαια είναι από τις 7.30 έως τις 9.30.
1: Ναι.
0: Ακριβώς τις ίδιες ώρες, Λαϊκές Κατοικίες μεταξύ των οδών Γεννηματά, Μαντίνη, Μεταξά και Τζουγανάτου, 7.30 με 9.30, και από τις 8 έως τις 2 στην ευρύτερη περιοχή των Καραντινάτων. Καραντινάτα είναι μακριά. Στην Έρισο,
1: όλο την γλιτώνω εγώ.
0: Ναι, και για το. Ναι, όντως, γιατί και χθες είχε διακοπή, νομίζω. Ναι, τώρα, και δεν είχε. Σωστά, αλλά μέχρι τα Χελμάτα κομποθεκράτα, νομίζω, ναι. Λοιπόν, επίσης, θυμάστε την υπόθεση που σας λέγαμε χθες για τον 70χρονο και την απομάκρυνσή του από τα υπαλληλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, του δόθηκε, λέει, προθεσμία 10 ημερών για να αποχωρήσει. Διότι οι υπάλληλοι, λέει, της κτηματικής υπηρεσίας εμφανίστηκαν στην κατοικία που διαμένει στο πλαίσιο εκτέλεσης της εντολής για την απομάκρυνσή του από το ακίνητο, δίνοντάς του μια προθεσμία ακόμα 10 ημερών. Ο ίδιος ο 70χρονος φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, δηλαδή καρδιολογικά προβλήματα, και έχει υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, έτσι. Λοιπόν, εδώ από ό,τι φαίνεται υπήρχαν έγγραφα τα οποία του είχαν επιδοθεί κατά το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, το πρόβλημα ήταν ότι αν και του είχαν επιδοθεί, ερχόντουσαν πάντα μετά τη λήξη της προθεσμίας. Δηλαδή μετά το
1: για... Την προθεσμία ανακοπής.
0: Ανακοπής.
1: Ναι. Ανακοπής.
0: Αποβολής.
1: Όχι. Είχε το δικαίωμα να σταματήσει την...
0: Την προθεσμία για να ασκήσει την ανακοπή.
1: Για να ασκήσει την ανακοπή.
0: Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να δείτε τι είχε γίνει. Ο ίδιος υπήρχε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε πάνω 30/7/2026. Αυτό του παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο, αφού είχε παρέλθει αυτή η αναγραφόμενη ημερομηνία.
1: Δεν κάνει ο άνθρωπος τίποτα.
0: Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πρόβλημα.
1: Βέβαια.
0: Επίσης υπήρξε και ένα δεύτερο έγγραφο το οποίο είχε ημερομηνία 30/7 επίσης, την ίδια δηλαδή, και το θέμα του, ας πούμε, ήταν πρωτόκολλο αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος. Εκεί λοιπόν του πήγε και οι λυπητεροί του είπανε ότι θα πρέπει να δώσει αποζημίωση για τη χρήση του ακινήτου, για το οποίο μάλιστα ο υπολογισμός ξεκινούσε από το 2021, δηλαδή 5 χρόνια,
1: ναι.
0: 23.400 ευρώ. Και αυτό έφτασε στην κατοικία του με τον ίδιο τρόπο, και αφού είχε παρέλθει η προθεσμία που αναφερόταν, ο ίδιος δε ζητούσε να νοικιάσει αυτό το σπίτι από το 2018. Είχε κάνει αιτήσεις αυτός ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Όμως δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα ακόμα θέμα. Γιατί το είπαμε χθες. Εκεί υπάρχουν αρκετά σπίτια.
1: Τι θα γίνει με αυτά?
0: Λοιπόν, στην ίδια ακριβώς γειτονιά, γιατί έχω να σας πω ότι είναι πολλά τα σπίτια και υπάρχουν αρκετοί που μένουν και τα λοιπά, στην ίδια όμως ακριβώς γειτονιά υπάρχουν άλλα 6 σπίτια τα οποία είναι σε αντίστοιχο καθεστώς, στα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει πάει κάποιο έγγραφο.
1: Μέχρι λοιπόν, στιγμής, ναι. Φαντάζεσαι να τους πάει ξαφνικά?
0: Δεν ξέρω και δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Τώρα, του είπαν ότι έχει 10 μέρες να μείνει ακόμα εκεί και σε 10 μέρες να φύγει. Όμως ο ίδιος ζητά μια παράταση διαμονής έως τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή έως το τέλος του χρόνου,
1: ναι,
0: προκειμένου και ο ίδιος να έχει τον απαραίτητο χρόνο να βρει ένα άλλο σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προβλήματα υγείας, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να είναι νυχθημερών έξω και να ψάχνει σπίτι. Θα του πάρει κάποιο χρονικό διάστημα σίγουρα.
1: Και οποιοδήποτε σπίτι μπορεί να βρει, αλλά να έχει σκάλες.
0: Ναι,
1: με
0: εντάξει,
1: το πρόβλημα της καρδιάς που έχει, πώς θα ανεβαίνει τις σκάλες ο άνθρωπος?
0: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο για 10 μέρες ακόμα τουλάχιστον μας αφορά. Θα δούμε τι θα γίνει σε 10 μέρες από τώρα.
1: Θα μάθουμε.
2: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το kefalonia.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
9: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26 71 0 68 452. Κινητό 69 47 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.

0: Εδώ είμαστε να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Γιάννη για την καλημέρα του.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σοφός ο Γιάννης σε αυτά που λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πάμε λοιπόν σε κάτι που έχουμε. Είναι μια ανάρτηση από τον κύριο Τουλάτο, τον κύριο Σταύρο Τουλάτο.
0: Α, τον υποψήφιο ο βουλευτή.
1: Με το Πασόκ.
0: Με το Πασόκ. Ναι. Τι λέει ο κύριος Τουλάτος, ο Σταύρος.
1: Τουλάτος.
0: Τουλάτος, ναι.
1: Λοιπόν, νόμος 49-48 του 2022 και μυθεύματα. Αναφέρει στο Facebook, το έχει γράψει. Καθώς βαδίζουμε στο τέλος της καλοκαιρινής σεζόν και με τη διαφαινόμενη συνέχιση της γραμμής που συνδέει την Κεφαλονιά με την Ιταλία έως το τέλος του έτους, η συζήτηση επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής γραμμής. Αναπόφευκτα, η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στο νόμο 49-48 που ρυθμίζει τις θαλάσσιες μεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών και λανθασμένα ή θελημένα ή αθέλητα επικρατεί μια άποψη ότι η γραμμή εξωτερικού δεν δύναται να εξυπηρετεί γραμμές εσωτερικού σύμφωνα με τον άλλο νόμο.
0: Μάλιστα.
1: Ο νόμος 49-48 δεν απαγορεύει την εξυπηρέτηση και γραμμών εσωτερικού με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ακτοπλοϊκές γραμμές Κύπρου-Ελλάδας με ενδιάμεσο σταθμό τη Ρόδο καθώς και τη γραμμή Πάτρα-Ιταλίας με ενδιάμεσο σταθμό την Ιγουμενίτσα όπου και στις δύο περιπτώσεις δύναται να μεταφερθούν επιβάτες από λιμένα σε λιμένα εσωτερικού. Η νομοθεσία υπάρχει και προστατεύει. Αυτή που λείπει είναι η πολιτική βούληση, καθώς απαιτείται μια έγκριση σκοπιμότητας από το Υπουργείο και την ηγεσία του σε περίπτωση που η εταιρεία το αιτηθεί για τη βιωσιμότητα της γραμμής. Ιδιαίτερα δε αν αναλογιστεί κάποιος που στη συγκεκριμένη γραμμή που εξυπηρετεί το λιμάνι της Πάτρας με τη Σάμη έχει μονοπωλιακό καθεστώς, η ηγεσία του Υπουργείου θα πρέπει να θεωρήσει πως μια δεύτερη ακτοπλοϊκή εταιρεία και θα φέρει περισσότερο ανταγωνισμό σε τιμές και προσφορές, αλλά και περισσότερες επιλογές σε εύρος εξυπηρέτησης του νησιού. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Είναι ξεκάθαρο όμως. Είναι ξεκάθαρα αυτά που λέει και εννοεί ο κύριος Τουλάτος.
0: Σωστός.
1: Και είναι και μία, αν θυμάστε, είχε ανοίξει μία συζήτηση και αυτό ήταν νομίζω μέσα στον Αύγουστο κυρίως που λέγανε γιατί να μην μπορεί.
0: Ναι.
1: Να παίρνει και το καράβι αυτό που κάνει το δρομολόγιο Πάτρα Ιταλία γιατί είτε στην επιστροφή, κυρίως στην επιστροφή του
0: σταματά.
1: Δηλαδή επειδή σταματάει στη Σάμη ναι. Γιατί να μην μπορεί να παίρνει κόσμο από εδώ και να πηγαίνουν στην Πάτρα
0: ναι.
1: Υπήρχε ένα θέμα.
0: Ναι, υπήρχε. Να πω τώρα για το Πασόκ και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο θέματα
1: ναι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα σε τοπικό site
1: ναι.
0: Το οποίο δίνει πληροφορίες κατά τη δική του εκτίμηση
1: ναι.
0: Ότι στις εκλογές που τις επερχόμενες για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη θα είναι υποψήφια η κυρία Λεκατσά.
1: Μέλπο Λεκατσά, η οποία ήταν υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ,
0: μπράβο.
1: Έχει καταγωγή από την Ιθάκη
0: ναι.
1: Και αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα θα σας πω λοιπόν ότι είναι η φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και βεβαίως και η κόρη της είναι ηθοποιός. Έτσι, να
0: ναι.
1: Πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, θέλω να πω κάτι άλλο, συγγνώμη, να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν στο Πασόκ η γυναίκα είναι η Μέλπο Λεκατσά, η κυρία Φιλιππάτου.
0: Εδώ έχω την ίδια απορία.
1: Γιατί ένα λεπτό βέβαια εμείς έχουμε οι ίδιοι, εγώ και ο Δημήτρης Αλοίζος, έχουμε χρήσει την κυρία Φιλιππάτου ως
0: ναι,
1: υποψήφια.
0: Το θεωρούμε δεδομένο με τις παρεμβάσεις που κάνει και κάνει κέρυες παρεμβάσεις. Η κυρία Λεκατσά εμφανίζεται τώρα ξαφνικά από το πουθενά.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς από το πουθενά. Εμφανίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μα και όταν είχε κατέβει, με ξεχνάς ότι τις κάναμε και εμείς εδώ συνέντευξη.
1: Βεβαίως, το θυμάμαι.
0: Έτσι. Λοιπόν, από τότε έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει πουθενά.
1: Κάπου την είχα δει. Κάπου την είχα δει την κυρία Λεκατσά, δεν μπορώ να θυμηθώ πού, αλλά την έχω δει.
0: Ωραία, δεν είχε παρεμβάσεις.
1: Εντάξει.
0: Όπως έχει για όλα τα κοινωνικά θέματα. Η Φιλιππάτου. Η Φιλιππάτου όταν βλέπει κάτι λέει εγώ εδώ είμαι. Έχω αυτή την άποψη. Έχω τούτη. Τώρα να μπουν δυο γυναίκες και ένας άντρας,
1: εδώ
0: το βλέπω
1: φαίνεται,
0: πολύ δύσκολο.
1: Ναι, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Βέβαια, να πούμε ότι η ποσόστοση είναι πανελλαδική, έτσι. Δεν έχει να κάνει με το κάθε νησί,
0: ναι,
1: και κάθε
0: ναι,
1: νομό. Αλλά δεν νομίζω, δηλαδή δεν το βλέπω, δεν ξέρω κιόλας.
0: Εάν το τοπικό Πασόκ εδώ κρίνει, θα αδικήσει. Και μην μας παρεξηγήσετε, μην νομίζετε ότι παίρνουμε το μέρος της κυρίας Φιλιππάτου.
1: Όχι.
0: Μιλάνε τα γεγονότα. Η κυρία Φιλιππάτου σε καθημερινή σχεδόν βάση θα έχει την παρουσία της και θα τα πει είτε έξω από τα δόντια είτε όπως αισθάνεται για λογαριασμό του Πασόκ τις περισσότερες φορές.
1: Λοιπόν, να
0: είναι
1: πω και
0: κρίμα.
1: Κάτι άλλο, κοιτάξτε να δείτε. Βέβαια, πρέπει να το πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει κάποια επίσημη ανακοίνωση,
0: ναι,
1: από
0: έχει,
1: το κόμμα.
0: Αλλά...
1: Εγώ πιστεύω
0: ναι,
1: ότι είναι αυτό που συμβαίνει κατά καιρούς. Ρίχνω το όνομα. Αν δω ότι πιάνει, το βάζω. Αν δω ότι δεν πιάνει, το αποσύρω. Και είμαστε, εντάξει, πόσο, 4 μήνες, 5 μήνες μακριά από τις εκλογές. Καμιά φορά γίνονται και αυτά τα παιχνίδια. Κοιτάμε να δούμε εάν ένα όνομα τραβάει.
0: Εγώ πάντως το θεωρώ αδικία να αδικηθεί η κυρία Φιλιππάτου. Προσωπική μου εκτίμηση.
1: Δεν είπα εγώ τίποτα.
0: Και όποιος θέλει, εδώ είμαι, να πω την άποψή μου. Και τη λέω ονομαστικά, δεν τη λέω κατά πληροφορίες, αυτή είναι η άποψή μου. Έχει μια έντονη παρουσία η κυρία Φιλιππάτου στα τοπικά δρόμενα της Κεφαλονιάς για λογαριασμό του Πασόκ που δεν το κρύβει. Κυρία Λεκατσά, με συγχωρείτε, σας σέβομαι, σας εκτιμώ, με χαρά μου να σας φιλοξενήσουμε και εδώ ξανά, αλλά μετά τις εκλογές εγώ δεν σας ξαναείδα πουθενά. Τώρα ξαφνικά έτσι αυτό τον ενδιασμό έχω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, πάμε σε διάλειμμα.
0: Α, πάμε.
2: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
3: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
3: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710-252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Η μόνη σας επιλογή.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 4.
6: 2425.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής και βεβαίως πρέπει να πούμε έτσι ένα πάρα πολύ ευχάριστο ότι στους επίλεκτους της ελληνικής κολύμβησης βρίσκεται πλέον ο Παναγής Κοψαχίλης και βεβαίως υπάρχει και συγχαρητήριο μήνυμα από τον Ναυτικό Όμιλο Αργοστολίου.
0: Μπράβο,
1: το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΑ σας κάνει γνωστό ότι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου διεξήχθη στην Πάτρα στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός η πρώτη προπονητική συνάντηση επίλεκτων κολυμβητών, κολυμβητριών 25, 26 και 26, 27 των Σωματείων Πατρών Αργοστολίου και Ζακύνθου. Από την ομάδα μας συμμετείχε ο κολυμβητής Κοψαχίλης Παναγής, ο οποίος έχει επιλεχθεί από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Μπράβο στον Παναγή.
1: Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκαν σωματομετρήσεις, δοκιμασία κρίσιμης ταχύτητας, βιντεοσκόπηση στροφών και οι οποίες μάλιστα προβλήθηκαν στους αθλητές. Επέστρεψε λοιπόν ο αθλητής μας γεμάτος εμπειρίες, περιμένοντας τα αποτελέσματα και την επόμενη συνάντηση των επίλεκτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου συγχαίρει τον αθλητή μας για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα των επιλέκτων και του εύχεται καλή συνέχεια στις προπονήσεις. Ευχόμαστε τη νέα κολυμβητική χρονιά και άλλοι κολυμβητές και κολυμβήτρες να εισαχθούν σε αυτό το νέο πρόγραμμα.
0: Μακάρι.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια στο παιδί.
0: Και στο παιδί, αλλά και συγχαρητήρια και στον όμιλο που τον είχε στην τάξη του.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν αγώνα δρόμου 25 Οκτωβρίου, έχουμε ακόμα δηλαδή 10 μέρες. Είναι αγώνας δρόμου 6 χιλιόμετρων περίπου και κάτι και παιδικούς αγώνες στις 10.30 το πρωί. Αφετηρία και τερματισμός είναι η προτομή του συνταγματάρχη Δημητρίου Σβορώνου στα Σβορονάτα. Λοιπόν, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σβορονάτων Αγία Πελαγία, αυτός ο αγώνας δρόμου. Η διοργάνωση συνδυάζει την άθληση με την ιστορική μνήμη. Λοιπόν, ο Δημήτριος Σβορώνος, να πούμε ότι γεννήθηκε το 1859, διακεκριμένος αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο συμμετείχε στις επιχειρήσεις για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. 15 Οκτωβρίου του 1912 έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά την προέλαση του ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση της Κατερίνης. Λοιπόν,
0: υπάρχει και οδός στην Αθήνα που τον τιμεί.
1: Πέρα από το, από το δρόμο, εδώ υπάρχει ολόκληρο χωριό στην Πιερία που λέγεται Σβορώνο.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως, ήταν το χωριό Κολοκούρι, αλλά λέγεται τώρα Σβορώνο, μετονομάστηκε προς τιμήν του. Λοιπόν, θα γίνει αυτός ο αγώνας δρόμου. Είναι μια κυκλική διαδρομή με αφετηρία και τερματισμό την πρωτομή, όπως είπαμε, του συνταγματάρχη. Εντάξει, η παραλαβή των αριθμών θα γίνει στις 10 και 4 το πρωί, η κίνηση στις 10.30, θα υπάρξουν και παιδικοί αγώνες. Βεβαίως εννοείται ότι περισσότερα θα σας λέω όσο πλησιάζει ο καιρός, γιατί πρέπει να το ξέρετε, φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς θα θέλετε να πάτε. Είναι κάποιοι που πηγαίνουν σε πολλούς αγώνες δρόμου. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, αυτές τις μέρες υπάρχει και αυτό το Backyard Ultra, το διεθνές, που είναι με ομάδες και δεν έχω δει κάτι ακόμα. Νομίζω ότι είναι το Σάββατο.
0: Δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, έχουμε όμως σίγουρα αγώνες. Έχουμε τους αγώνες μας, τους αγώνες του Champions League. Αυτούς εννοώ. Σήμερα. Δεν παίζει σήμερα η ΑΕΚ, αύριο παίζει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σήμερα όμως έχουμε ωραίους αγώνες. Δυνατούς αγώνες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είναι η δεύτερη από τις 8 αγωνιστικές. Να σας πω ποιοι ξεχωρίζουν από την σημερινή μέρα. Η Γαλατασαράι με την Μπαρτσελώνα.
0: Ωραίο μάτς ήταν.
1: Η Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Manchester United.
0: Ωραίος αγώνας ήταν.
1: Το ήξερα. Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάτι το οποίο να είναι ιδιαίτερο για τη σημερινή ημέρα. Έχουμε όμως αύριο τρεις αγώνες που εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που παίζει με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ, την Ουκρανική ομάδα, παίζουν επί αγγλικού εδάφους, γιατί εκεί είναι η έδρα πλέον των Ουκρανικών ομάδων και όχι μόνο, επιλέγεται. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι καλός αγώνας, γιατί και η Ρεάλ δεν είναι στις καλύτερες της εποχές.
0: Ναι.
1: Και Manchester City, Paris Saint-Germain.
0: Αυτός ήταν αγώνας.
1: Ο αγώνας είναι σαν τελικός. Όμως η Manchester City ούτε αυτή διέρχεται τις καλύτερες εποχές της.
0: Ναι.
1: Κυρίως από το οικονομικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, για όλα αυτά που είχαν γίνει, για τον φόβο ότι μπορεί να πέσει κατηγορία, τέλος πάντων για πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν αμιγώς με τα αθλητικά.
0: Την Πέμπτη έχει και τον Ολυμπιακό.
1: Καλά, ας φτάσουμε πρώτα στην Αυριανή που έχει την ΑΕΚ, και την Πέμπτη δεν έχει μόνο τον Ολυμπιακό.
0: Και τον Παναθηναϊκό.
1: Και τον Όφη.
0: Και τον Όφη.
1: Γιατί Όφη τι έκανε.
0: Τρεις ομάδες παίζουν, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ. Να τις ευχηθούμε καλή επιτυχία από τώρα. Δεν έχει σημασία. Ελληνικές ομάδες είναι.
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν. Α, όχι, παίζει. Ναι, παίζει την Πέμπτη. Συγγνώμη, ναι. Με την Μπόρετ Μπάνια Λούκα.
0: Τι είναι αυτή, ισπανική.
1: Μπόρετ Μπάνια Λούκα δεν νομίζω να είναι ισπανική.
0: Βαλκάνια μου θυμάμαι.
1: Ναι, είναι από Βοσνία Ερζεγοβίνη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να τους ευχηθούμε σε όλες τις ελληνικές ομάδες καλή επιτυχία να έχουν. Δύσκολα τα πράγματα βέβαια.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μαρσέη για το μεταξύ.
0: Μα γι' αυτό
1: έτσι.
0: Είναι δύσκολο, δύσκολο.
1: Από την άλλη πλευρά ο Όφη παίζει με την Ρένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Καλή επιτυχία να τους ευχηθούμε.
1: Η Ρένα είναι τρίτη στο γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Έχει πτάσει εκεί.
1: Ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, ναι. Αυτά είχαμε να σας πούμε.
0: Θα σας τα πούμε και αύριο στις 11.
1: Όπως κάθε μέρα, άντε να περάσει αυτή η 13 να φύγει.
0: Να φύγει, να φύγει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Αύριο, γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία. Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στη λεωφόρο Σχιστού προς το σημείο συνάντησής τους. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε χθες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα και αύριο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται τοπικά πολύ θελώδεις άνεμοι έως και 9 μποφόρ από απόψε. Πιο συγκεκριμένα, στην Εύβοια από τις απογευματινές ώρες και αύριο ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Στερά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στη Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, τη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες σήμερα, στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερά και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και στις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία από τις απογευματινές ώρες, στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες και στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα. Στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνων με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δεν έχει ελεγχθεί τουλάχιστον από το 2003 έως την προηγούμενη Κυριακή. Η Ελλάς είναι το κόμμα που μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, ανέφερε στον Sky η Έφη Αχτσιόγλου, που πρόσφατα εντάχθηκε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, περιέγραψε ότι πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος ισχυρός πόλος αποτέλεσμα συσπήρωσης. Ερωτηθείς αν υπάρχει σημείο σύγκλησης με τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε σε επιμέρους σημεία συγκλίνουν, αλλά η Ελλάς έχει το πρόγραμμα, άρα εκεί θα πρέπει να συσπηρωθούν όλες οι άλλες δυνάμεις. Στο μεταξύ, ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης ανακοίνωσε την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρύθμιση 120 δόσεων με επιτόκιο 3% και όχι 5,84% που προτείνει η κυβέρνηση και προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμό. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στις 21 και 23 Οκτωβρίου έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η κλήση των τριών κατηγορουμένων αφορά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης που ζήτησε από την εισαγγελία η ανακρίτρια για το αδίκημα που αφορά ανθρωποκτονία που τελέστηκε στα πλαίσια τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Οι δύο κατηγορούμενοι άντρες 42 ετών και οι 46χρονοι συγκατηγορούμενοι τους κρατούνται προσωρινά από το καλοκαίρι μετά τις απολογίες που έδωσαν για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να αποτελούσαν μέλη ομάδας περίπου 12 ατόμων, η οποία έκανε την εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Οδού Σταδίου. Κατά την αποχώρηση των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια, υπήρξε ένταση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και συγκεντρωμένων προς συμπαράσταση των τριών. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του για το πρόσωπό της. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Στις 10 το βράδυ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια.
1: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
2: Φυσικά.
1: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
2: Ορίστε.
1: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
2: Όχι φυσικά.
1: Γιατί?
2: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
1: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
2: Όχι.
1: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
2: Όχι.
1: Σε σχήμα μανιταριού, με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
2: Όχι.
1: Α, εντάξει. Γεια σας.
3: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και από το απόγευμα σποραντικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική-νοτιοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές, ίσως και καταιγίδα νωρίς το πρωί. Βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα Ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγια 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα υπηρωτικά. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 18 με 20 βαθμούς. Την Τετάρτη, με εξαίρεση τα δυτικά, βόρειο-δυτικά που σχετικά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στην Εύβοια και τις όμορες περιοχές της. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7, στα πελάγια 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση. Την Πέμπτη, πρόσκαιρο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα, εκτός από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, που αρχικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τοπικά τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Χρήστος Κούτα.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Sky 100,3, να είστε όλες και όλοι καλά. Προσέχετε λιγάκι όσοι μπορείτε και κυκλοφορείτε έξω. Έχουν αρχίσει τα διάφορα φαινόμενα αυτή τη στιγμή. Ελαφριά βροχή έχει εδώ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Έχει αναβαθμιστεί ωστόσο.
0: Έχει αναβαθμιστεί.
1: Από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, ότι θα υπάρχουν
2: ακραία φαινόμενα και
1: έντονα φαινόμενα στην αρχή. Σε κάποιες περιοχές προφανώς θα γίνουν και ακραία. Οι μετεωρολόγοι θα μας ενημερώνουν όλη την ημέρα για να δούμε πώς κινείται αυτό το σύστημα, το οποίο θα διαρκέσει 48 ώρες. Να δίνει και από σήμερα μέχρι και αύριο δηλαδή.
2: Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-48-0170-4. Και στο Viber 698-123-1003.
0: Πολιτικές κόντρες, έχει διάφορα πράγματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση της κυρίας Γκίλφοϊλ.
1: Ναι.
0: Η οποία ήρθε
2: νομίζω με... πρέπει να τη χαιρετήσουμε.
0: Λέσε. Ήρθε με φόρα. Η αλήθεια είναι.
2: Βγήκε ο πρόεδρος και είπε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Προφανώς έχει ενημερωθεί.
2: Δεν πρέπει να εξετάσει. Μέσα στη βδομάδα. Δύσκολο.
1: Δεν ξέρω, ανάλογος τι θα του πούν και τι έχει πει η ίδια. Η ίδια έχει πει ότι μου τα χρωστάνε τα λεφτά.
0: Τώρα η Washington Post, η Wall Street Journal έχει βγάλει για διάφορα ταξίδια που έχουν γίνει, τα οποία πρέπει να πούμε ότι η κυρία Γκίλφοϊλ δεν τα έκρυψε ποτέ.
2: Ναι.
0: Καθώς οποιοδήποτε ταξίδι έκανε και σε οποιοδήποτε γλέντι λειτουργούσε και ήταν παρούσα, ανέβαζε βίντεο, φωτογραφίες, ιστορίες με πλούσιους ανθρώπους.
2: Και λέει ότι πέρασε.
1: Επιχειρηματίες, καλλιτέχνες.
2: Του State Department, ακολουθούσε του.
0: Για το ιδιωτικό αεροσκάφος.
1: Ναι, ήταν τυπικότατη λέει.
2: Αλλά ο πρόεδρος όμως είπε δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
2: Τώρα,
1: το σημαίνει ότι θα αποπευθεί.
2: Μια κόντρα εκεί με βεντέτα βλέπω αυτή τη στιγμή στη Wall Street Journal με τον Τραμπ.
1: Ναι.
2: Φαίνεται δύσκολο ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά απλά και η Γκίλφοϊλ τώρα για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν είναι και τυχαίο μέγεθος.
2: Είναι πολιτή του πρόεδρου.
1: Πρώτες εκλογές τι ήταν.
0: Κάτσε τώρα. Όταν λες δεν είναι τυχαίο μέγεθος, τι εννοείς.
1: Στη σχέση της με τον Τραμπ.
0: Καταρχάς είναι παρολίγων πεθερός της.
1: Ένα.
0: Αρχικά. Δεύτερον. Η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν το βασικό πρόσωπο της καμπάνιας του Τραμπ της πρώτης θητείας.
1: Στην πρώτη του θητεία.
0: Αυτά έχει δίκιο, γιατί αυτά ξεχάστηκαν. Διότι αν ήταν τόσο ψηλά στην ιεραρχία των ανθρώπων του Τραμπ, θα ήταν τοποθετημένη στην Ουάσιγκτον κάπου.
1: Έχω χάλασει το συμπεριφερειό, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Δεν θα την είχε στείλει πρέσβυρα εδώ. Απλώς ήταν ένα πρόσωπο κοντά, ρε παιδί μου, στον πρόεδρο. Γι' αυτό και φέρεται να έχει απευθυνθεί κάποιος σε αυτήν για να του λύσει ένα θέμα που είχε με τα φορολογικά.
2: Εντάξει, δεν πρέπει να βιαζόμαστε.
0: Δεν βιαζόμαστε.
2: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο
0: πράγμα. Και δεν μας πειράζει κιόλα. Τι μας ενδιαφέρει εμάς. Τι δουλειά της έκανε η γυναίκα. Θα κλαίνε εδώ τα μαγαζά. Εδώ θα έχει λίγο κλάμα.
2: Ναι, σωστό.
0: Και διάφοροι δημοσιοσχεσίτες. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούσαν την κυρία Γκίλφοϊλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι.
1: Αν και εφόσον αποπενθεί, βέβαια.
0: Αν και εφόσον αποπενθεί.
1: Έτσι, γιατί υπάρχει ακόμα δρόμος.
0: Πάντως δεν έχει κρύψει τίποτα η ίδια. Είχε και το στυλίστα της μαζί. Να και στο σεφ πήγαινε.
1: Ναι. Ναι. Να και τα ρούχα.
0: Να και,
1: Να
0: και οι βραδιές. Αργυρό. Αργυρός ήταν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε.
1: Πολύ ωραία. Και εδώ και στην Αμερική.
0: Και στην Αμερική, βεβαίως. Αυτά.
2: Και δεν θα πάει στα πεταμένη, φαντάζομαι. Και άμα φύγει από εδώ, κάπου θα την βάλει ο πρόεδρος.
0: Άμα είναι να την βάλει, λέει, γιατί να.
1: Γιατί να μην την αφήσει.
2: Γίνεται θέμα.
1: Γιατί ακούγονται και ονόματα για τον την αντικαταστάτη, αντικαταστάτρια.
0: Γιατί έχει ακουστεί όντως αντικαταστάτη.
1: Όχι, αλλά λένε για κάποιους επιχειρηματίες από την Ομογένεια που ίσως να μπορούσαν να πάρουν τη θέση τη κτλ.
0: Ποιον γράφουνε.
1: Και κοίταξε να δεις, δεν ξέρω ακόμη. Δεν έχουν βγει.
0: Δεν ξέρω, δεν μας προϊδεύζει. Δεν γίνει δηλαδή. Ο Σταύρος ο φίλος μας και έχει δίκιο εδώ, λέει: θα ήθελα να παρακαλέσω πολύ να σταθείτε στο πολύ σοβαρό θέμα με τις ΕΣΟ στο στρατό. Τα παιδιά σταμάτησαν τις δουλειές για να πάνε φαντάρι και ξαφνικά τους ακυρώνουμε επειδή τώρα το θυμήθηκαν. Καλό το κράξιμο στον Τσίπρα και εσύ, αλλά πρέπει επιτέλους να δείξετε σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν.
2: Ναι. Μα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα τους καλούσαν στο στρατό και τους είπαν όχι.
0: Ναι. Κοίταξε. Εδώ υπήρχε η.

0: πάντα ξέραμε οι γονείς ότι όταν κόβεις την, όταν κόβεις την αναβολή, ουσιαστικά μπαίνεις στην επόμενη ΕΣΟ. Αυτό ίσχυε πάντα. Επειδή έχουν γίνει όλες αυτές οι αλλαγές και δεν υπάρχουν ναυτικό και, και αεροπορία,
1: πάνε
0: μόνο στο στρατό, υπήρξε μια υπέρβαση στους ανθρώπους τώρα για τον Νοέμβριο που ήταν να μπουν.
2: Υπέρβαση, τι, πολύ
0: κόσμο. Υπέρβαση κόσμου, ναι. Βεβαίως, γιατί πάνε όλοι στο στρατό τώρα, ναι, δεν πάνε κάπου αλλού.
2: Ναι, σε ένα στρατόπεδο.
0: Ωστόσο, λέει ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων υπέβαλαν αίτημα διακοπής αναβολής θα καταταγούν τώρα κανονικά μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, είχαν κόψει παιδιά την αναβολή. Γιατί έχουν κανονίσει τα μεταπτυχιακά τους για του χρόνου.
2: Ναι, και ο άλλος αν πράγματι δούλευε και σταμάτησε τη δουλειά για να πάει στο στρατό, ναι, και να ξαναγυρίσει και τώρα είναι, ναι, άνεργος, είναι θέμα αυτό.
0: Είναι θέμα μεγάλο. Λοιπόν, λοιπόν, κυρία Σούζη εδώ στο στούντιο, γεια σου Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Πριν όμως Δημήτρης Κολλημιχάλης, διότι έχουμε ένα τροχαίο στην Αττική Οδό. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Μόλις μου το σήκωσαν από την Αττική Οδό, το τηλέφωνο εννοώ, δεν πρόλαβα να ενημερωθώ πλήρως. Έχουμε τροχαίο ατύχημα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, αμέσως μετά τον κόμβο Κηφισίας. Πολλά ατυχήματα, ναι. Πάνω που αρχίσαμε να ηρεμούμε με τον Σκαραμαγκά που είχαμε το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο εκεί προς την Ελευσίνα μετά τον κόμβο Κηφισίας, λοιπόν είναι μποτιλιαρισμένοι όλοι από το ύψος της Δουκής Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας, και βλέπουν και ασθενοφόρα οι ακροατές μας που προσπαθούν να περάσουν, να φτάσουν στο σημείο. Γι' αυτό ήθελα να επικοινωνήσω με την Αττική Οδό, αλλά δεν πρόλαβα. Έχετε το υπόψη, αν θέλετε να πάτε μέσα από το Χαλάνδρι, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
0: Προσοχή γενικά. Η Μαρία μας λέει εδώ, αφήστε το κορίτσι ήσυχο. Το αφήσαμε εμείς.
1: Το κορίτσι.
0: Εμείς το ούτε που την πειράξαμε.
2: Ο πρόεδρος βγήκε. Ο πρόεδρος είπε.
1: Μα συγγνώμη, τοποθέτηση είναι και ήταν κιόλας ότι άμα πει να πάει κάπου αλλού και κάπου να την τακτοποιήσουν, λες, δεν αφήσει εδώ.
2: Ναι. Εξάλλου ο κύριος Ρούμπιο που ήταν εδώ, κατά κάποιο τρόπο την κάλυψε, δεν ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, αλλά ο Ρούμπιο δεν ήξερε. Αλλά ο πρόεδρος
2: και εκεί είπε άλλα πράγματα.
1: Ναι, γιατί μετά ενημερώθηκαν.
0: Λοιπόν, Χριστινάκη, τι γίνεται?
4: Γεια σας. Λοιπόν, να πούμε ότι βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα ήδη, σχεδόν. Είναι στα νησιά του Ιωνίου, αυτή την ώρα είναι λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα, αρκετά πιο έντονα. Αλλά επειδή θα είναι και πολλές ώρες θα μαζέψουν εμπόλικο νερό. Η Πελοπόννησος και κυρίως η Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Αργολίδα, Κορινθία και Μεσσηνία, αυτές τις περιοχές, κυρίως της Πελοποννήσου, θα δεχτούν με αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, γιατί θα έχουν και αυτά και εκεί διάρκεια. Οι κόκκινες έγιναν αναβάθμιση στο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΗ και αφορά την Εύβοια και τις Σποράδες. Και μπήκανε στο κόκκινο. Η Εύβοια και οι Σποράδες. Φαινόταν από χτες.
1: Είναι αυτό που έλεγε ότι από χτες. Προς τα εκεί κατευθύνεται.
4: Μπράβο,
1: ως πυρήνα.
4: Μπράβο. Απλά περιμέναμε να δούμε αν θα επαληθευτεί, γιατί έχει αλλάξει 100 φορές στη διάρκεια της εβδομάδας, της προηγούμενης, ενώ των προηγούμενων ημερών πέρασαν. Και φάνηκε πια ότι όλη το κομμάτι αυτό, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Ανατολική Στερεά, δηλαδή η Αττικοβιωτία, αυτές οι περιοχές θα δεχτούν αρκετά μεγάλη ύψη βροχής. Επίσης, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο, όταν λέω Ανατολικό Αιγαίο εννοώ Σάμο, Ικαρία και Δωδεκάνησα, και αυτές οι περιοχές θα έχουν θέμα από το βράδυ, απόψε νύχτα δηλαδή, και αύριο. Η Κρήτη δεν είναι τα ύψη βροχής τα οποία δέχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και που γινόταν το Έλληνα Δής. Φτάσαμε τα, ήταν και πέντε μέρες και φτάσαμε τα 700-800 χιλιοστά, πόσα ήταν.
1: Θα είναι λιγότερα.
4: Θα είναι, γιατί αφενός μεν ότι είναι μια μισή μέρα, δύο το πολύ, και δεν θα είναι πάνω από 70-80 χιλιοστά, αλλά επειδή όλοι όσοι έχουν πάει τώρα και κοιτάνε πώς είναι η Κρήτη και τι συμβαίνει, είναι ακόμα πλημμυρισμένα πολλά. Εδάφη, πολλά. Είναι λάσπη, πώς το λένε. Οτιδήποτε πέσει θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί πια να απορροφήσει το νερό.
4: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Άρα λοιπόν και στην Κρήτη θα υπάρξει θέμα. 70 χιλιοστά θα πέσουν, ναι. 80 χιλιοστά θα υπάρξει θέμα.
2: Εδώ.
4: Εδώ στην Αττική, τώρα αυτή την άφησα λίγο τελευταία. Εδώ στην Αττική βρέχει. Έτσι. Γύρω-γύρω έχει βροχή.
0: Ολούθα.
4: Όχι.
0: Όχι, δεν ξέρω. Λέω, εμείς πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό.
4: Μπράβο.
0: Εδώ,
4: λοιπόν, τα περισσότερα φαινόμενα όσον αφορά το νερό δηλαδή, θα είναι το απόγευμα. Απόγευμα μέχρι το βράδυ, 11-12 η ώρα. Μετά θα μπει ο βοριάς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος θα είναι πολύ ενισχυμένος. Δηλαδή θα βγει 9 μποφόρ οπωσδήποτε. 9 μπορεί μποφόρ. Να έχει και ρηπές 10. Όχι, και στην Αττική μιλάω. Αλήθεια. Γιατί δεν με ρωτήσατε τελευταία την Αττική.
2: Βάλε μέσα τις γλάστρες.
4: Βάλε μέσα τις γλάστρες, μάζεψε τις τέντες, φρόντισε να μην κυκλοφορείς κάτω από δέντρα.
0: Πού να μην κυκλοφορώ?
4: Κάτω από δέντρα.
0: Μόλις το είπα, μέσα, ναι, με κορόιδευε ο κύριος Παπαδόπουλος.
2: Μη φάει, λέει, καμιά κεραυνό. Δεν πάει, δεν πάει.
4: Όχι,
2: στο πάρκο.
4: Τα δέντρα μου σου πέσει το δέντρο στο κεφάλι. Όχι ο κεραυνό στο κεφάλι. Υπάρχουν, στην Αττική δεν θα σου πέσει ο κεραυνό στο κεφάλι, γιατί έχει πολλά λέξη κεραυνά.
0: Στην κυρία στην Ηλιούπολη έσκασε ο κεραυνό, δεν έσκασε.
4: Όχι στην Ηλιούπολη, Γάλε.
0: Στην Ηλιούπολη,
1: μια δασκάλα.
0: Και μια πολυκατοικία πήρε φωτιά. Πού ήταν.
1: Ναι, Ιωνία με Ηράκλειο, δεν θυμάσαι.
4: Καλά, έχει του κόσμου τα λεξικέραυνα.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Αλεξικέραυνο, ξέλεξε κεραυνό. Εφτά έφτασε.
0: Εν πάση περιπτώσει, μόλι βρέχει δεν πάμε κάτω τα δέντρα.
4: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα, εγώ το είπα γιατί θα φυσάει. Εγώ το είπα για τον αέρα.
1: Ναι, και έτσι. Έχει δίπλα πολυκατοικία το λεξικέραυνο και έρθει προ τα γη και
4: όλα. Και επίση, όταν θέλετε, αν θέλετε να ταξιδέψετε.
2: Με την ουρά του ψηλά, ψηλά, καταλαβαίνετε, σου βάτε μην το χτυπήσει το λεξικέραυνο.
1: Τότε να το κάνουμε ερώτηση. Θα συνοδεύεται από κεραυνική δραστηριότητα.
4: Ναι, προφανώς. Η κεντρική και νότια Ελλάδα, η βόρεια Ελλάδα.
0: Θα κάνουμε δοκιμή σήμερα. Ο νότης θα βγει και θα πάει κάτω από δέντρο να δούμε τι θα συμβεί.
4: Λοιπόν, τη νύχτα θα φοβάστε το δέντρο μισούρθι στο κεφάλι και το απόγευμα βράδυ μισούρθι ο κεραυνό στο κεφάλι.
2: Μπορεί να έχουμε και πλημμύρε στην Ελλάδα, εσύ.
4: Τώρα 40-50 χιλιοστά μα βγάλει σε κάποιε περιοχέ, όχι παντού.
1: Αλλά
4: πρέπει
0: να έχουν καθαριστεί. Τα φρεάτια
4: νομίζω ότι καθαρίστηκαν.
0: Ή αν δεν υπάρχουν επαρκή φρεάτια όπως το κέντρο της
4: Αθήνας. Ναι.
0: Ναι.
4: Μπορεί.
1: Ή άμα κάποιος που κλέψει τα καπάκια, λοιπόν.
4: Από τις 5-6 ώρα και μέχρι τις 11 το βράδυ, όλο και θα βγάζει.
1: Θα μου στέλνει ένα παρακεί που φτιάχτηκε.
2: Εδώ ο Σκά έχει στείλει, φαντάζομαι, κάμερα εδώ στην Ποσειδόνα που πάντα πνίγονται.
4: Αυτά.
0: Όχι, ρε παιδιά, έχουν σταματήσει.
4: Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ γιατί έχω και.
1: Δεν έχουμε το φορτηγό της ΕΙΔΑΠ. Το φορτηγό της ΕΙΔΑΠ που
0: δεν
1: το
0: ξέρουμε, ρε,
1: το καπάκι.
0: Αυτό γινόταν πέρσι. Φαντάζομαι ότι το κρατάνε φέτος. Κάτι
1: να μην φεύγει το καπάκι.
0: Το καπάκι. Κάτι θα διορθώσανε. Δεν
1: μπορεί να βάλω δύο σειρματάκια, ελπίζω. Εκτός αν πήγε κανείς και το
0: κάτι κλείσε. Κάτι θα έχει διορθωθεί. Εν πάση περιπτώσει, προετοιμαστείτε.
1: Πάντως,
0: γενικά.
1: Η προειδοποίηση είναι από χθες, ε.
0: Ναι.
1: Από τους μετεωρολόγους.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: Καλαμάτα τώρα βρέχει.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Χριστίνα,
0: θα πνιγούμε στο λάδι, λέει φέτος. Σκέφτομαι φέτος την πισίνα μου, δεν έχω, να τη γεμίσω με λάδι γιατί η τιμή θα είναι πιο χαμηλή από το νερό. Σε αυτό που λέει ο Νίκος, έχει ένα δίκιο. Ένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν ραγδαία πτώση στην τιμή σε σχέση με πέρυσι είναι το ελαιόλαδο.
1: Το λάδι.
2: Αλλά πριν από 3-4 χρόνια
0: ήταν χρυσό. Είχαν κλέψει, κλέβανε το λάδι.
2: Έτσι γίνεται. Σήμερα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ακούγεται εξοργιστικό, αν μη τι άλλο. Και επικίνδυνο θα έλεγα εγώ. Η αναφορά έχει να κάνει με το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα στη χώρα. Είναι το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εκεί όπου πληροφορηθήκαμε ότι επί 23 χρόνια δεν είχε γίνει έλεγχος πρώτον. Και δεύτερον, κανείς δεν είχε δει ότι η αρχική μελέτη τοποθέτησης φυσικού αερίου δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βρήκαν τώρα οι υπεύθυνοι που πήγαν να κάνουν τους ελέγχους. Είχαν γίνει προσθήκες τροποποίησης, χωρίς να έχουν δηλωθεί πουθενά. Ο κύριος Παναγιώτης Χαρλάφτης είναι μαζί μας, αντιδήμαρχος Αθηναίων. Γεια σας, κύριε αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
5: Καλό μεσημέρι, και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τελικά υπάρχει διαρροή στην Γράβα.
2: Καταρχήν, είσαι υπεύθυνος εσείς τώρα για την Γράβα.
5: Για την υποδομή, ναι.
2: Mm-hmm. Ναι, ωραία. Άρα κάνουμε σωστά, κροτάμε εσάς.
5: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, λοιπόν.
5: Για την ακρίβεια, μέχρι και πέρσι, κατά πέρσι μέχρι και φέτος, γενικά το λέω, για τις συντηρήσεις ήταν οι σχολικές επιτροπές και πέρασε στην αρμοδιότητα των Δήμων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Mm-hmm. Το λέω γιατί... θα το παραδειχθεί στην πορεία, γιατί η μελέτη που αναφέρεται είναι μια μελέτη που έχει κατατεθεί το 3. Οπότε.
1: Τώρα, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές, υπεύθυνος είστε εσείς και τώρα αναφερθήκατε σε μια μελέτη, διότι έχει ανακαλυφθεί ότι έγινε μια μελέτη για την εγκατάσταση του φυσικού αερίου, αλλά η εγκατάσταση που έγινε δεν ήταν σύμφωνη με τη μελέτη. Σωστά.
5: Πάμε να πάμε από την αρχή. Εμείς έχουμε μια καταγγελία για οσμή αερίου.
2: Ναι.
5: Οπότε, οποιοδήποτε σκέφτεται ότι αν υπάρχει οσμή αερίου, πού θα είναι, από τη διαρροή της εγκατάστασης.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε, ξεκινήσαμε τους ελέγχους. Έγινε 16 του μηνός, έγινε η πρώτη καταγγελία. Πήγαμε με την ΕΝΑΟΝ, μέτρησε εδώ και κάτι. 21 δεν υπήρχε καταγγελία, υπήρχε όμως μια σήμανση από το συναγερμό της πυρασφάλειας στο υπόγειο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως λανθασμένος, γιατί μάλλον έχει κύκλος από κάτι νερά. Και μετά 2 του μηνός υπήρχε και άλλη καταγγελία, οπότε ξαναπήγαμε εκεί.
2: Υπάρχει μηχάνημα εκεί που μυρίζει, που μετράει, αν υπάρχει διαρροή και σε προειδοποιεί.
5: Πάνω από το Λέβητα.
2: Μάλιστα.
5: Πάνω από το Λέβητα. αλλά δεν διαπίστωσε το συνεργείο που μετέβη στο σημείο και το χαρακτήρισε ως λανθασμένο συναγερμό. Τώρα, δύο του μηνός έγινε ξανά καταγγελία, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι παραλαμβανόμενες καταγγελίες δημιουργούν μια ανασφάλεια περαιτέρω.
0: Προφανώς.
5: Οπότε πήγαμε
2: γιατί
5: ξανά...
2: Γιατί συνεχίζει να μυρίζει αυτό το πράγμα εκεί. Έτσι δεν είναι, έτσι λένε κάτι.
5: Έτσι λένε, ναι, ισχύει. Δηλαδή έχω και εγώ μηνύματα στο κινητό πλέον ότι συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση δύο του μηνός πήγαμε, ξανακάναμε μετρήσεις επιτόπιες, δεν βρέθηκε κάτι. Και για το φόβο των Ιουδαίων κλείσαμε τις βάνες.
0: Μάλιστα.
5: Δηλαδή είπαμε στην εταιρεία παροχής αερίου την Έναον ότι παιδιά, επειδή εδώ οι καταγγελίες υπάρχουν, κλείστε και την παροχή για καλό και κακό. Έχουμε καλό καιρό απ' έξω. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ασφάλεια προέχει, κλείστε την παροχή για να δούμε τι κάνουμε.
2: Μυρίζει οπότε πάλι.
5: Για να... Από ό,τι μου λένε, ναι.
2: Α, μυρίζει και με
1: παρά το γεγονός ότι κλείσανε.
5: Ακριβώς. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να ξαναδοθεί αέριο στο σύστημα,
2: πρέπει
5: να πιστοποιηθεί η εγκατάσταση από την αρχή, σαν καινούργια.
2: Ναι.
5: Έχουμε ξεκινήσει αυτούς τους ελέγχους και τα λοιπά. Στην πορεία των ελέγχων, επειδή ζητήθηκε και η μελέτη...
0: Κύριε Χαρλάφτη, σας παρακαλώ κάτι. Επειδή πρέπει να πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να τα πούμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, να συνεχίσουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Μας αφορά όλους, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που είναι.
2: Βέβαια.
1: Σε μερικά λεπτά.
0: Θα λέμε σε λίγο, κύριε Χαρλάφτη.
2: Λοιπόν, σε διαφημιστικό χρόνο να σας πω ότι σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε να εξυπηρετηθείτε από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε πριν από πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, η Nova More αυτό το αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε σε εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες, και το κατάλληλο πρόγραμμα, και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή, τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
16: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresh Derm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresider.
17: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο κόσμος 96,5.
18: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
19: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
20: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
19: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
20: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
20: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
19: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
20: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
19: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
20: και κινητό 6977-421078.
19: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
20: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
19: Κινηθείτε.
20: Προς το συμφέρον σας.
19: Προς το συμφέρον σας.
21: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
22: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
21: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
23: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26690.

0: Λοιπόν, η φίλη μας Ηλιάνα λέει εδώ, κύριε Κούτρα, τόσα χρόνια που σας ακούω, συνέχεια πέφτετε από τα σύννεφα, λέει. Δεν κουραστήκατε. Εσείς που ζείτε, λέει, εκτός
1: Ελλάδας.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανοίγει το Αλέξη. Συγγνώμη.
0: Εσείς δηλαδή δεν πέφτετε από τα σύννεφα όταν ακούτε ότι είχε να ελεγχθεί 23 χρόνια μια δημόσια δομή που έχει φυσικό αέριο. Εγώ πέφτω από τα σύννεφα.
1: Και με 4.000 μαθητές.
0: Και για την ακρίβεια τρομοκρατούμε, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Δηλαδή είμαστε πολύ τυχεροί που δεν υπήρξε καμία έκρηξη στα 23 αυτά χρόνια.
0: Τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Χαρλάφτη, τον αντιδήμαρχο Αθηναίων. Τώρα, είχαμε μείνει στο... Πήγατε να κάνετε όλο τον έλεγχο.
2: Απλά να διορθώσουμε το εξής. Έλεγχος περιοδικός γίνεται.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουμε φιλελέγχο καστήρα το οποίο λήγει σε κανένα τρίμερο.
0: Ναι.
2: Άρα οι έλεγχοι γίνονται κανονικά.
1: Άρα γίνεται κάθε χρόνο λοιπόν ο έλεγχος.
2: Ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι στην πάροδο των ετών, δηλαδή από το 3 μέχρι το 26,
1: ναι.
2: Συντήρηση στην εργολαβία και εργολαβία στη συντήρηση.
1: Δεν είχε γίνει.
2: Κάτι, όχι, γινότανε, απλά στην πορεία κάτι είχε αλλάξει.
0: Τι είχε αλλάξει, ποιος το άλλαξε αυτό που άλλαξε. Αυτός που το άλλαξε δεν πρέπει να δηλωθεί.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχει δηλωθεί.
2: Όχι, αυτό κάνουμε τώρα. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έγινε ένας έλεγχος.
0: Ναι.
2: Και τώρα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση προκειμένου να ξαναδοθεί το αέριο.
0: Ναι.
2: Το πόρισμα του ελέγχου ήταν ότι στις σωληνώσεις και σε όλο αυτό το σύστημα δεν υπήρχε καμία διαρροή.
0: Ναι.
2: Ωστόσο, επειδή υπάρχουν τροποποιήσεις, θέλει μια επικαιροποίηση των μελετών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το σημείο το ένα. Αλλά επανέρχομαι στην πρώτη κουβέντα που σου έχω κάνει και λέω το εξής. Ότι υπήρχε μια οσμία αερίου είναι ένα δεδομένο. Εμείς ελέγξαμε τον παράγοντα, τον βιολογικό που ήταν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου.
0: Μάλιστα.
2: Φαινομενικά δεν υπάρχει κάτι από εκεί.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Άρα.
2: Επομένως.
0: Άρα η οσμή
2: παραμένει το ερώτημα από πού έρχεται η οσμή και τι είναι αυτό.
1: Δεν μπορεί να είναι τουαλέτες που λένε και διάφορα τέτοια που όπως γινόταν.
2: Κοιτάξτε. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την περιοδοσιολογία για να θυμίσω και το εξής. Όταν είχαμε ξαφνικά καταγγελίες σε όλο τον νότιο τομέα ότι υπάρχει οσμή αερίου.
0: Ναι.
2: Ήταν μια διάχυτη εικασία η οποία κατέληξε ότι στείλεται ένα καράβι το οποίο περνάει τον Πειραιά κτλ.
1: Εντάξει, αυτό ήταν σε όλη την Αττική.
0: Που δεν το μάθαμε και ακριβώς και αυτό που
1: σε ένα κτίριο.
2: Σε αυτό έρχομαι.
1: Εικασία ήταν, καλά το είπε.
2: Ήταν μια εικασία. Εδώ όμως τώρα έχω μια σαφώς ορισμένη καταγγελία. Οπότε πρέπει να βρούμε μια σαφώς ορισμένη απάντηση.
0: Προφανώς. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι έσκασε και ένα κτίριο τις προάλλες στην πλάκα.
1: Ναι.
2: Γίνονται διάφορα έλεγχα.
1: Και μια βιομηχανία σκοτώθηκαν άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες.
0: Δεν ήταν από φυσικό αέριο. Ναι.
2: Άρα εμείς γι' αυτό καλέσαμε και κάποιον από την πολιτεία να έρθει να συνδράμει, γιατί μας πλέον έχει αρχίσει και μας υπερβαίνει το ερώτημα. Αλλά αν δεν απαντηθεί, η ασφάλεια, μάλλον η ανασφάλεια, δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
3: Ναι, ξεπερνά τις δικές σας αρμοδιότητες.
1: Ποιος δηλαδή μπορεί να το
3: καταλάβει. Ποιος θα το κάνει και
1: το
3: πότε.
1: Εσείς.
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή υπάρχει τόσο μεγάλη. Τόσο μεγάλο εύρος είναι από την πολιτική προστασία και το στρατό μέχρι το τεχνικό επιμελητήριο που ξεκίνησε σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι ερωτήματα τα οποία προφανώς και χρήζουν απάντησης, αλλά πλέον μετά πάμε σε πολύ εξειδικευμένες καταστάσεις.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνετε όμως τώρα τι γίνεται. Εγώ λέω ότι δεν έχει καμία διαρροή. Ας πάρουμε το καλό σενάριο, ότι δεν υπάρχει καμία διαρροή στο κτίριο.
1: Πώς δεν υπάρχει, κάτι μυρίζει.
0: Αυτό θέλω να πω. Μη βιάζει. Από κάπου μυρίζει, δηλαδή, και αυτό είναι κωμωδία. Και δίπλα να είναι κάπου πρέπει να βρεθεί από πού μυρίζει αυτό το πράγμα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και βέβαια δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο σχολείο αν δεν βρούμε από πού υπάρχει κάποια διαρροή ή έρχεται αυτή η μυρωδιά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αν δεν διερευνηθεί το γεγονός, δηλαδή εις βάθος και να βρούμε το αποτέλεσμα, υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Χαρλάφτη.
3: Ευχαριστούμε και την Δημαρχία. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια, γιατί το θέμα απασχολεί πολύ κόσμο.
0: Ναι. Η φίλη μας η Άννα λέει το εξής. Καλησπέρα σας, μόνιμη αγαπημένη, μια μόνιμη ακροάτριά σας.
3: Να σε καλά.
0: Σχετικά με το φιάσκο του Υπουργείου Άμυνας, ο γιος μου, αφού τελείωσε το Μετσόβιο ακριβώς στα 5 χρόνια, με βαθμό άριστα 9,1 στα 10, wow, μπράβο, διέκοψε την αναβολή του στις 20 Ιουλίου.
3: Ιουλίου.
0: Και ενώ έλαβε μήνυμα από τη στρατολογία στις 22 Ιουλίου mm-hmm. ότι είναι προγραμματισμένος για κατάταξη τον Νοέμβριο, την Κυριακή 11 Δεκάτου έλαβε νέο μήνυμα ότι προγραμματίζεται για την πρώτη ΕΣΟ του 2027. Αναρωτιέμαι, λέει, το πολιτικό κόστος δεν ελήφθη υπόψη, γιατί ως γνωστόν η απογοήτευση και το αίσθημα αδικίας από τους όφρονες πολίτες στην κάλπη εκφράζονται. Σας ευχαριστώ, σας παρακολουθώ ανελιπώς.
1: Και δίκιο.
3: Μάσε καλά, τώρα δεν έχει άδεια.
1: Διότι έτσι το κράτος βγαίνει αναξιόπιστο. Ο άλλος πάει, τα κάνει όλα σωστά. Κόβει την αναβολή του γιατί του λένε θα μπει στο Νοέμβριο και του εμφανίζει το και του λέει δεν θα μπει στο Νοέμβριο, θα μπει στο 27. Δεν πειράζει, μωρέ, και 6 μήνες να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, κατάλαβε την αντιμετώπιση.
3: Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι όμως έτσι, διότι τα παιδιά έχουν κάνει προγραμματισμό για το μετά τι θα γίνει με τις
1: σπουδές. Όταν αυτός είναι
3: με τη δουλειά.
1: Άριστος μαθητής, δηλαδή δουλεύει σοβαρά, έκανε σοβαρά τη δουλειά του όλα αυτά τα 4 χρόνια, εσύ τον αντιμετωπίζεις σαν να είναι χαβαλές.
0: Ταυτοχρόνως να πούμε ότι έχουμε ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα από την κυβέρνηση της Τρίπολης, της Λιβύης, όπου αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Οι διεκδικήσεις στηρίζονται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Που κάποιοι, όταν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Φίλης, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας εδώ, μόλις είχε βγει το τουρκολιβικό μνημόνιο, αυτή η συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λίβη, είχε πει είναι μεν παράνομο, το συζητάμε, αλλά θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας.
3: Και να το που εμφανίζεται από καιρό χειρών. Ναι. Έτσι, με αυτό το παράνομο τουρκολιβικό σύμβολο, πάνω στο οποίο πατάνε οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να πω ότι απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο φίλος μας ο Παναγιώτης λέει, φρατζή και καλλιρόες, λέει, να δείτε το φράτιο.
3: Να.
0: Εντάξει.
3: Μα είναι συγκεκριμένα τα σημεία.
0: Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, λέει.
1: Ναι, έτσι.
0: Είμαστε λίγο υπερβολικοί, λέει. Το σημαντικό είναι ότι επί 23 χρόνια η κατάσταση λειτουργούσε προβλημάτιστα. Ναι.
1: Όσο να πάψει να λειτουργεί, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Η Σοφία λέει 7 ευρώ αγόρασα περσινό λάδι χθες.
3: Ναι.
0: Από την Εύβοια.
3: Έχει πέσει το λάδι, ναι.
0: Περσινό. Περίμενε. Α, ο φίλος μας ο Γιώργος λέει για τη Μαρία την Αναστασοπούλου ότι είναι ομορφότερη από κάθε άλλη φορά. Δηλώνω θαυμαστής.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ, κατάλαβες. Ένας άλλος φίλος λέει εδώ τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο. Ναι, έχει ένα
3: δεν υπάρχουν
1: εκτός αν πνιγούμε στη βροχή, δεν ξέρω.
3: Αυτό θα αποφασιστεί το πρωί και είναι απόφαση των περιφερειών, έτσι.
0: Επίσης ο Παναγιώτης στο Viber μας έχει στείλει φωτογραφία από την παραλία της Πάτρας που φαίνεται η βροχή που έρχεται.
3: Α, φαίνεται το σύστημα από την Ιταλία.
1: Είναι, εν πάση περιπτώσει, ευκαιρία με αυτή την ιστορία που έγινε με την Γκράβα να αρχίσει να ψάχνουν και άλλα σχολεία σε τι κατάσταση είναι.
3: Άμα δεν μυρίσει.
1: Δεν μυρίσει, διότι είναι γνωστό ότι την περίοδο των μνημονίων δεν έγινε τίποτα, ούτε μία βίδα.
3: Καλά, μωρέ,
1: δεν
3: μπήκε. Από την περίοδο των μνημονίων πέρασαν πολλά χρόνια.
1: Έγινε τίποτα.
3: Και ελεγχός μας είπε και ο κ. Χαρλάφτης ότι γίνεται περιοδικός. Ας γίνουν λοιπόν πιο συχνοί έλεγχοι και ας τουλάχιστον τηρηθεί αυτή η περιοδικότητα. Γιατί σε αυτή την περιοδικότητα των ελέγχων δεν είδαν τις σωληνώσεις ότι δεν είναι διαφορετικές από αυτές τις μελέτες.
0: Επίσης, ο Πασόκε μου λέει 23 χρόνια στην Γκράβα, αλλά εσύ αν δεν έχεις κάνει έλεγχο κάθε χρόνο, σου στέλνει ένα ΟΝΕΔΑ. Απειλητικά λέει μηνύματα ότι θα σου κλείσει την παροχή αν δεν προσκομίσει τη βεβαίωση ελέγχου. Εντάξει. Το ίδιο λέει έτσι και ο Διονύσης από το Κέντρο της Αθήνας. Έτσι πρέπει έτσι. Να γίνεται.
1: Επειδή το κράτος κάνει σοβαρά δουλειά του, οι ιδιώτες πρέπει να τις κάνουν για να δουν τα σπίτια μας λειτουργούν.
0: Επίσης η Άννα σε συνέχεια αυτό του μηνύματος για την αναβολή, για την στράτευση, λέει ότι ο γιος μου δέχτηκε και επαγγελματική πρόταση, την οποία αναγκάστηκε να απορρίψει γιατί περίμενε να πάει στο στρατό. Όπως επίσης κινδυνεύει να χάσει και τον ακαδημαϊκό του προγραμματισμό για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και με υποτροφίες, λέει, μέρος των
1: διδάκτων.
0: Ελπίζω να αναδείξετε το πρόβλημα. Αφορά τετραψήφιο αριθμό οικογενειών, λέει.
3: Τετραψήφιο.
0: Μάλιστα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
4: Με την Nova, κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Wolt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
8: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Βασιλάκο, να σας πούμε ότι έχει γίνει μια δήλωση από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, αποχωρώντας, αναχωρώντας για την ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη. Έκανε μια δήλωση στην ΕΡΤ για το πετρέλαιο, για το επίδομα θέρμανσης. Πάμε να την ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών.
16: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Ουσιαστικά αυτό ανακοίνωσε, ότι αυξάνεται το επίδομα δέρμανση κατά 30%.
3: Οι πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες έλεγαν ότι εκεί θα είναι η επέκταση του επιδόματος θέρμανσης. Και να το πούμε τον πιο επίσημο τρόπο γίνεται, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που δεν ξέραμε. Το θέμα νότιμο είναι τι θα ανακοινωθεί αύριο σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Και αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής είναι ότι η παρέμβαση.
1: 150.
3: Ναι, ότι η παρέμβαση θα είναι σίγουρα 35 λεπτά. Ναι. Εξετάζεται να είναι και παρακάτω. Εξηγούμε δηλαδή. Εάν το πετρέλαιο θέρμανσης έβγαινε χωρίς επιδοτήσεις κτλ., θα ήταν όπως λένε οι παράγοντες αγοράς ένα 90 με ένα 95. Αν από εκεί αφαιρέσουμε τα 35 με 40 λεπτά, πάμε σε αυτό που λες ένα 50, ένα 55. Τώρα, εάν υπάρχει δυνατότητα να πάει πιο κάτω, δεν το ξέρω. Λένε ότι γίνονται προσπάθειες, θα περιμένουμε να το δούμε αύριο για να ξέρουμε σε ποια τιμή θα εκκινήσει. Σε κάθε περίπτωση, είτε εκκινήσει στο 1,50, είτε στο 1,40, είτε στο 1,35, σε σχέση με το 1,05, είναι πάρα πολύ ακριβώς σε σχέση με πέρσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας του διαδικτύου. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλάκο.
1: Γεια σας. Δεν τον έχουμε.
3: Δεν μας ακούει. Θα τον έχουμε σε λίγο. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι είτε πάει στο 1,55, είτε πάει στο 1,45, είτε πάει.
1: Ναι, θα είναι 30-40 λεπτό παραπάνω από πέρσι τουλάχιστον.
3: Πέρσι το πετρέλαιο εκκίνησε στο 1,05.
1: Ναι, 1,10.
3: 1,5, 1,10. 1,10. Και φαντάσου πώς πάει. Καλησπέρα, κύριε Βασιλάκο.
17: Γεια σας από Σύρο, που γυρίζω από Μιλία, αλλά τα έκανα μαντάρα και έχασα το αεροπλάνο και παίρνω το καράβι μου. Αχα, και μου είπαν ότι έχετε κακοκαιρία εκεί, λέει εσείς.
3: Ναι, είναι
1: πρώτων
3: πυλών.
17: Ωραία, μάνα μου. Άντε, πάμε. Κακοκαιρία και στα social, παιδιά, με αυτά που έρχονται.
3: Δηλαδή,
17: υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο θεωρητικά σήμερα ψηφίζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
17: Ναι, το οποίο οι εκτιμήσεις λένε ότι θα αγγίξει ένα 10% των ανηλίκων. Γιατί?
1: Γιατί όχι όλοι?
17: Γιατί υπάρχει το Kids Wallet, το οποίο Kids Wallet, ο γονιός, η μάνα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο θείος, ο κηδεμόνας, θα πρέπει να κάνει διάλογο με το παιδί και να πείσει το παιδί να εγκαταστήσει το Kids Wallet στο κινητό του, το οποίο πέραν ότι θα κρατήσει τα δεδομένα που πρέπει να κρατήσει, ηλικίας, άμκα, αφημία αν έχει το παιδί, συνήθως δεν έχουν αυτή την ηλικία, θα πρέπει να κλειδώσει μόνο του το παιδί, δηλαδή με το που κρατήσει το Kids Wallet, να κλειδώσει το Instagram, το Snapchat και το Facebook. Και ό,τι άλλο και το YouTube.
1: Από τότε τι το χρειάζονται το νομοσχέδιο? Αν πρέπει να το κλειδώσει μόνο το παιδί, το νομοσχέδιο το χρειαζόμασταν?
17: Ο μόνος τρόπος το νομοσχέδιο να είναι λειτουργικό, που δεν ξέρω αν θα το τολμήσει αυτό ή αν το έχει στο προγραμματισμό της κυβέρνησης, θα είναι να ζητήσει να έρθουν τα κινητά των παιδιών στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί να υποχρεώσουν τα παιδιά να βάλουν.
18: Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Είπαν ότι θα προσπαθούν να υποχρεώσουν τις πλατφόρμες.
3: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη, κύριε Βασιλάκο.
17: Ότι οι γονείς.
3: Οι πλατφόρμες.
17: Με τι όμως, παιδιά, με πρόστιμο?
3: Προφανώς, με τι άλλο?
1: Με πρόστιμο.
17: Ο μόνος τρόπος για να εφαρμοστεί αυτό και να λειτουργήσει είναι να μπει υποχρέωση η οποία θα έχει και χρηματικό πρόστιμο, ώστε οι γονείς να πρέπει να την καταστήσουν στα παιδιά που
3: έχουν. Θα βρεθεί ο τρόπος.
1: Θα πάει στις πλατφόρμες.
3: Αλλά
1: όχι στον κόσμο.
3: Οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη. Αυτό μας εξυπηρετεί, δεν μας εξυπηρετεί? Ίσως να ξεπεράσουμε το 10% που λέτε εσείς.
17: Α, εννοείται δηλαδή ότι εάν δεχτεί επίσημα η Meta, που είναι η κύρια πληγή, δηλαδή Insta, ναι, Facebook, ναι, και η Snapchat και το TikTok, να έχουν προϋπόθεση για σύνδεση Kids Wallet.
1: Mm-hmm.
17: Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πιάσουν και τα παιδιά που έχουν βάλει λάθος ηλικίες, θα το πω εγώ, και να ξέρετε ότι οι πλατφόρμες ξέρουν με ακρίβεια μήνα τα γενέθλια του παιδιού.
1: Ακριβώς.
17: Γιατί έχουν πρόσβαση στα πάντα.
1: Άρα
17: οι πλατφόρμες, προσέξτε να σας, ναι, δείξω και το διεθνές στερέωμα,
1: ναι.
17: Οι πλατφόρμες λένε ότι εγώ θα το εφαρμόσω ούτως ή άλλως, γιατί έχω φάει 2 δισεκατομμύρια δολάρια πρόστιμο.
1: Ακριβώς.
17: Αλλά δεν το έχουν κάνει ακόμα. Περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο να εφαρμοστεί αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το ενωσιακό δίκαιο είναι πάνω από το εθνικό, θα το εφαρμόσει σε 20 μήνες υποχρεωτικά. Το λέει το EU Kids Act.
1: Ναι,
3: μάλιστα.
1: Άρα,
17: οπότε περιμένουμε μια εφαρμογή με αναταράξεις.
1: Mm-hmm.
17: Γιατί μένει να δούμε πόσοι πλατφόρμες θα υποχρεώσουν το παιδί όταν διαπιστώνουν ότι είναι κάτω των 18, που είναι πανεύκολο για τις πλατφόρμες να τους στείλουν μήνυμα ότι δώσ' μου Kids Wallet ή σύνδεση Kids Wallet.
1: Ναι.
17: Ναι. Και τι θα γίνει όταν το παιδί έχει κινητό που είναι ενηλίκου.
1: Ναι, αλλά το νομοσχέδιο δεν το χρειαζόμασταν τότε. Άμα οι πλατφόρμες το κάνουν μόνες τους ή το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι κακό μια κινητοποίηση εθνική και να βγούμε λίγο μπροστά. Μας έχει λείψει αυτό. Δηλαδή, εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, από Απρίλιο έπρεπε να το εφαρμόσει η κυβέρνηση που το έχει εξαγγείλει. Και δεν το έκανε.
1: Ναι, εδώ θα πηγαίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ του γονέα και του παιδιού.
17: Ναι, αλλά ξέρετε τι πέτυχε η κυβέρνηση με αυτό. Οι γονείς άρχισαν ήδη και συνάδελφοι μου το είπαν αυτό, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι άρχισαν να λένε στα παιδιά ότι κοίτα να δεις, είναι παράνομο κάτω των 15, υπάρχει νομοσχέδιο. Δηλαδή δυνάμωσε τους γονείς να επιβάλλουν την τάξη.
3: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
3: Θα περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή για να δούμε κατά πόσο, σε τι ποσοστό αφορά τους
17: νέους. Αυτό που γίνεται, σωστά. Εγώ σας είπα, έπρεπε να γίνει νωρίτερα.
3: Καλησπέριζουμε, κύριε Βασιλάκο, να είστε,
17: να είστε καλά.
3: Άλιστα, σημαντική πρωτοβουλία, αλλά να δούμε στην εφαρμογή πώς ακριβώς θα γίνει και πόσους θα αφορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Διαβάζω ότι τη δόξα Ρούμπιο την ζηλεύει και ο... πώς το λένε αυτόν, DJ Vans.
18: Ο DJ.
1: Ναι.
18: Θα είναι ο αντιπρόεδρος.
3: Οι δύο διοικητές.
18: Θέλει να έρθει να μιλήσει στην Πνίκα
1: και να πάει στην ίδια θέση.
3: Στην Πνίκα. Έχουμε και άλλα μέρη να πάει, άμα
1: θέλει. Δεν θέλει αυτός να πάει στα άλλα μέρη.
18: Όχι, έχει σημασία η Πνίκα, δεν είναι τυχαίο.
1: Να πει στην Ακρόπολη, την Παρθενώνα.
3: Δεν μπορεί να είναι σε άλλο σημείο.
18: Δεν θέλουν άλλο σημείο, θέλουν την Πνίκα.
1: Και τώρα θα το έχει, σου λέει ο Ρούμπιο, που θα μπορεί να κατέβει εκεί πέρα και να πάρει αυτό το χρήσμα και δεν το έχω εγώ.
3: Να έρθει και αυτό στην Πνίκα. Δηλαδή, όσοι θέλουν να πάρουν χρήσμα για την Προεδρία, να έρθουν από την Πνίκα. Αυτό δεν ήταν πολύ καλό για τη χώρα μας.
1: Πρέπει να το χρεώνουμε.
18: Θα έρθουν από την αρχή του δυτικού κόσμου, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
3: Μάλιστα.
18: Εδώ ήταν η αρχή.
3: Καλό είναι αυτό να έχουμε τέτοια.
18: Εδώ ήταν η αρχή του δυτικού κόσμου.
3: Ναι.
18: Εδώ είναι η αρχή του δυτικού αλφάβητου.
3: Σωστό. Τα φώτα, η λάμψη, το φως, ο πολιτισμός, όπως είπε και ο Ρούμπιο.
18: Η αρχή της ιατρικής, της πολιτικής, της δημοκρατίας, των μαθηματικών. Εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι αυτοί.
3: Καλώς να ορίσουν λοιπόν.
18: Διότι εγώ ξέρω ότι όλα τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ρητά και φράσεις αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων.
3: Σωστό.
18: Αλλά εδώ εμείς δεν έχουμε τίποτα. Οπότε.
3: Τα έχουμε κάνει εξαγωγή.
18: Ναι, ναι. Καλά τα λέμε.
1: Τώρα τους κτακόβουν τα αρχαία. Επειδή ήταν εποχή που είχε σκλάβους.
18: Ναι.
1: Η Ελλάδα είχε σκλάβους. Κάποια πανεπιστήμια που είναι woke λένε. Δεν μπορούμε να εντάσσουμε αρχαίους.
3: Μάλιστα. Ωραία. Το θέμα είναι ότι όποιος θέλει, ας έρθει. Όποιος θέλει, ας έρθει για να δούμε τι ακριβώς θα. Ποιος τελικά θα επικρατήσει σε αυτήν την κόντρα του. Οι δύο δεν θα είναι ο Ρούμπιο με το Βάνς. Θα είναι. Και οι δύο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μετά τον Ντόναλντ Τραμπ. Μένει να δούμε. Ναι. Πάμε εδώ στα καθημάς.
1: Είδες την τελευταία δημοσκόπηση, την είδες που λέει interview στο Political.
3: Ναι.
1: Εκτίμηση ψήφου 29% Νέα Δημοκρατία, 15,7% Ελλάς, 14,6% Πασόκ.
3: Ναι.
1: Ελληνική Λύση 3,6%.
3: Άρα μικραίνει ουσιαστικά.
1: Όχι, 7,6, κουκουέ 6,1. Ναι.
3: Μικραίνει ουσιαστικά η ψαλίδα.
1: Η
3: απόσταση μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Ναι, δεν μετρείται ο Σαμαράς, κάπου έχει μετρηθεί το κόμμα που υποστηρίζει ο Κασιδιάρης.
1: Αλλά
3: και
1: έτσι όπως τα βλέπω,
3: είναι 10. 10 πάνω από
1: 10. Ναι, αλλά μπορεί να δρομούν 10 κόμματα στην Βουλή.
3: Και η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι στις 13-14 μονάδες.
18: Μισό λεπτό, γιατί έχουν μια ανακοίνωση τώρα. Μας την έφερε ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργη στη Γερμανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω έκτακτης κατάστασης στον τομέα των αερομεταφορών.
1: Δηλαδή.
18: Δεν διευκρίνησε περαιτέρω την αιτία. Θα έχουμε περισσότερα στο μαγκαζίνο τώρα σε λίγο που ξεκινάει.
1: Δηλαδή.
18: Έχουμε διαταραχή λόγω πιθανής εμφάνισης drone.
3: Άρα ναι.
18: Οι θεάσεις φέρεται να σημειώθηκαν μεταξύ 2 με 4 τα ξημερώματα.
1: Άρα γι' αυτό είναι κλειστό το αεροδρόμιο.
3: Μα λογικό.
18: Υβριδικές επιθέσεις δεν λέγονται αυτές.
3: Περισσότερα στο μαγκαζίνο που.
18: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να προσέχετε.
1: Αύριο στη μία. Γεια σας.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της HealthAid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
21: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
22: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
23: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
24: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
25: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
26: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
25: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
26: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
25: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
26: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
25: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
26: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
27: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
28: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι φου.
27: Κόσμος 96,5.
29: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
30: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
31: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
30: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
31: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
30: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
31: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
30: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
31: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
30: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
31: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
30: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
31: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
30: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
31: Τηλέφωνο 26710-252-51.
30: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
31: Η μόνη σας επιλογή.
32: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
33: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
32: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
33: Ανακατασκευές,
32: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
33: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
32: Έλεγχος air condition.
33: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
32: Μπαταρίες παντός τύπου.
33: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάθεση διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
33: Ford,
0: Opel
33: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
33: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
33: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
33: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
33: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
7: Το τεχνικό επιμελητήριο περιμένουμε και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να συνδράμουμε με το έργο μας, γιατί πραγματικά εμείς ούτε να κάνουμε το κάναμε.
8: Ο Γιώργος Βράχνος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης επί το έργο. Γεια σου, Δημήτρη μου.
9: Καλό σας μεσημέρι. Πάντα όταν βρέχει, όταν ο καιρός είναι έτσι.
8: Ενώ όταν είναι καλός ο καιρός, αεροδρόμιο οι δρόμοι.
9: Ναι, έχεις δίκιο. Παίρνουμε ακόμα περισσότεροι, θα ήθελα να πω. Τα αυτοκίνητα λοιπόν, αφήνουμε και τα βίκλα στην άκρη, κάποιοι τέλος πάντων, και δυσκολεύει η κατάσταση. Αλλά σε όλο αυτό ήρθαν να προσθεθούν πολλά τροχαία ατυχήματα σήμερα. Επειδή ήταν βρεγμένο το οδόστρωμα, μας Σπύρο,
8: ναι,
9: πολλά τροχαία ατυχήματα. Και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο συνέβη στην Αττική Οδό, εδώ και αρκετή ώρα μάλιστα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, κοντά στον κόμβο Κηφισίας. Έγινε και ένα τροχαίο ατύχημα λοιπόν, και μάλιστα ήταν σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με μοτοσυκλέτα και τραυματισμό του δικυκλιστή. Δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα και από πίσω άλλα δύο τροχαία ατυχήματα μέσα στο μποτιλιάρισμα. Δεν προλάβαιναν να σταματήσουν οι οδηγοί που έπονταν, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλα δύο τροχαία ατυχήματα. Και έτσι, από το ύψος του κόμβου Μαραθώνος, από την Παλίνη δηλαδή, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κηφισίας, είναι όλοι σταματημένοι, φίλες και φίλοι. Εάν επιλέξετε και σας εξυπηρετεί να μπείτε μέσα από το Χαλάνδρι, θα φτάσετε σημαντικά πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Χαλάνδρι και μετά προς τη Νέα Ιωνία, έτσι. Είναι πολύ καλός ο δρόμος, πολύ καλή εναλλακτική. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Εκεί είχε τουμπάρει ένα αυτοκίνητο στο ύψος των δηληστηρίων του Σκαραμαγκά, με αποτέλεσμα ακόμα και τώρα που μιλάμε, τα δύο ρεύματα να έχουν καθυστερήσει. Τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών και η Λεωφόρο Σχιστού που έχει επηρεαστεί προς Σκαραμαγκά. Άλλο ένα τροχαίο έχουμε κοντά στην Εθνική Πινακοθήκη και έχει και εκεί επιπτώσεις επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου, και όλοι οι δρόμοι που ξεκινούν και καταλήγουν στην πλατεία Συντάγματος είναι προβληματικοί. Είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Κλείνω με τη Λεωφόρο Κηφισού για να μην σας καθυστερώ. Το ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών είναι ιδιαιτέρως φορτωμένο. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τη Θιβών, που έχει μικρότερες καθυστερήσεις, όχι μικρές, μικρότερες όμως καθυστερήσεις, ή ακόμα καλύτερα την Πατησίων, που θα σας βγάλει κατευθείαν μετά το πρόβλημα της Κηφισού.
8: Για ακόμη μια φορά, πολύτιμη συμβολή σου, λίγο τουλάχιστον να αποφύγουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αλλιώς θέλαμε να ξεκινήσουμε, αλλού θα το πάμε τώρα. Θα πάμε στον Κώστα Αργυρό, τον συνάδελφό μας από την Deutsche Welle. Πάμε στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία αντιμετωπίζει ακόμη ένα έκτακτο περιστατικό σε αεροδρόμιο της. Έχει σημάνει συναγερμός για ένα αεροπλάνο, για ένα αεροσκάφος που μάλιστα είχε απογειωθεί από την Κέρκυρα. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να πούμε καταρχήν ότι το αεροσκάφος έχει προωθηθεί με ασφάλεια 12 και 16 Τοκίο. Ερχόμενο πραγματικά από την Κέρκυρα και ένα Boeing Star 37. Υπήρξε συναγερμός και αυτή τη στιγμή το
8: Κώστα, προσπαθούμε να σε ακούσουμε. Έχουμε καταλάβει ότι έχει προσγειωθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια. Ότι κινητοποιήθηκαν οι γερμανικές αρχές. Λέω προσπαθούμε γιατί κάπου χάνεται το σήμα. Ας προσπαθήσουμε πάλι. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει προσγειωθεί με ασφάλεια. Κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Έχει κλείσει το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης εδώ και κάποια ώρα. Γιατί από χθες το βράδυ υπήρξαν κάποιες στάσεις, τρεις ανεξαρτήτως από πιλότους για κάποιο ντρόνε. Υπήρξε μια κινητοποίηση. Υπήρξε και ένα ελικόπτερο που σηκώθηκε στην αστυνομία. Δεν μπόρεσαν να το βρουν τον ντρόνε.
8: Θα επανέλθουμε στη συνέχεια να διορθώσουμε λιγάκι τη γραμμή. Ήδη δηλαδή ήταν αρκετά νομίζω ενοχλητικό για τους ακροατές, αλλά έπρεπε έστω με αυτόν τον τρόπο τον δύσκολο να πάρουμε την πρώτη ενημέρωση από τον Κώστα Αργυρό, από τον Deutsche Welle, γιατί έχει να κάνει με ένα περιστατικό πάλι σε αεροδρόμιο. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να τον ξαναβρούμε. Να έρθουμε να συνεχίσουμε με την κακοκαιρία. Το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει αρκετά μεγάλο τμήμα της χώρας και έχει κινητοποιήσει το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Μάλιστα, κάποιες από αυτές τις περιοχές τις έχει κυκλώσει, τις έχει βάλει στο κόκκινο η πολιτική προστασία, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Είναι στο στούντιο μαζί μας ο Γιώργος Χεραμιτζόγλου να μας πει τι ακριβώς φοβούνται οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας.
3: Γεια σας και από μένα. Έχουν γίνει και αρκετές συσκέψεις μάλιστα στην πολιτική προστασία σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους. Έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και επίσης συμπεριλαμβάνεται και η Αττική σε αυτές τις περιοχές. Έχουν ενημερωθεί οι περιφέρειες και οι δήμοι να είναι σε πλήρη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Υπάρχει και η σύσταση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ούτως ώστε να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, δηλαδή μόνο να περιοριστούν στις απαραίτητες. Γίνονται συσκέψεις και επίσης υπάρχουν και όλες αυτές οι οδηγίες προς τους πολίτες να αποφεύγουν ριάκια, να αποφεύγουν ποταμούς, δεν περνάμε από γέφυρες. Επίσης δεν καθόμαστε κάπου το χαλάζι, γιατί προβλέπονται και ισχυρές χαλαζοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα μάλιστα και με τις προγνώσεις και το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα και μετά, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, ούτως ώστε αυτές οι περιοχές

0: Ενώ οι ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, σημαντικές βροχοπτώσεις, σπορδές βροχοπτώσεις με μεγάλη ένταση και διάρκεια, πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι. Εδώ όλοι βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής, τόσο οι πυροσβεστικές, η πυροσβεστική υπηρεσία όσο και οι εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα. Είναι χαρακτηριστικό πως ήδη από το πρωί έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στην Βόρεια Εύβοια για αύριο και θα γίνει τηλεεκπαίδευση για τους μαθητές. Αναμένονται εντός καταιγίδες, γι' αυτό το λόγο έχει συνηθεί από τους κατοίκους να απομακρυνθούν την ώρα που θα βρίσκονται αυτά σε εξέλιξη από ποταμούς, από ριάκια που μπορούν να πλημμυρίσουν, από σημεία κόκκινα τα οποία έχει πάρα πολλά η Εύβοια, αλλά και να προσέχουν ιδιαίτερα τις πτώσεις βράχων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας προς το Προκόπι, το δρόμο προς το Προκόπι που έχει σημειωθεί και στο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν πτώσεις βράχων. Αλλά μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Είναι μία δύσκολη ημέρα, είναι ένα δύσκολο 24ωρο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
1: Ναι, αν και οι προβλέψεις αναφέρουν ότι θα είναι κάποιες δύσκολες ώρες εκεί στην Εύβοια, εγώ ελπίζω να μην έχεις πολλή δουλειά, Μιχάλη.
0: Μακάρι να μην έχουμε τίποτα, κυρίως για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζουν τις συνθήκες, καλό θα είναι να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις, εργασίες οι οποίες δεν πρέπει να γίνουν την ώρα της κορύφωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, προκειμένου να, οι απώλειες να είναι όσο δυνατόν λιγότερες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Έχεις να προσθέσεις.
2: Ναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα στην Εύβοια, γιατί η περιοχή η οποία θα έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι στις πυρκαγιές του 18 και στις πυρκαγιές του 20 στη Βόρεια Εύβοια.
1: Αυτό θα δούμε με τις πρώτες βροχές και θα δούμε τις επιπτώσεις των πυρκαγιών.
2: Και γι' αυτό λοιπόν φοβούνται, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν κατολιστήσεων, τα εδάφη είναι σαθρά και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τα σέβομαι.
1: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις στο μέτωπο των καυσίμων, κυρίως σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και φτάνουμε κοντά στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης. Είναι κάτι που περιμένουν τα νοικοκυριά, που ούτως ή άλλως θα πληρώσουν ακριβότερα φέτος από την πέρυσι. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε, όσο μεγαλύτερη είναι η επιδότηση, τόσο μικρότερο θα είναι το επιπλέον βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν από λίγο, ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Κερακάκης.
3: Προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Και στο στούντιο μαζί μας είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καταρχάς, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης?
4: Αναφέρεται στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι του πέρσι, με τη διεύρυνση της περιμέτρου, έφτασαν το 1.170.000 δικαιούχοι. Αφορά και είναι μεγαλύτερο κατά κύριο λόγο όσο ανεβαίνουμε προς τα βόρεια και όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα στον Νυμφαίο, που είναι το μεγαλύτερο, είναι και άλλες 5-6 περιοχές σαν τον Νυμφαίο, φτάνει τα 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Αφορά το επίδομα θέρμανσης για τους δικαιούχους, όχι την έκπτωση στην Αντλία, δηλαδή το 8,6%.
4: Όχι την επιδότηση, άλλο το επίδομα, άλλο η επιδότηση.
1: Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο.
4: Το
1: 30% αφορά το επίδομα.
4: Το επίδομα, το οποίο θα γίνει κανονικά διαδικασία αιτήσεων, θα παρουσιαστεί αύριο ξανά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Οι δικαιούχοι ξέρουν περίπου και τα κριτήρια. Δεν αναμένεται να διευρυνθεί η περίμετρος. Ο στόχος είναι να αυξηθεί το ποσό στους ήδη δικαιούχους. Αυτό τουλάχιστον είχε προαναγγελθεί, και γιατί ο Πιερακάκης δεν το διευκρινίζει αυτό στη δήλωσή του. Φαίνεται λοιπόν ότι πάμε τα 1.200 να γίνουν ενδεχομένως 1.400, τα 1.000 ευρώ να πάνε στα 1.300. Αντίστοιχα, όσο κατεβαίνουν προς τα νοτιότερα, στην Αθήνα για παράδειγμα, είναι κοντά στα 400 ευρώ περίπου το μέσο επίδομα, να ανέβει αντίστοιχα κοντά στα 380-390 ευρώ, το οποίο είναι το επιπλέον ποσό, το οποίο προέκυψε από ένα προϋπολογισμό για το κλίμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί σαν ύποπτη στιγμή πριν από μερικές εβδομάδες. Και τώρα έρχεται και γίνεται χρήσιμο.
1: Να μείνουμε λιγάκι σε αυτές τις σημερινές ανακοινώσεις, Πιερακάκη. Αυτό το 30% που ανακοίνωσε ο Υπουργός των Οικονομικών για τους δικαιούχους.
4: Σωστά.
1: Τους φέρνει στα ίσα με πέρυσι.
4: Όχι, σε καμία περίπτωση. Εννοείς, περίμενε. Η τιμή πέρσι, μην μπερδευόμαστε, η τιμή πέρσι ήταν κοντά στο 1.11.
1: Λέω, αν με την αύξηση αυτού του επιδόματος, περίπου θα ισοφαρίσουν.
4: Όχι. Όχι, θα εξαρτηθεί και από την επιδότηση στην Αντλία. Η τιμή στην Αντλία σε επίπεδα πέμπτης, γιατί πλέον έχουμε

0: με την τιμή θα έβγαινε στο 1,85. Δεν είναι ούτε 90 ούτε 95. Γιατί έχουν πρόβλεψη τα δηληστήρια για 2-3 μέρες μετά. Η τιμή της Πέμπτης λοιπόν, χωρίς επιδότηση, θα ήταν ξαφνικά, θα βλέπαμε μπροστά μας, 1,85 από 1,11 πέρσι. Αυτό θα είναι μια αύξηση κοντά στο 60-70%. Έτσι. Αυτό δεν θα γίνει. Έτσι, και δεν καλύπτεται από το επίδομα ούτε για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Αυτό θέλω να πω, με την αύξηση του επιδόματος για κάποιον περσινό δικαιούχο του ισοφαρέζει λίγο τη χασούρα με την άνοδο των...
0: Ο συνδυασμός θα λειτουργήσει των δύο, ώστε να του μειώσει τη χασούρα. Να βρεθεί κάποιος ωφελημένος πλήρως δεν θα υπάρξει. Γιατί βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση. Οι τιμές έχουν ανέβει στα ύψη, το πετρέλαιο εκείνης πέρσι είχε 1,50, φέτος έχει 2,10 και πάνω. Η αμόλυβη είχε 1,75, φέτος έχει 2,20. Με την επιδότηση όλα αυτά και τα δύο καύσιμα. Άρα το κανονικό είναι 2,30 και 2,40.
1: Αλλά λες με αυτό που ανακοίνωσε σήμερα ο Πιερακάκης, μειώνεται λιγάκι η απόσταση μεταξύ της περσινής επιβάρυνσης με τη φετινή.
0: Σωστά. Ο Πιερακάκης ζέστανε λίγο το διήμερο, να το πω πολύ απλά. Γιατί το έκανε διήμερο. Γιατί περιμέναμε να ανακοινωθεί και αύριο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Αλλά από ό,τι καταλάβαμε από την ανακοίνωση, δεν θα παρευρίσκεται ο πρόεδρος του Eurogroup. Έχει σύνοδο κορυφής που ξεκινάει στις 15.
1: Εσύ επιμένεις...
0: Θα είναι Παπασταύρου και Πεθάνος Πετραλιάς στις παρουσιάσεις.
1: Εσύ επιμένεις εκεί γύρω στην περιοχή του 1,60 περίπου.
0: Όχι καλά, αφού σου έχω πει πολύ πιο κάτω. Κάτω από 1,50.
1: Τι δεν είσαι.
0: Με τσεκάρεις.
1: Σε προβοκάρω τώρα.
0: Δεν αλλάζω. Πόσες φορές, ένα μήνα τώρα σου λέω κάτω από 1,50.
1: Σου πέταξε σανίδα σωτηρίας για να διορθώσεις.
0: Δεν διορθώνω πολύ, δεν είπα. Μπορώ να το αυξήσω, να γίνω ακόμα χειρότερο. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι.
1: Προσπαθώ να σε σώσω από τον κουβά τώρα. Καταλαβαίνεις τι προσπαθώ να κάνω.
0: Έχω άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, η επιδότηση των δηληστηρίων, μπορούμε να το πούμε, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σε ύψος. Σε ύψος που δεν έχουμε ξαναδεί. Των δηληστηρίων, δεν σου λέω τη κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα είναι πλάς. Των δηληστηρίων θα είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Άκουγα σήμερα τον Κωστή Χατζηδάκη που το είπε τονίζοντάς του και το είπε με νόημα. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να το αποδώσω. Λέει, έχει πει ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από 1,75. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο κάτω από 1,75.
0: Θέλω να σου πω ακριβώς την τιμή τώρα, να το συμφωνήσουμε. Αλλά πρέπει να πω και το βράδυ στο δελτίο κάτι. Έχω και έναν Άγγελο Πετρόπουλο, Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων.
1: Άστο.
0: Όχι, γιατί τους εσταίνουμε εδώ, γιατί τους κρατάμε όλη μέρα εδώ στο Sky, σε περιβάλλον Sky. Δεν μένουν όλοι.
1: Ωραία.
0: Έχουν καταλάβει ότι μιλάμε για μεγάλη επιδότηση,
1: ωραία.
0: Η οποία όμως θα οδηγεί σε υψηλότερη τιμή από ό,τι πέρσι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Προσπαθούμε να περιγράψουμε τα δεδομένα.
1: Ωστόσο, δεν είναι μόνο το επίδομα θέρμανσης. Θέλω να ακούσουμε, γιατί πλήττονται και επαγγελματικοί κλάδοι από αυτή την ιστορία. Θα ακούσουμε τις τιμές έτσι όπως τις αναφέρει ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών. Και μετά, ο κύριος Γκίκας έχει ΚΤΕΛ στα Ιωάννινα, τα υπεραστικά. Και ο κύριος Ρωμανός είναι οδηγός ταξί.
2: Μέση τιμή Ελλάδος για την αμόλυβδη είναι 2,20, 2,13 το πετρέλαιο κίνησης. Ακρίβηνα τα καύσιμα, πήγαν $106 πήγε χτες το Brent.
3: Εγώ σαν υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων χρειαζόμαστε περίπου 50 τόνους την εβδομάδα δίζελ για να κινηθούν τα λεωφορεία. Αυτό το κόστος ήταν περίπου στις 50.000 ευρώ εβδομαδιαίως. Σήμερα θέλουμε 100.000.
4: Καθημερινά 20 λεπτά στο λίτρο είναι μια επιβάρηση για τον κάθε αυτοκινητή, για τον κάθε οδηγό, 91 ευρώ το μήνα, παραπάνω μόνο τα καύσιμα.
1: Νομίζω ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη έχουμε εξασφαλίσει ένα πολύ γερό ρεπορτάζ και οι προβλέψεις του κατά το παρελθόν νομίζω ότι αποτελούν εγγύηση για το παρόν και το μέλλον. Οπότε τον εμπιστευόμαστε για το τι ανακοινώσεις θα έχουμε από το Οικονομικό Επιτελείο σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Μόλις τώρα όμως ακούσαμε Νίκο, επαγγελματίες στο κομμάτι των μεταφορών που λένε ότι εμείς πληρώνουμε πια τα διπλάσια. Μας παίρνει πια.
0: Σωστό. Τις τελευταίες μέρες δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Σε
1: κάποιον.
0: Δεν πληρώνουν τα διπλάσια, όχι. Πληρώνουν μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το 1,50 αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε μέσο επίπεδα χώρας 2,11. Ήταν 2,24 πριν από 10 μέρες. Έχει μείωση. Πρέπει να απολαμβάνουμε και λέμε και τις μειώσεις. Και μάλιστα χωρίς να μειωθούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Πρώτη φορά, λέει, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει, όλοι οι δημοσιολογούντες ασχολούνται. Πέφτει το Brent, λέει, δεν περνάει στην Αντλία. Τώρα δεν έχει πέσει το Brent. 0,5%, αλλά έχει πέσει η τιμή στο πρατήριο. Γιατί το έχουμε πει, εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι, πλέον έχουν αποσυνδεθεί από το Brent και από το Texas, West Texas και το αργό, το αμερικανικό. Οι τιμές είναι συνδεδεμένες πλέον με τις δηληστηριακές τιμές.
1: Η αλήθεια είναι πως είναι ένα τεχνικό κομμάτι που εγώ δύσκολα το παρακολουθώ. Ευτυχώς είσαι εσύ εδώ που μας λες για τη Μεσόγειο, τα δηληστήρια, το μέσο όρο, πώς βγαίνουν οι τιμές μας. Τα έχεις πει πολλές φορές. Λίγο έχω ακούσει από σένα, έχω καταλάβει τι γίνεται. Αλλά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις. Έχει κάποιες τεχνικές δυσκολίες.
0: Όχι, είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση. Επαναλαμβάνω, το άνω το 1,50 γίνεται στο 2,10, 2,11. Έβλεπα πρατήρια στα 2 ευρώ.
1: Δεν μπορούσα να καταλάβω. Για παράδειγμα, που μας έλεγες ότι εντάξει, ναι, μεν φεύγουν καράβια, φεύγουν τάγκερ με πετρέλαιο, αλλά μην κοιτάτε αυτό. Κοιτάξτε πόσο από αυτό μπορεί να δηληστεί.
0: Σωστά.
1: Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι. Και εγώ, δεν μην νομίζεις.
0: Πρέπει να σου πω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχαν ασχοληθεί με το θέμα. Τώρα ξεκινάει η συζήτηση για τα δηληστήρια στην Ευρώπη και πόσα πρέπει να έχουμε.
1: Οπότε, από τα καύσιμα, θα σε πάω τώρα στην αγορά. Τάκης Θοδωρικάκος μίλησε στην ΕΡΤ.
0: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
1: Για την περίοδο που μας έρχεται, την εορταστική. Αυτό που θα ακούσουμε που λέει, τις έχω ζητήσει να προχωρήσουμε, εννοεί από την κυρία Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Αρχής του Καταναλωτή. Ακούμε τι λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης.
5: Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές. Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25%.
1: Μιλάει για ένα πακέτο με βασικά προϊόντα όσο προσιάζουμε στις γιορτές. Έχουμε ξεκαθαρίσει αν η συμφωνία κυρίων θα συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο?
0: Αυτό ρώτησα χθες. Το ήμουν και εγώ στην ΕΡΤ, φιλοξενούμενο στην εκπομπή του Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή Ευθέως. Και η απάντησή του ήταν ότι θα συνεχιστεί με τη σύγκριση των τιμών να γίνεται με τα τέλη Οκτωβρίου. Δηλαδή, όχι, δεν θα είναι οι τιμές στα τέλη Αυγούστου, αλλά θα είναι μειωμένες ως και 25% σε σχέση με τα επίπεδα στα τέλη Οκτωβρίου, γιατί η συμφωνία η νέα, η δίμηνη που θα ανανεωθεί, θα είναι από 1η Νοεμβρίου ως το τέλος του έτους και θα περιλαμβάνει και τη χριστουγεννιάτικη αγορά.
1: Άρα ακόμη πιο κάτω από ό,τι ήταν, ή εγώ δεν το κατάλαβα?
0: Όχι. Ωραία, δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα, θα είναι σε νέα προϊόντα.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα είναι σε νέα προϊόντα.
1: Νόμιζα αναζητεί στο ίδιο προϊόν ότι πάει σε νέα προϊόντα.
0: Δεν θα είναι στα ίδια προϊόντα.
1: Και λέω, έγινε τέτοιο θαύμα.
0: Θα είναι σε νέα προϊόντα, κάποια από τα οποία δεν θα έχουν αυξηθεί στο μεσοδιάστημα. Πλέον όλοι το αναγνωρίζουν, και ο Τάκης Θοδωρικάκος και η κυβέρνηση και οι πάντες, ότι πλέον αυτό το κύμα περνάει σιγά σιγά στην αγορά. Ναι. Περνά στην κατανάλωση. Θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ. Ο αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι το τελευταίο εξάμηνο. Εμείς φωνάζουμε για ακριβή, το τελευταίο εξάμηνο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Τώρα σκάνε προκυπευτικά αυξημένη τιμή, σκάνε αυξήσεις σε τυροκομικά, γαλακτοκομικά, και έρχονται και άλλες. Πρέπει να σου πω όμως ότι χτες η είδηση που έβγαλε ο Θοδωρικάκος ήταν άλλη. Είναι ότι θα εισηγηθούν μαζί με την Τζαγκάρη, έχει πάρει εισήγηση από την Τζαγκάρη και θα το μεταφέρει στον Πρωθυπουργό, μία εφαρμογή καινούργια, όχι εφαρμογή, ένα λογισμικό το οποίο έχει χρήση AI, το οποίο θα διαπιστώνει με μια σειρά παραμέτρων όπου υπάρχει υπερβολική κερδοφορία. Και εκεί θα παρεμβαίνουν ανά εταιρεία, ανά προϊόν.
1: Ναι.
0: Θα παρακολουθούνται όλα τα προϊόντα, οι τιμές, τα κοστολόγια τους.
1: Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί πρέπει να πάω στο
0: χαργυρό.
1: Αλλά τι, ποινικοποιεί την κερδοφορία? Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν ποινικοποιεί την κερδοφορία.
1: Είναι κακό να έχει μια κερδοφορία για μια επιχείρηση.
0: Όποιος αυτή την περίοδο έχει ασυνήθιστη κερδοφορία, δηλαδή πολύ υψηλότερη από ό,τι έχει το προηγούμενο διάστημα, επιχειρώντας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση, αντί πλαφών. Πλέον υπάρχουν μάτια ηλεκτρονικά, τα οποία μπαίνει να αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους, που θα διαπιστώνουν το πρόβλημα, το γιατί ακριβώς, και εκεί θα καλύνται οι εξηγήσεις, θα επιβάλλονται πρόστιμα, θα γίνονται έλεγχοι. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, υπάρχουν πλέον εργαλεία.
1: Εργαλεία, κατάλαβα. Εντάξει. Για να μην πάει πια σε οριζόντια μέτρα, υπάρχουν εργαλεία να διαπιστώσει ακριβώς ποιοι είναι οι μπαγκαμπόντιδες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν. Σας προανήγγειλα Κώστα Αργυρό και επιστρέφουμε στον συνάδελφο από την Deutsche Welle για αυτό το συναγερμό πάλι σε γερμανικό αεροδρόμιο. Κώστα, ελπίζω τώρα να μπορέσουμε να σε ακούσουμε.
6: Ελπίζω και εγώ να με ακούτε καλύτερα τώρα. Λοιπόν, ο συναγερμός παραμένει, μάλλον το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό στην Ιρενβέργη. Να πούμε, από χθες το βράδυ, τη νύχτα μάλλον, τρεις πιλότοι σε διαφορετικά σημεία και ανεξάρτητο ένας από τον άλλον, είδαν κάποιο υπτάμινο αντικείμενο που εικάζεται ότι ήταν ντρόν. Πέταξε ελικόπτερο της αστυνομίας, δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε αυτή η κατάσταση ασφαλείας. Αποφασίστηκε να κλείσει το αεροδρόμιο. Το τελευταίο αεροσκάφος που προσγειώθηκε με ασφάλεια 12 και 16 τοπική ώρα ήταν ένα Boeing 737 από την Κέρκυρα, μιας ιδιωτικής εταιρείας, μιας μικρότερης εταιρείας. Συνοδεύτηκε μάλιστα, όπως γράφει τουλάχιστον η Bild Zeitung, και από ένα Eurofighter για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες συνεχίζονται. Η αστυνομία δηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει να κάνει άλλες δηλώσεις. Αν υπάρξει κάτι νότερο θα το μάθουμε. Το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό, αλλά το αεροσκάφος από την Κέρκυρα έχει προσγειωθεί.
1: Και είναι ασφαλές. Και οι επιβάτες βασικά, ότι είναι όλοι εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα.
6: Ακριβώς, για όσους πιθανώς να ανησυχούν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Είναι ένα από τα πολλά περιστατικά.
1: Ένα από τα πολλά.
6: Τελευταία.
1: Ναι.
6: Ακριβώς. Και μένει να δούμε τελικά τι ακριβώς υπήρξε, αν θα μπορέσουμε να μάθουμε ακριβώς τι έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Όλα αυτά εξελίσσονται μέσα σε ένα φόντο, όπως θα έχετε παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις περί επικοινωνίας Τραμπ, Πούτιν, αντιδράσεις Ευρωπαίων σε αυτά τα οποία δρομολογεί ο Αμερικανός Πρόεδρος για το Ρωσο-Ουκρανικό. Πρέπει να το δούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όλο αυτό το θέμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
7: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
7: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
7: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
14: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
15: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί...
16: Κόσμος 96,5.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
16: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
16: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
17: e-pavla-argostoli.gr Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
18: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
19: Στόχος μας η ποιότητα.
18: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
19: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
18: Σιδηρικά.
19: Υδραυλικά.
18: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
19: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
18: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
18: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
19: Τηλέφωνο 26710-252-51.
18: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
19: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
20: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Νάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
21: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Τώρα και πιθανές παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας. Και όταν λέμε για παραβιάσεις κανόνων δεοντολογίας, μεταξύ άλλων έχουν δημοσιευθεί ισχυρισμοί ότι πριν ακόμη επικυρωθεί ο διορισμός της στην Ελλάδα, ζητήθηκαν χρήματα από υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Άλλα πάλι δημοσιεύματα αποτυπώνουν ένα άλλο πεδίο καταγγελιών, αναφέρονται σε πολυτελή ταξίδια και φιλοξενία που φέρεται να χρηματοδοτήθηκαν από Έλληνες επιχειρηματίες, έτσι να το πούμε, αλλά και σε επαφές που συνδέονται με την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων πάλι Ελλήνων επιχειρηματιών. Οι δικηγόροι της Γκυλφόλη απορρίπτουν βεβαίως όλες τις κατηγορίες, τοποθετήθηκαν επισήμως, υποστηρίζουν πρώτα απ' όλα στην πρώτη περίπτωση αυτού του δωρητή του Τραμπ που ότι ανέφερε ότι του ζήτησε 100.000
1: για να πληρώσει μια πιστωτική της κάρτα, κάτι τέτοιο.
22: Ναι, οι ίδιοι αναφέρουν ότι αυτά τα χρήματα που φέρεται να τα ζήτησε, δεν το αμφισβητούν ότι τα ζήτησε.
1: Τα ζήτησε μεν,
22: αλλά ότι αφορούσαν παλαιότερες αμοιβές της για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες και όχι για ως αντάλλαγμα για πολιτική πρόσβαση. Και όσον αφορά και για τα ταξίδια, έχει σημασία η τοποθέτηση των δικηγόρων. Επιμένουν ότι είχε ζητήσει η ίδια η Γκυλφόλη και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department και ότι έχει συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανόνες περί δώρων και δεοντολογίας. Αυτό αναφέρουν. Πάλι δεν απορρίπτουν και δεν θεωρούν ότι είναι ψευδής αυτή η πληροφορία που είδε το φως δημοσιότητας.
1: Ότι ενεργούσε με βάση όσα προβλέπει.
22: Και είχαν ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Πάντως το πολιτικό βάρος υπόθεσης βρίσκεται πλέον ακριβώς εκεί, όχι μόνο στις καταγγελίες, αλλά και στο γεγονός πλέον ότι η ίδια η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει να εξετάζει αν η παρουσία της Γκυλφόλη στην Αθήνα μπορεί να συνεχιστεί. Και απλώς ενδεικτικό να βάλω μόνο στη συζήτηση ένα θέμα το οποίο αρχίζει να ανεβάζει και το Fox News, ένα αμερικανικό μέσο που κατανοούμε πόσο κοντά βρίσκεται στον Αμερικανό Πρόεδρο, που ο τίτλος του είναι ότι είναι εξοργισμένοι Τραμπ και Ρούμπιο με την Γκυλφόιλ και με τα όσα.
1: Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα, λες και από ένα μέρος του τύπου που δεν το λες και εχθρικό προς τον Τραμπ.
22: Ναι, ίσα-ίσα.
1: Το αντίθετο.
22: Θα λέγαμε. Έτσι, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισακ. Αυτές είναι εξελίξεις όπως καταγράφονται για αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή και αυτές ακριβώς τις εξελίξεις, εύλογο, τις παρακολουθούν από πολύ κοντά οι Τούρκοι. Ο Μανώλης Κωστίδης για την απόκρισή του.
2: Στην Τουρκία και στα τουρκικά μέσα ενημέρωση χθες είχαν πολλές συζητήσεις για την Κυριακή
1: Τουρκία. Παίζει και εκεί.
2: Για όλο το θέμα. Στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλομπάλα να λέει 8 λεπτά, 10 λεπτά για την Κυριακή Τουρκία. Για το τι θα γίνει μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, τι θα γίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Έβλεπα ιστορίες. Εξηγούσαν ότι ταξίδευσε η ίδια στην Ελβετία με Έλληνα επιχειρηματία. Ποιο είναι επιχειρηματία, συζητούσαν. Δηλαδή έχει για δημοσιογράφου, έχει πολύ πράγμα.
1: Και για το ίδιο θέμα, ο καθηγητής τον κύριο Συρίγο θα ακούσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
3: Οι πρέσβεις που επιλέγει ο Τραμπ σε ένα ποσοστό 80% είναι μη διπλωμάτες. Μόνο το 20% είναι διπλωμάτες καριέρας. Το γεγονός ότι έχει επιλέξει την Guilfoyle είναι προσωπική επιλογή, θα είναι σε ένα αμφισβητή τον εαυτό του. Στην περίοδο που είναι πρέσβη στην Ελλάδα, είχε πάρει τις σωστές εγκρίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Και αλλάζουμε θέμα, θα έρθουμε σε αυτή την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση μια 41χρονης, μια γυναίκα 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον ενδιαστάση, τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας φαρμακευτικές ουσίες, και μάλιστα εντόπισε την προσπάθειά της ο σύζυγος, στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, μέσα από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες την κατέγραψαν ακριβώς να βάζει στο φαγητό του αυτά τα φάρμακα. Πολύ περίεργη υπόθεση, πάρα πολύ περίεργη. Έχει πάρει βεβαίως το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Λάζος Μαντικός από νωρίς το πρωί έχει μιλήσει με πολλούς ανθρώπους, έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου Λάζο.
4: Καλό μεσημέρι από το βροχερό Περιστέρι, γιατί και στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η βροχή. Μία αναστάτωση υπήρξε μεγάλη στη γειτονιά του Περιστερίου την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν ακούτε και τη βροχή, γιατί είχε βρέχει ο μισό αυτοκίνητο. Θέλω να σας πω ότι καταρχάς ενημερώθηκε η αστυνομία αρχικά για μία διάρρηξη σε μία οικία. Όταν πήγαν στο σημείο κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για διάρρηξη, αλλά για μια ολόκληρη οικογενειακή ιστορία, που όπως φαίνεται, καθώς άρχισε να τους διηγείται το τι ζει ένας άνδρας 41 ετών από τον Φεβρουάριο περίπου, καθώς ο ίδιος, όπως καταγγέλει, θεωρεί ότι η πρώην σύζυγός του προσπαθούσε να τον δηλητηριάσει. Μάλιστα συνελήφθησαν και τα πρώην πεθερικά του, τα οποία περίμεναν στο αυτοκίνητο την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία θα λέγαμε πιάστηκε στα πράσα την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του πρώην σύζυγου της, το οποίο το άνοιξε και με δικό της, όπως φαίνεται, είχε αντικλείδη μαζί.
1: Εκείνη την ώρα όμως δεν ήταν ο σύζυγός της στο σπίτι.
4: Όχι. Δεν ήταν στο σπίτι, έβλεπε όμως από τις κάμερες ασφαλείας που είχε.
1: Άρα κάθεται ο στρατιωτικός γιατρός, έχει βάλει κάμερες ασφαλείας, κάθεται από το κινητό του, βλέπει τις κάμερες του σπιτιού του και βλέπει ξαφνικά την πρώην γυναίκα του να μπαίνει στο σπίτι του.
4: Μάλιστα φορώντας μάσκα και παρατηρεί, σύμφωνα με αυτά που έχει καταθέσει έτσι και καταγγείλει βασικά, την γυναίκα του φορώντας μάσκα να βάζει με ένεση το κουτί στο δοχείο που είχε το μέλι κάποια ουσία, όπως επίσης και στα φρούτα αλλά και στα κατεψυγμένα κρέατα που είχε στο ψυγείο. Ο ίδιος λοιπόν εκείνη τη στιγμή πηγαίνει στο διαμέρισμα του και αρχίζει ένας διαπληκτισμός έξω από το σπίτι. Η ίδια, υπάρχει και σχετικό βίντεο, αρχίζει να φωνάζει σε βοήθεια. Οι γείτονες κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιος τσακωμός μεταξύ του ζευγαριού και έτρεξαν να βοηθήσουν την γυναίκα. Ωστόσο, όταν πλησίασαν, ο άνδρας αυτός άφησε την πρώην σύζυγό του. Οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο, συλλαμβάνουν επαυτοφόρο την γυναίκα και τα πρώην πεθερικά του 41 ετών άνδρα. Και το άσχημο σε όλη αυτή την ιστορία, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το περιστατικό, είναι ότι γίνεται όλο αυτό μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους, το οποίο κλαίει με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Τώρα ο ίδιος, όπως αναφέρει, ξεκίνησε αυτό από τον Φεβρουάριο, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει να έχει κάποια έτσι, να δυσπορία όταν κατανάλωνε φαγητό. Και κυρίως όταν πήγαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχαν κάτσει να φάνε με την σύζυγό του, Όταν έφαγε το γεύμα του, άρχισε να νιώθει μια μεγάλη ταχυκαρδία. Ζήτησε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, από τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να δει τις κάμερες ασφαλείας και αντίκρισε, όπως υποστηρίζει, τη γυναίκα του, όταν είχε πάει ο ίδιος στο μπάνιο, να βάζει κάποιο υγρό στο φαγητό του.
1: Απίστευτο.
4: Αυτό υποστηρίζει και ο ίδιος. Ναι. Τώρα θέλω να σας πω ότι κατά τη σύλληψη των πρώην πεθερικών του και της πρώην γυναίκας του, εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο γάντια, μάσκα και κάποια μπουκάλια με υγρό, το οποίο τώρα το ψάχνουν να το δουν οι αρχές.
1: Τι ακριβώς
4: πάει
1: έχει,
4: στο γενικό χημείο του κράτους. Υποψιάζονται, βέβαια αυτό δεν έχει αποδειχθεί ακόμη, βρήκαν 10 ml ατροπίνης. Μάλλον είναι ένα υγρό το οποίο στην ουσία δεν είναι δηλητήριο, αλλά αν το καταναλώσει σε μεγάλη ποσότητα μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Όλα αυτά όμως τώρα πρέπει να αποδειχθούν. Τα έχει πάρει το υλικό αυτό το Γενικό Χημείο του Κράτους. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Αφέθηκαν ελεύθεροι και η πρώην σύζυγος και τα πρώην πεθερικά, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης. Θέλω να είμαστε όμως προσεκτικοί, γιατί και οι δύο πλευρές έχουμε ένα διαζύγιο, έχουμε ένα ανήλικο παιδί, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια στην ουσία σε αυτή την υπόθεση όλη.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να είμαστε ακριβώς όπως το είπες, προσεκτικοί, παιδιά μέσα. Από τη στιγμή που έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, νομίζω ότι θα καταλάβουμε
4: τι ακριβώς φαίνεται. Θα μπορούσε να είναι και σενάριο ταινίας.
1: Ναι, έτσι, καλά, δεν το συζητάμε. Σε ευχαριστώ, Λάζο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Εύχομαι, ο Λάζος Μαντικός, για αυτή την ιστορία. Και τώρα σε κάτι ευχάριστο. Ναι, αφορά το χώρο της υγείας, αφορά εξετάσεις. Το ευχάριστο το λέω με την έννοια ότι επιτέλους στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες προκειμένου να κινηθούμε τουλάχιστον σε προληπτικό επίπεδο, γιατί συνήθως δεν αντιμετωπιζόταν έτσι η κατάσταση στο χώρο της υγείας. Πάντα αφήναμε την κατάσταση να φτάσει στο νοσοκομείο. Τώρα υπάρχουν τα προγράμματα, αυτά προλαμβάνουν και σε προληπτικό επίπεδο τουλάχιστον σώζονται ζωές, κυριολεκτικά σώζονται ζωές. Η Γεωργία Μαυρουδή θα μας πει για το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Γεια σου, Γεωργία.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ακριβώς έτσι είναι. Και άνοιξε η αυλαία για την δεύτερη φάση του προγράμματος Προλαμβάνω. Ήδη από το πρωί ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού. Πρόκειται τώρα για δύο κατηγορίες δικαιούχων. Αφορά σε γυναίκες από 45 έως 74 ετών, οι οποίες μπορεί να είναι ασφαλισμένες, μπορεί να είναι και ανασφάλιστες, και οι οποίες θα μπορούν να κάνουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον κρυθεί απαραίτητο, ή περιχογράφημα μαστών και περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Τα SMS τώρα αποστέλλονται στις δικαιούχους του προγράμματος που έχουν ενεργή την άειλη συνταγογράφηση, ωστόσο και για αυτές που δεν έχουν άειλη συνταγογράφηση μπορούν να ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του προγράμματος. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο έχει επενδύσει ιδιαίτερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από τον πρώτο κύκλο είδαμε απτά αποτελέσματα. Περισσότερες από 1 εκατομμύριο γυναίκες έκαναν ψηφιακή μαστογραφία. Περίπου 90.000 από αυτές, 90.000 από αυτές εντοπίστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα, και σε περισσότερες από 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα τα ευρήματα με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, κάτι που βλέπουμε ότι αυξάνει και θεαματικά τα ποσοστά της πληρουσίασης, γιατί η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία. Χιλιάδες γυναίκες, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, μίλησε το πρωί στον Άρη Πρωτοσάλτε, μας είπε και η Γεωργία, έχουν διαγνωστεί εγκαίρως σε αρχικά στάδια της νόσου και έτσι μπόρεσαν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Σε ό,τι αφορά τη δράση που ξεκίνησε σήμερα, μας λέει τα στοιχεία η κυρία Αγαπηδάκη.
5: Ξεκινάμε σήμερα την αποστολή μέσω SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών στη χώρα μας, για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού.
1: 2 εκατομμύρια 400.000 γυναίκες αφορά αυτό το νέο πρόγραμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Με μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδί,

0: βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κομμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δυσκολία ακοής. Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύντα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Επιστρέψαμε για να πάμε αμέσως τώρα στη Ματίνα Πολυχρόνη, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο για το τι θα γίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο του. Οι πολλές χιλιάδες μαθητών στο σχολείο τους. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ναι, οι περίπου 4.000 μαθητές είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Σήμερα μηχανικοί που ανέλαβαν τους ελέγχους για λογαριασμό του τεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των κτηριακών υποδομών από το Υπουργείο Παιδείας, από τον Δήμο, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έφτασαν στο σχολικό συγκρότημα για να πραγματοποιήσουν αρχικά αυτοψία στον χώρο εγκατάστασης του φυσικού αερίου. Το Σάββατο θα γίνει σχετικός έλεγχος για την στεγανότητα και αντοχή των εσωτερικών δικτύων σωληνώσεων, και αυτό γιατί θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι μηχανικοί να πάρουν στα χέρια τους και το σχέδιο του χώρου εγκατάστασης. Οπότε λοιπόν το Σάββατο είναι μια σημαντική, μια κρίσιμη ημέρα για να δούμε τι θα δείξει και ο έλεγχος, για να φανεί και μέχρι πότε τα παιδιά θα συνεχίσουν την τηλεκπαίδευση. Μιλώντας με τους γονείς μας λένε ότι δεν είναι πανάκια, δεν είναι λύση τηλεκπαίδευση που μπορεί να κρατήσει πολλές ημέρες. Φυσικά, Τώρα και σε ό,τι αφορά στις αποκλήσεις που βλέπουμε από χθες, Σπύρο, ότι διαπιστώθηκαν στα σχέδια που υπήρχαν από το 2003, όταν και έγινε η εγκατάσταση του φυσικού αερίου στο συγκρότημα, σε σχέση με αυτό που ήταν μπροστά τους οι μηχανικοί όταν πήγανε στον χώρο. Ο Δήμος απαντά ότι δεν έχει στη διάθεσή του έγγραφα που να δείχνουν ότι έγιναν τροποποιήσεις, ούτε από ποιον, ούτε και πότε. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εάν δεν γίνουν τροποποιητικές μελέτες και καινούργια σχέδια, δεν μπορεί να μπει ξανά φυσικό αέριο. Και είναι το ένα το κομμάτι της ασφάλειας, και να βρεθεί η προέλευση της οσμής, και είναι και το άλλο το θέμα της θέρμανσης, γιατί έρχεται και χειμώνας.
12: Σωστά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα. Με το Υπουργείο να λέει ότι είναι θέμα του Δήμου η συντήρηση ενός κτηρίου, ενός σχολικού κτηρίου. Απ' την άλλη πλευρά, το Δήμο Αθηνών να λέει ότι εγώ έφερα μια εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συνδράμετε και εσείς, λέει ο Δήμος Αθηνών προς τα Υπουργεία, με τεχνικό επιμελητήριο και άλλες υπηρεσίες, ούτως ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Το είπε η κυρία Ζαχαράκη το πρωί, ήταν στο Sky, υπουργός παιδείας.
1: Πρώτα απ' όλα, η ευθύνη εδώ είναι του Δήμου. Ενώ την άμεση εποπτεία την έχει ο Δήμος σε όλα τα θέματα.
14: Τα κτίρια, αλήθεια είναι ότι και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί και σε εμάς κάθε φορά έτσι μια πρόκληση, το να μπορέσουμε. Η αρμοδιότητα που ασκείται, που εμείς που έχουμε την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Μάλιστα.
14: Καθηγητές μας, τα παιδιά μας, ό,τι μπαίνει στην πρίζα, εξοπλισμός, η διαδραστική, γι' αυτό λέμε κάθε φορά ότι στέλνουμε για τα εργαστήρια.
12: Παρ' όλα αυτά, στον έλεγχο συμμετέχει και το τεχνικό επιμελητήριο, προκειμένου να αποκλειστεί η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει διαρροή εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου επιστρέφει στο στούντιο με νεότερα για το κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να χτυπήσει πολλές περιοχές.
15: Ναι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και μια έκτακτη σύσκεψη στην πολιτική προστασία και έχουμε λοιπόν νεότερη ενημέρωση για το ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο.
12: Μόνο η Εύβοια δεν ήταν.
15: Ήταν μόνο η Εύβοια. Αλλά τώρα με τη νεότερη ανακοίνωση, ναι, και τη σύσκεψη έχουμε Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Πελοπόννησος, Βορειοανατολικό Αιγαίο και Κρήτη. Είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν που θα έχουν σε κόκκινο συναγερμό Red Code, ούτως ώστε χρειάζεται εκεί πέρα, σε αυτές τις περιοχές που ακούσατε, ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κλειστά σχολεία και για αύριο Τετάρτη. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος Κιάθου, ο Δήμος Κίμης Αλιβορίου επίσης στην Εύβοια και ο Δήμος Ρόδου. Αυτός ο πίνακας σιγά σιγά θα ανανεώνεται.
12: Ωραία.
15: Τώρα, με ρωτάτε πολύ για κλειστά σχολεία στην Αττική. Δεν έχει βγει για την ώρα και αυτή τη στιγμή που
12: επειδή
15: μιλάμε.
12: Επειδή θα είναι στο κόκκινο, μας είπες.
15: Ναι.
12: Είναι εύλογο κάποιος να ρωτάει.
15: Αναρωτιέται. Δεν έχει βγει ακόμα επίσημη ενημέρωση από την περιφέρεια. Εάν προκύψει πρόβλημα και αν διαπιστώσει κάποιος δήμος της Αττικής ότι στην περιοχή μας, στην περιοχή τους αναμένεται έντονα καιρικά φαινόμενα, να αναλάβει ο Δήμος την πρωτοβουλία να κλείσει τα σχολεία.
12: Οπότε και εμείς τώρα θα είμαστε σε μια ευθεία με τους Δήμους για να ενημερώνουμε τον κόσμο και οι γονείς να το έχουν κατά νου.
15: Αυτό κάνουμε ως τώρα, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις περιφέρειες, κάθε Δήμος ξεχωριστά. Κρίνει ο Δήμος.
12: Μέχρι τώρα όμως δεν έχεις Δήμο της Αττικής να.
15: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Δήμος Αττικής. Αλλά τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα περιμένουμε.
12: Κατάλαβα.
15: Από το απόγευμα και μετά.
12: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Διεθνείς εξέλιξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
16: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλο. Η ισχυρότερη ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Ευρωζώνη προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δοκιμασία για τη συγκυβέρνηση στο Βερολίνο, η ευνηδιαστική παρέτηση της Υπουργού Εργασίας Μπέαμπελ Μπάς. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος 1,3% σύμφωνα με νέα πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του. Κύριοι μοχλοί ανάπτυξης θεωρούνται οι δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές και άμυνα, καθώς και οι εξαγωγές. Θετικότερες εμφανίζονται πλέον και οι προοπτικές για την Ευρωζώνη, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 1,1% για το τρέχον έτος. Παράλληλα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ελαφρά βελτίωση και στην παγκόσμια οικονομία με 3,1% για το 2026 και 3,4% για το 2027.
12: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον Δημήτρη.
18: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, στα πιο πρόσφατα έτσι της επικαιρότητας, να πούμε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία δυστυχώς για τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος είχε κάνει ταξίδι κανονικά, εισιτήρια τα πάντα, να πάει την Πέμπτη στη Μασσαλία που παίζει με τη Μαρσέιγ, αλλά δύο μέρες πριν οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού στις εξέδρες του Βελοντρόμ. Άρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν κλείσει εισιτήρια κλπ. Τρέχα γύρευε τώρα τι θα κάνουν. Ουσιαστικά δεν θα μπορούν. Γενικά ήταν ένα επίφοβο ταξίδι, αλήθεια είναι. Λόγω και όσων γίνονται στη Γαλλία, αλλά και σχέσεων οπαδικών, Μαρσέι, ΓΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας κλπ. Καλό ήταν να τα αποφύγει όποιος ήθελε. Τώρα, θέλοντας και μη, δυστυχώς δεν θα πάνε και κρίμα για αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να χάσουν και τα χρήματά τους. Κατά τα λοιπά, χθες πολύ μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της έκτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Super League. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 μέσα στον ΠΑΟΚ και ίσως να μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο το σκορ γιατί είχε χάσει πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά. Έτσι, δεν είχαμε 7 στα 7 των γηπέδων στην αγωνιστική γιατί όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν. Και τώρα μπαίνουμε λίγο στους αριθμούς ευρωπαϊκής εβδομάδας γενικότερα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Απόψε υπάρχει υπάρχει Βαλένθια Ολυμπιακός και Παρτιζάν Παναθηναϊκός, το πρώτο μέρος της διπλής αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Champions League. Την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Όφη στο Europa. Ακριβώς. Και Παρασκευή τα άλλα δύο παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
12: Θα θυμίσουμε και αύριο.
18: Βέβαια.
12: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
19: Πάμε επόμενη γραμμή.
20: Ναι, εγώ είμαι.
19: Ναι.
20: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
19: Και τι είναι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
20: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
19: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
20: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
19: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο ειδήσεις, αμέσως μετά Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Είναι μια μέρα που χρειάζεται λίγο προσοχή η σημερινή, μέχρι αύριο το πρωί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Καλό υπόλοιπο ημέρας λοιπόν, εύχομαι.
22: Πώς είπατε?
23: Κρύο! Ας γελάσω!
22: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
24: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
26: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
29: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότητα.
5: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: ρυθμός 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
6: Στόχος μας, η ποιότητα.
5: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
5: Σιδηρικά,
6: υδραυλικά.
5: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
5: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-25251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710-252-251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

και Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671 068 452. Κινητό 6947 83 35 52. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671 069 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία. Yeah. Fire, fire, fire.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Εφημεία. Κόσμος 96,5.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252-51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

Παίζεις Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

cosmos.

0: don't mind.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

Νιώθεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις. Καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

φάσεις. Τερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. 96,5. 96.

από την Κεφαλονιά.

Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

меня

νιώσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

για όλη τη Δυτική Ελλάδα.